διαδικασία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Βαλ γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμού σε αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντας τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιματών Εμπρησμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρησμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάτρια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλο, στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια έπεβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετριβεί σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Μανώλης Φουτουλάκης, δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Αλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά που πρόθεσε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χρήση ψισταριάς. Φόρο διαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επεκτάση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντας τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και βόρειο ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Μπέμπα, ήσουν το σοδά, μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά και τώρα κοτζάμ ολόκληρη.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία ανέρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρησμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά αεροσκάφη στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, τα 12 διαπιστώθηκαν ότι οι φορολογικές παραβάσεις που υπήρχαν που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Bellavia επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Μανώλης Φουτουλάκης, δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από το Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία ενέργειας των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρίσκονταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά που πρόθεσε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσικλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιελθεί σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντάς τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φόρο διαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια επεβαίναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο υλικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο υλικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Μανώλης Φουτουλάκης, δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανιωδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν, λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντας τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ. Μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την Λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία έπειτα από δημοσιεύματα για τη χρήση ντρόουν βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στην ρωσική επικράτεια. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο όμως μέχρι 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Bonnie Tyler, κυρίες και κύριοι, μία από τις πιο εμβληματικές ροκ φωνές των δεκαετιών του 70 και του 80. Από τις μεγάλες απώλειες της καλλιτεχνικής, της μουσικής σκηνής του φετινού καλοκαιριού.

Ιουλίου, η κηδεία της πραγματοποιήθηκε μόλις χθες Δευτέρα, στη γενετηρά της στο Σουάνσι της Ουαλίας. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί στους δρόμους του Σουάνσι, πάρα πολλοί θαυμαστές της, χιλιάδες θαυμαστές της, μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα. Εντός και ένα όμορφο κλίμα, θα έλεγα εγώ, διότι είναι πραγματικά έτσι πολύ ωραίο να φεύγει ένας άνθρωπος με τόση αγάπη. Πολύ αγάπη εισέπραξε κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς καλλιτεχνικής της διαδρομής η Bonnie Tyler. Και η ίδια αγάπη τη συνόδευσε και σε αυτό το τελευταίο αντίο. Βεβαίως υπό τους ήχους μεγάλων επιτυχιών της. Μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού από την Bonnie Tyler ακούσαμε εμείς στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Learning to Fly, Tom Petty, η αρχική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση, Bonnie Tyler, με τη χαρακτηριστική βραχνή χρειά στη φωνή. Θα τους τρελάνει εκεί πάνω, εκεί ψηλά, η Bonnie Tyler. Καλό σας πρωινό, καλή σας ημέρα, τι κάνετε παιδιά, πως είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω ναι, μας έχει αφήσει στο πόδι του εδώ και 2 εβδομάδες ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο γέρον εδώ του Sky 100,3. Δήμητρα Σταματίου στα DEX, έχω να τη δω τόσο καιρό που νόμιζα πως ήταν σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων που έλειπαν όλον αυτόν τον Αύγουστο. Όχι, έχει γυρίσει εδώ και καιρό η κυρία Σταματίου, μάλιστα. Μπράβο Δημητρά μου, και εσύ εδώ στο μετερίζει της ενημέρωσης. Ξέρετε, κάποιοι συνάδελφοι επιστρέφουν και βγαίνουν στην επιφάνεια εδώ στο Νέο Τοφάλιρο σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Έλειπαν με άδεια τον Αύγουστο και τώρα να τους βλέπει, σιγά σιγά ξεπροβάλλουν, εμφανίζονται. Όχι, η κυρία Σταματίου δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας, το κορίτσι από το νησί. Στο τηλεφωνικό το κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, βοηθήστε με να δω. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, την είδα νωρίτερα. Έφτιαχνε το πρώτο της πρωινό καφέ, βεβαίως. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή συνταξή αυτής εδώ της εκπομπής. Βεβαίως το γενικό κουμάντο όλης της πρωινής ζώνης. 2-10-48-00-170 και 4 την Αργυρό μας, τη βομβαρδίζεται, δεν καταλαβαίνει τίποτα, παιδιά. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, θα το καταγράψει σε χρονοντέτε η κυρία Γεμελιάρη. Εννοείται πως αν θέλετε βομβαρδίζετε και εμένα. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026. Αυτό το οποίο διανύουμε, μην το ξεχνάτε. Ανατολή του ήλιου στις 6:41 πρώτα λεπτά. Δύσεις στις 8:16. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χρόνια πολλά στον Φλόρο και τη Φλόρα. Κάθε καλό, παιδιά, με υγεία. Πάρα πολλές γιορτές τον Αύγουστο, Το συνειδητοποιώ φέτος. Που σας τα αναγγέλω όλα αυτά, σας ενημερώνω ποιος γιορτάζει κάθε πρωί. Λοιπόν, πολλές γιορτές και δεν είναι μόνο 15 Αύγουστος, που εκεί γιορτάζει όλος ο κόσμος και όλος ο δουλειάς και τις υπόλοιπες μέρες. Πολλοί γιορτάζουν. Μπράβο, παιδιά, κάθε καλό, χρόνια πολλά, με υγεία. Καιρός. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για σήμερα, παιδιά, η υπηρεσία, να ξέρετε. Περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων. Αυτή. Οι βοριάδες, αυτά τα μελτέμια μας πήραν και μας σήκωσαν φέτος τον Αύγουστο, Θα μου πεις, από την άλλη, αν το δεις, αν δεν έχει και ο Αύγουστος μελτέμια, ποιος μήνας θα έχει. Ναι, σωστό και αυτό. Θα έχουμε όμως και βροχές σήμερα, όπως διαβάζω. Θα σας πω και αναλυτικά τις περιοχές όπου θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Τοπικά φαινόμενα θα είναι αυτά που φαίνεται πως τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, δεν θα έχουν και κάποιο εύρος, δεν θα είναι σε μεγάλη κλίμακα.
Θα σας πω όμως εγώ αναλυτικά τις περιοχές για να έχετε το νου σας, διότι είδατε τι συνέβη ανήμερα 15 Αυγούστου στην Ανατολική Μάνη, όπου χθες πετυχαίνοντας εδώ στους διαδρόμους των ΣΚΑΙ 100,3 τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετρολόγο μας, άρτη αφιχθής και αυτός από τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον ρώταγα εκεί για το τι ακριβώς είχε καταγράψει η υπηρεσία για εκείνη την ημέρα και μου είπε πως είχε φανεί από τα μοντέλα, από τα συστήματα, πως θα ερχόταν κάτι δυνατό, πως θα ρίχνε πράγμα εκεί στην Ανατολική Μάνη. Όμως είδες πως ούτε 112 έφτασε σε όσους βρισκόντουσαν στην Ανατολική Μάνη, τίποτα, σαν να κοιμήθηκε λιγάκι η υπηρεσία. Δεν ξέρω, επειδή ήταν 15 Αύγουστος, εμείς όλοι ήμασταν σε επιφυλακή. Ίσως η κινητοποίηση αφορούσε περισσότερο τις πυρκαγιές και κάπου εκεί ξεχάσαμε το γεγονός ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή στην Ανατολική Μάνη. Υποτιμήσαμε το μέγεθος του φαινομένου, διότι εκεί πραγματικά από καθαρή τύχη δεν είχαμε άλλα. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Διότι στο μέσον του καλοκαιριού, όταν πέφτει τόσο νερό και σε μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μάνη, που φαντάζομαι συνηθισμένη σε τέτοια καιρικά φαινόμενα δεν είναι, δεν θέλει και πολύ για να συμβεί το κακό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και έχουν εκεί διάφορα εμπόδια τώρα να υπερπηδήσουν, που έχουν να κάνουν με ζημιές, καταστροφές. Θα τα βρει όλα αυτά η υπηρεσία, φαντάζομαι. Η κεντρική πολιτεία θα φροντίσει ώστε γρήγορα να τρέξουν οι διαδικασίες με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων, σε συνεννόηση με την περιφέρεια και τους δήμους. Πάμε τώρα στα πιο φρέσκα. Από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα έχουμε βροχές σε ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Κεντρική στερεά Ελλάδα, ορεινές περιοχές στους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, Πελοπόννησος. Ορεινά τμήματα της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Αχαΐας. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε βροχές στα ορεινά των νομών Φλόρινας, Καστοριάς και Κοζάνης. Στη Θεσσαλία πάνω στην Πίνδο. Και στην Κρήτη αποκλειστικά στα ορεινά των νομών Χανίων, Ερεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Για να μην μου λέτε μετά ότι δεν ξέρατε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρίξει 141 χιλιοστά, όπως έριξε στην Ανατολική Μάνη μέσα σε μόλις 4 ώρες. Φαντάζομαι πως κάτι το τόσο ακραίο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω, μην έχουμε άλλα εκεί με τους ανθρώπους και τρέχουν καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον καιρό. Αυτή την ώρα εδώ στο Νότο Φάληρο, τη θερμοκρασία έχουμε, κυρία Σταματίου, για να δω, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. 24 βαθμούς Κελσίου, ναι. Σαν να έχει ανέβει λιγάκι, Το διαπιστώνεις από αυτή την ώρα. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τα θέματά μας. Υπάρχει ένα περιστατικό πολύ δυσάρεστο από τα πολλά που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε το φετινό καλοκαίρι. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι, με πάρα πολλές ειδήσεις, στενάχωρες ειδήσεις, δυσάρεστα γεγονότα. Εμένα, δεν ξέρω για εσάς, μου φαίνεται αιώνας το φετινό καλοκαίρι και ο φετινός Αύγουστος με αυτά που έχουν συμβεί. Φωτιές, θανάτους, πλημμύρες, πολέμους, σαν πολλά να έχουν μαζευτεί. Είχαμε λοιπόν στη Σύφνο πτώση ελικοπτέρου με 3 νεκρούς, συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206. Στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, όταν έγινε γνωστή η είδηση, υπήρξε μια ανησυχία που έπεσε αυτό το ελικόπτερο. Αν έπεσε σε κατοικημένη περιοχή ή σε κάποια περιοχή όπου υπήρχαν τουρίστες και παραθέριζαν εκείνη την ώρα, ευτυχώς δεν υπήρξε τελικά κάτι τέτοιο. Όμως το δυστυχές στην όλη αυτή η ιστορία είναι πως οι τρεις που επέβαιναν στο συγκεκριμένο ελικόπτερο είναι νεκροί, βρέθηκαν απαθρακωμένες οι σωροί τους, ένας Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Τι να πεις. Πραγματικά, τι να πεις. Έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας εκεί της περιοχής που καταγράφουν τη στιγμή της πτώσης. Φαίνεται πως το ελικόπτερο είχε μια καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και

διερεύνηση του δυστυχήματος έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ. Να ξέρετε, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών υπάρχει ακόμη αυτός. Αλήθεια, ε. Και αναλαμβάνει και τη διερεύνηση δυστυχημάτων. Στο άλλο δυστύχημα τώρα που είχαμε, θα θυμάστε, πριν από 2 εβδομάδες στην Ψάθα, στη μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική, με την σύγκρουση 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πολύ μεγάλη φωτιά. Δεν ξέρω πόσοι είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Χριστίνα Βίδου. Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάντα με εξαιρετικό και εγκυρότατο ρεπορτάζ, σας παρουσιάσει όλα τα νεότερα δεδομένα γύρω από το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών της αστυνομίας σε σχέση με αυτό το δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν τις καταθέσεις του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που δεν σώθη, θυμίζω, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Τα 2 άλλα άτομα του άλλου ελικοπτέρου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, μετά και την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου και τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν πως οι 2 άνδρες ισχυρίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι δεν είχαν οπτική επαφή. Δεν είδαν δηλαδή το δεύτερο ελικόπτερο, το ελικόπτερο που ήταν μπροστά τους και μόλις είχε επιχειρήσει στη φωτιά εκεί στην Ψάθα, και συγκρούστηκαν. Είπαν πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρέφατος, και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Καθώς και ότι η εντολή ήταν, όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο, να κάνουν και εκείνη ρήψη. Και οι ίδιοι είπαν ότι δεν ήξεραν ότι συμμετείχε και άλλο 3ο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Άρα ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Όπως εκτιμούσαν άλλωστε και περισσότεροι από την πρώτη στιγμή, δεν είδαν οι άνθρωποι το ελικόπτερο, δεν ήξεραν ότι ήταν εκεί μπροστά τους και άλλο ελικόπτερο και επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή, μόλις είχε ολοκληρώσει μια επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς και έπεσαν πάνω του. Το τι γράφτηκε εντωμεταξύ εκείνες τις ημέρες δεν λέγεται για την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων. Πώς δεν το είδε, κάτι άλλο συνέβη, κάτι μας κρύβουνε. Τι θεωρία συνωμοσία διαβάζεις, παιδί μου? Από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο αδιάφορο περιστατικό που μπορεί να έχει συμβεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι προφανές, μας το είπαν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτών των θεμάτων και τα παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες, ότι φαίνεται πως δεν υπήρξε απλά καλός συντονισμός. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα όπως θα είχε σχεδιάσει το συντονιστικό της πυροσβεστικής, και αυτό ερευνούν και αρχές. Θα πρέπει να μάθετε, θα πρέπει να ξέρετε τι έγινε με το συντονισμό των εναερίων μέσων την ώρα της φωτιάς στην Ψάθα, που είχαμε εκεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο προσπαθούσαν να οριοθετήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θυμίζω πως τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες, όχι μόνο στη Δυτική Αττική, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, οπότε είχε πέσει πολύ μεγάλο βάρος στις ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα. Από τα ελικόπτερα γινόντουσαν πάρα πολλές ρήψεις νερού εκείνες τις ώρες. Οπότε μένει να δούμε τι πήγε λάθος σε σχέση με τον συντονισμό των εναερίων μέσων. Φαίνεται πως ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε την υποχρέωση να κατευθύνει τα ελικόπτερα από το έδαφος, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος αξιωματικός αποχώρησε από το σημείο 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση για να αντιμετωπίσει μια αναζωοπήρωση κάπου αλλού. Έφυγε και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, στη συνέχεια ο συντονισμός περνάει στον εναέριο συντονιστή. Καταλάβατε? Ο οποίος όμως, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο του μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια. Οπότε δεν είχε άμεση οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα, άρα δεν μπορούσε να ενημερώσει για το προπορευόμενο ελικόπτερο τους 2 άνδρες που ήταν στο άλλο ελικόπτερο, το οποίο έπεσε

0: πάνω και είχαμε τη σύγκρουση. Λοιπόν, πήγανε στραβά κάποια πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μην μπαίνουμε πάντα σε μια διαδικασία. Μπαίνουμε πάντα σε αυτό το τρυπάκι να τους σταυρώσουμε όλους, παιδιά, όταν γίνει το κακό. Δεν είναι έτσι και δεν είναι εύκολα πράγματα υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και μέσα από μια μεγάλη φωτιά να περνάς εσύ με το ελικόπτερο, να πραγματοποιείς μια πετυχημένη ρήψη νερού που θα είναι και αποτελεσματική και να φεύγεις σε να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχουν παράγοντες τους οποίους εμείς αγνοούμε και παράμετροι τις οποίες επίσης αγνοούμε, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο επίκεις. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ που μας παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ο καλός συνάδελφος Γιάννης Σουλιώτης. Τώρα σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα, έχω την εντύπωση τώρα που έχει κάτσει λιγάκι και σκόνη πως τα χειρότερα τα γλιτώσαμε σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Το λέω γιατί φαντάσου τώρα αυτές οι δύο φωτιές να ξέσπαγαν νύχτα, να ξέσπαγαν το βράδυ. Μιλάμε για φωτιές που ξέσπασαν πάρα πολύ κοντά στους οικισμούς της Σαλαμίνας, πάρα πολύ κοντά, ειδικά εκεί στα Περιστέρια. Δεν ξέρω πραγματικά πως θα άφευγε ο κόσμος, πως θα στηνόταν αυτή η επιχείρηση εκένωσης και απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που ήταν εκείνη την ημέρα στο νησί. Δεν θα έχεις και τα νεαρά μέσα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, που έκαναν πολλή δουλειά, βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιοριστούν αυτά τα δύο μέτωπα. Να πούμε πως χθες κλιμάκιο της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Θυμίζω, η μία φωτιά στα Περιστέρια, η άλλη στο Σελήνη. Για την πρώτη φωτιά, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι της πυροσβεστικής τους οδηγούν στο σενάριο της αμέλειας. Εκτιμάται μάλιστα πως ενδεχομένως από καντήλι θυμιατό ξεκίνησε η φωτιά. Δεν είναι απίστευτο? Από καντήλι θυμιατό και κάποια ανάφλεξη, κάτι κάπως, κάπου ξέσπασε αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια. Οπότε εδώ φαίνεται πως είχαμε ένα ανθρώπινο λάθος. Στα Περιστέρια, στην μία από τις δύο μεγάλες φωτιές στην Σαλαμίνα, διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια. Εκεί υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, τις ακούσατε και εδώ από τον Sky 100,3, από τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε το απόγευμα της Κυριακής, όταν καλύπταμε και εμείς λεπτό προς λεπτό την φωτιά στη Σαλαμίνα. Υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για μια φωτιά που ξεκίνησε από ένα όχημα. Κάτι ακούσαμε για κάποια ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Υπάρχουν όμως και υποψίες εμπρισμού. Δηλαδή κάποιος έβαλε μια φωτιά και στη συνέχεια, δεν ξέρω, πήρε το ferry boat και εξαφανίστηκε, μπορεί. Θα δούμε. Πάντως το πρόβλημα με τη Σαλαμίνα είναι πολύ μεγάλο. Θα τα πούμε και μετά τις 6.30. Μιλάμε για μια απέραντη χωματερή, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει. Διαφημίσεις τελειώσουν και θα επανέλθουμε.
1: Με το πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αισθήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού ολοκληρώσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμβρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει αυτή η ιδέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

μόνο θα τα ακούσετε, ρε παιδιά, αυτά τα τραγούδια. Πού αλλού, όχι, πείτε μου. Rolling Stones, You Know I'm No Good, από τον τελευταίο τους δίσκο, Foreign Tongues. Διασκευή του κλασικού πια τραγουδιού της Amy Winehouse. Και εννοείται πως οι γερόλικοι του rock το απογείωσαν το κομμάτι, το απογείωσαν. Και μαζί με το κομμάτι απογειώνουν και μας. Μηνύματα έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να είσαι καλά. Αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Το τίμημα του καθαρού ουρανού από νέφος θα το πληρώσουμε, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, με άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότερο στην Κύρια Ήπειρο από ό,τι στα άλλα μέρη του κόσμου. Ναι, μπορεί και αυτός να είναι ένας παράγοντας, δεν έχει άδικο ο Παναγιώτης. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, εδώ μόνιμος ακροατής, πολύ πιστός του Sky 100,3 της πολύ πρωινής παρέας. Δεν θα έρθει και ο γέροντας ψάλτης, θα τον βρει το δρόμο από εβδομάδα. Και μετά εμάς, μη μας είδατε.

0: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μηνύματα, σχόλια, παρατήρηση στο skyradio.gr. Αφού βεβαίως πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πέτρος Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pekirkpapakitsimberi.com. Βεβαίως υπάρχει και ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Λέγαμε πριν τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, εκεί όπου γλιτώσαμε πραγματικά τα χειρότερα. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με την αποκατάσταση και την καταγραφή των ζημιών. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία, θα ακούσουμε και τον κύριο Κατσαφάδο. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τους κατοίκους της περιοχής, κυρία Σταματίου. Τώρα ο κόσμος εκεί φοβήθηκε με αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές. Φοβήθηκε πραγματικά και πάλι καλά που κινήθηκε γρήγορα η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων, διότι ξαναλέω, η φωτιά έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στον οικισμό, στα πρώτα σπίτια, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, αν θέλετε, αυτής της επιχείρησης περιορισμού και κατάσβεσης αυτής της μεγάλης φωτιάς. Για να ακούσουμε τι είπαν οι άνθρωποι χθες στον Skype.
1: Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα και φύγαμε άρον-άρον. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν δίπλα μας η φωτιά πια. Έγινε πολύ γρήγορα. Σε 7 λεπτά μέσα είχε γίνει καταστροφή.
2: Τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσπαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές εστίες. Το ίδιο έγινε και από την μπαλκονόπορτα.
1: Το λάθος τους. Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα, αν γίνει κάτι. Αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον άσφα, από το δρόμο του Τσιμεντένιου.
3: Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή άνθρωπος να μην το ζει. Πολύ τρομακτικό, δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε.
4: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, η καπνή ήταν μαύρη, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσουζάμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά.
2: Μέχρι τώρα κοιμόμαστε έξω στην παραλία, στα παγκάκια, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, και περιμένουμε να ξημερώσει, να ξαναέρθουμε πάλι στο σπίτι, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε.
0: Να κάνουν τώρα οι άνθρωποι, ας ελπίσουμε να τους βοηθήσει το κράτος, να σταθούν και πάλι γρήγορα στα πόδια τους. Πάντως πρέπει κάτι να γίνει και με αυτή την κατάσταση εκεί που επικρατεί γενικότερα στη Σαλαμίνα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το νησί, το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο αδικημένα νησιά της χώρας, από τους πιο αδικημένους και θα έλεγα και παρεξηγημένους προορισμούς, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ακούς τους κατοίκους εκεί της Σαλαμίνας και αυτούς που έχουν σπίτια και πάνε το καλοκαίρι για να περάσουν λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες ξεγνιασιάς, και σου περιγράφουν ένα ατελείωτο σκουπιδαριό. Ατελείωτο σκουπιδαριό όμως. Και μη μου πείτε πως όταν δεν σκάνε μύτη τουρίστες στη Σαλαμίνα, η περιοχή λάμπει. Διότι έχω πάει κι εγώ στη Σαλαμίνα. Δεν έχω την εικόνα που έχει εδώ ο Σπύρος Μάλης ή άλλοι που έχουν μια τακτική επαφή με την ευρύτερη περιοχή. Όμως όταν είχα πάει και εγώ είχα δει όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται σήμερα δημοσίως για μπάζα, για χωματερές που είναι ανεξέλεγκτες εκεί, και είναι πραγματικά κρίμα, διότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο πραγματικά θα ήταν από τα πιο όμορφα αν έμπαινε απλά μία τάξη. Μία τάξη να έμπαινε, ρε παιδί μου. Να ήταν καθαρά τα πάντα, όπως ήταν καθαρά τα πάντα στη Γερμανία τώρα που πήγα. Δηλαδή και γύρισα, πιστέψτε με, πολλές πόλεις, σε πολλές γειτονιές περπατήσαμε με το Κατερινάκι και την Κωνσταντινούλα και τη γυναίκα μου τη Σοφία, σε πολλές γειτονιές βρεθήκαμε. Αυτό το σκουπιδαριό δεν το είδαμε πουθενά. Και εκεί υπάρχουν μέρη τα οποία συγκεντρώνουν πολλούς τουρίστες. Δεν έχουμε μόνο εδώ τουρισμό. Και εκεί έχουν υποδομές που δεν επαρκούν όταν εμφανίζονται χιλιάδες τουρίστες. Και εκεί έχουν υποδομές που έχουν ένα περιορισμένο εύρος κάλυψης, θα λέγει κανείς. Έχουν βρει όμως λύσεις, παιδιά. Ας βρει δημοτική αρχή λύσεις. Ας βρει περιφέρεια λύσεις. Η κεντρική κυβέρνηση. Ας κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και συνεννοηθούν. Δεν γίνεται τώρα αυτό το βασικό θέμα της καθαριότητας του νησιού να μην έχει λυθεί ακόμη. Και ξαναλέω, είναι κρίμα, διότι έχει πραγματικά πολύ όμορφα μέρη. Κανάκια, ψηλή άμμος, σατερλή, ηλιακτή. Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Γιατί το καταστρέφουμε αυτό το μέρος έτσι? Τι μπορώ να καταλάβω? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του νησιού αλλά και το δήμαρχο τι είπαν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
5: Το πρόβλημα είναι σε όλη τη Σαλαμίνα. Εάν πάτε σε όλη τη Σαλαμίνα θα είδε το ίδιο θέμα. Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα κλαδιά στους δρόμους.
6: Όταν περνάνε δύο φορές τη βδομάδα απορριμματοφόρα και το νησί έχει πάρα πολλούς που έρχονται εκτός τους ντόπιους και έρχονται εκεί για τη βόλτα τους, για αυτά τα απορρίμματα είναι περισσότερα.
7: Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για φωτιές.
0: Αυτός που ακούσατε στο τέλος ήταν ο Δήμαρχος Σαλαμίνας για τα καθάριστα οικόπεδα που ήταν αρκετά. Ήταν αρκετά και φαίνεται πως βοήθησε στην επέκταση της φωτιάς και ένα τέτοιο οικόπεδο εκεί κοντά στην πρώτη εστία στα Περιστέρια. Τέλος πάντων, τι να πω, πάντως δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα έτσι, ούτε θέλει κανείς να στοχοποιήσει αυτό το νησί σε καμία περίπτωση, απλώς περιγράφουμε την πραγματικότητα. Το σκουπίδι ούτως ή άλλως είναι δεύτερη φύση πολλών συμπολιτών μας, πολλών Ελλήνων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να παραδεχτούμε. Και υπάρχει και μια διαφορία, θα έλεγα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να είναι καθαρές οι πόλεις μας. Λίγες πόλεις βλέπεις και συναντάς, ας πούμε, εδώ στην Αττική, που να είναι πραγματικά καθαρές. Να είναι καθαρές, έτσι. Να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων σε λογικούς χρόνους. Όχι, περνάει μια εβδομάδα, στίβα τα σκουπίδια και άιντε πάμε τώρα να τα μαζέψουμε αφού έχουν πάρει οι κάτοικοι των γειτονιών καμιά δεκαριά τηλέφωνα στο Δήμο. Διότι συμβαίνουν και αυτά, τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το σκουπιδαριό στη Σαλαμίνα. Ελπίζω αυτό το φαινόμενο που είναι πάρα μα πάρα πολύ ελληνικό να εκλείψει κάποια στιγμή. Στα των αποζημιώσεων τώρα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, έτσι ώστε να εκδοθούν οι πρώτες βεβαίωσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα χρήματα. Ακούμε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος νομίζω θα είναι καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή του Σπύρου Μάλι. Στη συνέχεια, οπότε, αν έχετε κάποια απορία, αν είστε μεταξύ των πυρόπληκτων και έχετε κάποια απορία, κάποιο αίτημα να θέσετε υπόψη του κύριου Κατσαφάδου, συντονιστείτε και στείλτε και το μήνυμα στο skyradio.gr. Εννοείται πως ο Σπύρος θα διαχειριστεί τα μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε η ερώτησή σας, η απορία σας, το αίτημά σας να φτάσει προς τον κύριο Κατσαφάδο και να δούμε τι απάντηση θα δώσει. Βεβαίως 15 σπίτια και μια επιχείρηση φαίνεται πως έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εκεί στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
8: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
0: Και στη Χαλκιδική που είχαμε επίσης μια φωτιά που ξέσπασε κοντά σε σπίτια και εκεί υπήρξε κίνδυνος για πολλούς παραθεριστές, ξεκίνησε η πρώτη καταγραφή των ζημιών με τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας να επισκέπτονται τα κτίρια που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Έγινε λοιπόν η πρώτη καταγραφή. 6 από αυτά τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και βεβαίως ήδη κινούνται διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ακούμε τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων τι είπαν στην ΕΡΤ.
9: Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία. Πως βλέπετε έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω. Όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές, ήμασταν στην κίτρινη κατηγορία.
0: Αυτά αναφορικά με τις φωτιές στο νου μας γενικότερα, διότι είμαστε σε γρήγορση, σε επιφυλακή όλες αυτές τις ημέρες. Πρωτίστως βεβαίως όχι εμείς, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική που κάνουν αν θέλετε και όλη τη δουλειά. Απλώς και εμείς πρέπει να τους βοηθούμε μέσα από την υπεύθυνη στάση την οποία πρέπει να επιδεικνύουμε, να μην πετάμε σκουπίδια εκεί που δεν πρέπει, να έχουμε φροντίσει να είναι καθαρισμένο το οικόπεδό μας. Όλα αυτά που ξέρω έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά καλό θα ήταν να γίνουν από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτής εδώ της χώρας, των κατοίκων αυτής εδώ της χώρας κάποια στιγμή, ώστε να μην έχουμε άλλα θέματα και να μην βάζουμε και επιπρόσθετα εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως ένα πολύ δύσκολο έργο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ φαίνεται πως και με τη βούλα μπαίνει τέλος στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είχαν βολέψει και την ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα εμάς. Αυτή η ομαλότητα, ξέρετε, βοηθά πάρα πολύ, έτσι ώστε να υπάρχει και τουρισμός και να έχει και η κυβέρνηση το κεφάλι της ήσυχο και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ενέργειά της σε άλλα θέματα και όχι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκεί όπου υπάρχουν δυσεπίλητα ζητήματα και θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να λυθούν, όση καλή πρόθεση και να υπάρχει από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές που είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθούν. Η Τουρκία λοιπόν, με προεδρικό διάταγμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι εδώ ουσιαστικά ανακηρύσσονται θαλάσσια πάρκα μέσα σε δικά μας χωρικά ύδατα, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του. Είναι μια κίνηση βέβαια την οποία την αναμέναμε από την Τουρκία, την είχε προαναγγείλει από όταν εμείς ανακηρύξαμε τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, θυμίζω, στις 21 Ιουλίου του 2025. Ο κύριος Δημήτρης Τσαρούχας είναι μαζί μας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου πολιτικής του στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ερευνητής του Ελία ΜΕΠ. Τον παρακάλεσα να τα πούμε αυτό το πρωινό Τρίτης, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και τις παραβιάσεις που έχουμε από τουρκικά μαχητικά τον τελευταίο καιρό, κάτι που είχαμε να δούμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό, χρόνια ολόκληρα. Γεια σας κύριε Τσαρούχα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
10: Καλημέρα κύριε Κυρκύλια, καλά, καλά, ευχαριστώ εσείς που είστε.
0: Καλά, ήρεμα νερά τέλος από ό,τι φαίνεται.
10: Ναι, ναι, άκουσα το πρόλογο που κάνατε και συμφωνώ μέχρι κεραίας που λένε αυτά όσα είπατε. Νομίζω ότι αυτά τα περίφημα ήρεμα νερά, τα οποία βέβαια θα πρέπει κανείς να τα συζητήσει τι ακριβώς εννοούμε με τα ήρεμα νερά. Ναι. Πάντως αυτή η περίοδος ομαλότητας που υπήρχε και κυρίως οι μη παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας, όπως είπατε, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και έχω την εντύπωση ότι θα ενταθούν από το σημείο αυτό και μετά. Εξαφορμής όχι κυρίως των θαλασσιών πάρκων, για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα, αλλά γενικότερα λόγω της στροφής της Άγκυρας, η οποία έχω την εντύπωση πως θεωρεί πως δεν εξυπηρετείται πλέον όσο εξυπηρετούνταν τα τελευταία δύο χρόνια από την πιο φιλική διάθεση που έδειχνε εναντί της Αθήνας.
0: Τι άλλαξε όμως τώρα, τι εκτιμάτε εσείς ότι άλλαξε, γιατί ο κύριος Ερντογάν κάνει αυτή τη στροφή, νιώθει τώρα πιο δυνατός, πιο ισχυρός?
10: Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια έχω την εντύπωση ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα αλλά και με την Κυπριακή Δημοκρατία για τον Ερντογάν σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις προθέσεις του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ενώ δηλαδή είναι σαφές ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές είναι διμερείς, έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα θέματα, όπως είπατε και προηγουμένως, τα οποία βέβαια η Τουρκία θέτει στο τραπέζι εδώ και περίπου 50 χρόνια, από τη δεκαετία του 70 σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και κυρίως οι διευκολύνσεις που επιδιώκει η Άγκυρα σε μια σειρά θεμάτων, το σημαντικότερο εκ των οποίων βέβαια είναι οι θεωρήσεις, να μπορούν δηλαδή οι Τούρκοι πολίτες να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα, είναι το κυριότερο. Όταν λοιπόν αυτή η ατζέντα έπρεπε να προωθηθεί μέσα από την επίδειξη καλών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό υπήρξε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Καλά, αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, το είπα ανοιχτά σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ερντογάν, είπε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Οπότε στρέφει το βλέμμα προς τα ανατολικά ο κύριος Ερντογάν.
10: Λόγω των δυνατοτήτων που έχει αναπτύξει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, κύριε Κυρκυλή, και λόγω της κουβέντας που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια σχετικά εξ αφορμής του πολέμου στην Ουκρανία, σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας σε νέα αμυντικά σχήματα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, εξυπηρετούσε μια ατζέντα που έλεγε ότι ενδεχομένως η Άγκυρα να μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχει και ενεργά, να συμμετάσχουν δηλαδή οι τουρκικές εταιρείες, η αμυντική βιομηχανία, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όταν η Αθήνα όμως έθεσε κάποιες συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές,
0: ναι,
10: νομίζω ότι η γραμμή άλλαξε από πλευράς της Άγκυρας και οδηγηθήκαμε σε μια στάση η οποία σιγά σιγά άρχισε να απομακρύνεται από το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, και από εδώ και περίπου μερικούς μήνες έχουν ξεκινήσει και πάλι παραβιάσεις, τώρα μάλιστα και με ντρόουν. Άρα θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια γενικότερη στροφή, ακριβώς γιατί βλέπει πως δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα περίμενε η Τουρκία από τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το δικό της ενεργό ρόλο, τη δική της ενεργό συμμετοχή στα σχήματα που ετοιμάζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, το ερώτημα τώρα εδώ που μπαίνει, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε εμείς, πώς αντιδρούμε, διότι εδώ έχουμε 2 θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει η Τουρκία. Το πρώτο αποκόπτει το Καστελόριζο από τη Ρόδο, το δεύτερο μπαίνει η Σφίνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου.
10: Όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, η προταξική αυτή απόφαση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση της Άγκυρας στα δικά μας θαλάσσια πάρκα από το καλοκαίρι του 2025. Άρα το πρώτο κρατούμενο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι μη αναμενόμενο. Και νομίζω ότι και η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών δείχνει το βαθμό στον οποίο αναμέναμε κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε τώρα ότι δεν πάει να είναι μια πρόκληση αυτή.
0: Ναι, και δεν πάβει να είναι, εγώ θα προσθέσω και νομίζω θα συμφωνήσετε, έχετε και βαθιά γνώση τους ή άλλους των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του παρελθόντος τους. Είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν έχουν χωρικά ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, οπότε μέσα και από αυτή την οριοθέτηση των θαλασσίων παρκών βλέπουμε ξεκάθαρα αυτή τη θέση των Τούρκων.
10: Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας για να χρησιμοποιήσουμε για αυτή, και αυτή την έκφραση. Απλά επιβεβαιώνουν ότι οι δομικές διαφορές τις οποίες εξακολουθούμε να έχουμε από την ώρα που η Τουρκία δεν υπογράφει το συνυποσχετικό, ούτως ώστε η εκκρεμής διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η φαλοκρηπίδα αλλά και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, να διευθετηθούν σε επίπεδο δικαστικής δικαιοδοσίας, θα εξακολουθήσει ακριβώς όπως είπατε να προβάλλει το συγκεκριμένο επιχείρημα. Και εμείς, επειδή με ρωτήσατε ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας, είναι σαφές ότι, ξέρετε, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε στους ακροατές ότι τουλάχιστον και τουλάχιστον μέχρι ώρας δεν υπάρχει μια προσπάθεια στρατιωτικοποίησης του προβλήματος από πλευράς της Άγκυρας. Από την ώρα λοιπόν που μιλάμε για θαλάσσια πάρκα, έχω την εντύπωση ότι ο κίνδυνος ενυπάρχει στο ενδεχόμενο, το οποίο είναι υπαρκτό πλέον, η Τουρκία στα πλαίσια του γενικότερου αναθεωρητισμού της κυβέρνησης Ερντογάν να προχωρήσει σε 2 κινήσεις. Η πρώτη είναι να φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο σχετικά με τον νόμο περί γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο θα εγκαθιδρύει τη λογική που μόλις προαναφέραμε και η οποία βεβαίως αντιτίθεται 100% στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη. Και το δεύτερο θα ήταν να φροντίσει, λόγω αυτής της μονομερούς διακήρυξης των θαλάσσιων πάρκων που έκανε, να προβεί σε μονομερείς ενέργειες στην περιοχή. Ειδικά δηλαδή σε περιοχές της ελληνικής δικαιοδοσίας. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από πλευράς της Ελλάδας επί του πεδίου, που θα σημάνει φυσικά την επιδείνωση των ελληνικών σχέσεων.
0: Ναι, να πάει δηλαδή, φέρνω ένα παράδειγμα, με κάποια ερευνητικά σκάφη πάλι να κάνει εκεί έρευνες. Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σενάριο αυτό.
10: Αυτό το σενάριο υπάρχει.
0: Το έχουμε ξαναδεί άλλωστε, γι' αυτό το λέω. Να βγάζει έξω ερευνητικά σκάφη ο κύριος Ερντογάν και να πηγαίνουν σε τέτοια σημεία και σε τέτοιες περιοχές.
10: Σαφώς. Ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να το κάνει. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα και θεωρητικά τουλάχιστον μιλάμε για την προστασία της βιοποικιλότητας σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και σε ό,τι αφορά τα τουρκικά πάρκα και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πάρκα. θα περίμενε κανείς ότι δεν πρόκειται να προβούν σε ενέργειες τόσο προκλητικές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πρόκειται να κάνουν προσπάθειες τέτοιου είδους έρευνα. Θα προσπαθήσουν όμως με κάποιο τρόπο να συμβολικά να δείξουν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παίρνει την άδειά τους για να είναι παρούσα στην περιοχή. Κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Και μία πολύ σύντομη απάντηση στο τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε πως η κυβέρνηση πόνταρε πολλά περισσότερα από όσα θα έπρεπε στα ήρεμα νερά? Ότι δεν τα εκτίμησε σωστά τα πράγματα?
10: Προσωπικά, κύριε Κυρκυλή, δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Νομίζω ότι η λογική των ήρεμων νερών, η λογική δηλαδή της ηρεμίας στο Αιγαίο, είναι μια λογική η οποία συμφέρει πρωτίστως στη δική μας χώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να θεωρούμε ότι η Ελλάδα ετεροκαθορίζεται.
0: Άρα λέτε, καλώς εκμεταλλευτήκαμε αυτό το momentum που υπήρχε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πορευθήκαμε με τα ήρεμα νερά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρούχα.
10: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Δημήτρης Τσαρούχας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ θερμά. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε επόμενη γραμμή.
11: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πει.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
20: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
22: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
23: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Σε 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματιού ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχισυνταξία. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραβέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικόπτερου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρη οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμβρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φαίνεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται την εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος το Reuters. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στη Σύφνο. Δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα. Ο πιλότος ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο εν ολίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογύρει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Τώρα, ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουντουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Σύφνου.
2: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε λίγο πολύ δυνατό θόρυβο. Τραγικό. Τι να πω τώρα, τους βρήκαμε αποθρακωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους δύο μέσα σε μια όμορφη μάζα και ο ένας 10 μέτρα πιο πέρα.
0: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου.
3: Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
0: Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες έμπρισμου. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε χθες υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβρης. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές επιρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διποταμός του Δήμου Νέστου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χρήση ψισταριάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Επιπλέον στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα και από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τώρα τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Εθνικό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμού αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στους πολέμους στο Ιράν και τη Γάζα, καθώς και την αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ τη σημασία της συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διπλωματική οδός, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Την πρόκριση της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της Κολύμβησης μετά τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. Αλλαγή η ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από χθες το πρωί. Ο Ελβετός μέσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα του ομάδα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδοθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πέτρος Κυρκυλής.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 το πρωί. Τραβάμε ζόρια, κυρία Σταματίου και με τα παιδιά. Τραβάμε ζόρια για να σηκωθούμε το πρωί. Αφήστε τα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα και σε σένα. 12 μίλια τώρα και 200 βαλιστικούς πυράβλους για να μην μας, για να μας υπολογίζουν οι Τούρκοι όπως κάνουν όλοι με τον Kim Jong-un. Μάλιστα, αυτή ήταν μια ψύχρεμη προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ευάγγελος Ποτώσης, τι μας είπε δηλαδή τώρα ο προδότης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι το περιμέναμε να δω πότε θα τους αρπάξουμε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Μάλιστα. Άλλη μια ψύχρεμη προσέγγιση βλέπω εδώ στα μηνύματά σας για τα ελληνοτουρκικά παιδιά. Μπράβο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα και σε σένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να επιληφθεί για τις παράνομες ενέργειες των Τούρκων, μόνο για τον ΟΠΚΠ νοιάζεται. Τι σχέση έχει τώρα το ένα μετάλλο, γιατί τα μπλέκει, δεν ξέρω. Δεν θα βγάλει μακρύ έτσι, μπλέκοντας τα θέματα. Ο Βασίλης ρωτάει αν ο κύριος Παϊτέρης έκανε κάποια δήλωση για την βιοπραγία

0: περίεργο πράγμα, ρε παιδιά. Όταν όλος αυτός ο κόσμος πηγαίνει εκεί στις επιχειρήσεις, στις παραλίες αυτά, αφήνει τα ωραία του λεφτά, κανείς δεν αντιδρά. Όταν αφήνουν πίσω τα σκουπίδια τους, τότε είναι που έχουν υπάρξει οι πάρα πολλές αντιδράσεις. Όταν αφήνουν τα ωραία τους λεφτά, είναι όλα καλά. Δεν αντιδρά κανείς. Μετά για τα σκουπίδια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς είμαστε μικρός δήμος. Έχουμε λίγα πενιχρά μέσα. Πότε όμως, όποιος δήμος, δεν στεκόμαι εγώ μόνο στη Σαλαμίνα, διότι εδώ μου στέλνει και ο φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης Μπιτάκος, στο Facebook μου έχει στείλει. Έλα Διόνυσο, μου λέει, να δει σκουπίδια που δεν είναι τουριστικό μέρος. Καλημέρα. Ναι, έχω εικόνα της περιοχής, διότι μένω Νέα Ερυθρέα. Μπορεί να μην το γνωρίζεις, ότι μένω Νέα Ερυθρέα δηλαδή, οπότε τον Διόνυσο τον ξέρω πολύ καλά. Μια περιοχή που τη γνωρίζω. Και εκεί σκουπίδι φουλ, αλλά το σκουπίδι είναι δεύτερη μας φύση. Μην την αρνιούμαστε, τη φύση μας αυτή. Το σκουπίδι το αγαπάμε, το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε στον κήπο μας, το έχουμε στην αυλή μας, το έχουμε στο σπίτι μας μέσα. Ναι, ναι. Και το έχουμε και στους δημόσιους χώρους. Δεν είμαστε τίποτα καθαρούλιδες αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ το θέμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο Σαλαμίνας, είναι θέμα ευρύτερο, ολόκληρης της χώρας. Πείτε μου εσείς, σε ποιους δήμους και σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει το παραμικρό σκουπίδι? Ποια περιοχή είναι σαν την Κολονία που ήμουν εγώ και έμενα 10 μέρες με την οικογένεια και έκανα τις διακοπές μου? Ποια περιοχή είναι έτσι, τόσο καθαρή? Καμία. Καμία. Γεια σου Εύα μου, καλημέρα. Ξυπνητήρι βάζω για να ακούω αυτές τις έκτακτες εκπομπές. Μπαϊ Πέτρος Κυρκυλής. Τιμή μου. Εύα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα στην πορεία. Να στείλω και αυτές τις καλημέρες που έχει καταγράψει η κυρία Γεμελιάρη. Ελένη από την Καλυθέα, Σοφία από τη Σπάρτη, Στέφανη από το Γέρακα, καλημέρα και στους τρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση. Εννοείται και για τις καλημέρες. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα και σε αυτό το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνίου. Πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο Ρωμά, τον οποίο τον αναζητούσαν οι αρχές για υποθέσεις απάτης. Το πήραν χαμπάρι άλλοι Ρωμά, δεν ξέρω αν ήταν από το οικογενειακό του περιβάλλον, οι φίλοι του, και τι κάναν, μπούκαραν κανονικά κανονικότατα στο αστυνομικό τμήμα, παιδιά, έδιραν δύο αστυνομικούς και διέφυγαν μαζί με το 18χρονο. Καθάρες δουλειές. Την έχω ακούσει να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοϊδής, λαλίστατος κατά τα λοιπά για το πώς γίνονται επιχειρήσεις στα Λιώσια και αλλού για τους Ρωμά. Όλα καλά στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης. Αυτό τώρα θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι κανονικό, ότι μπουκάρουν Ρωμά, παίρνουν ένα δικό τους και φεύγουν και ακόμα τους ψάχνουμε? Δεν πρέπει να πέσουν εκεί κεφάλια? Δεν ξέρω, είναι κανονικό αστυνομικό τμήμα Πηνιού στη Γαστούνη? Δεν ξέρω, δεν τρέχει τίποτα. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα με την ένταξη των Ρωμά στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να ενταχθούν. Δεν θέλουν. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, οι όποιες προσπάθειες για την ένταξή τους είχαν διατεθεί και πάρα πολλά και ευρωπαϊκά κονδύλια, θυμίζω. Πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα έτρεχαν. Τα καλά τα χρόνια έτρεχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πολύ χρήμα, ώστε να σπάσει αυτός ο κύκλος του αποκλεισμού. Δεν έσπασε, απέτυχαν τα προγράμματα αυτά. Οπότε εγώ νομίζω πως σωστά κάποιοι βάζουν μετεπιτάσιος το ζήτημα της στήρησης των νόμων και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ό,τι έχει να κάνει με τους Ρωμά. Τους Ρωμά τους οποίους για πολλά χρόνια τους χάιδεψε η αστυνομία, ανεχόταν αυτές τις συμπεριφορές, η πολιτεία γενικότερα. Οπότε μπορεί να πει κανείς πως τους εξέθρεψε. Άντε τώρα να μαζέψεις την κατάσταση. Ελένη Παρασκευοπούλου, με όλο το ρεπορτάζ, ήταν χθες στη Γαστούνη. Γεια σου, Ελένη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βρεθήκαμε στη Γαστούνη να δούμε λίγο και εμείς την κατάσταση και από κοντά μετά τα όσα συνέβησαν εκεί. Όπως ανέφερε, στο αστυνομικό τμήμα Πηνίου, στην Γαστούνη λοιπόν, ήταν το περιστατικό, το σοβαρό αυτό περιστατικό, συνέβη το απόγευμα του 15 Αυγούστου. Έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνίου έχουμε για αρχή την προσαγωγή ενός 18χρονου, ο οποίος οδηγεί ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει δοθεί από υπηρεσίες της Πάτρας ότι είναι ύποπτο για απάτες. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, το αυτοκίνητο αυτό κάποιοι πολίτες έχουν καταγγείλει τις πινακίδες, τη στοιχεία του, ότι έχει σπαθεί.

0: συμμετάσχει σε κάποια πάρτι από αυτές τις γνωστές που έχουμε στη Δυτική Ελλάδα. Σταματούν λοιπόν τον 18χρονο και ξεκινάνε την προσαγωγή όπως πρέπει προς το αστυνομικό τμήμα. Εκεί συγκεντρώνονται άλλα άτομα. Τρεις εισέρχονται, φτάνουν μέχρι την είσοδο του αστυνομικού τμήματος, στην προσπάθειά τους λοιπόν να πάρουν το άτομο, και ακολουθεί σκηνικό ένταση με τους αστυνομικούς. Έχω και κάποιες φθορές στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και
1: προσπάθησε κάποιος να τους εμποδίσει, τι έχει συμπάθει, Ελένη?
0: Ναι, έγινε προσπάθεια να τους εντοπίσει. Μάλιστα. Και γι' αυτό είχαμε και τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πήγαν με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί στην είσοδο υπήρξε το επεισόδιο, γιατί φυσικά και προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Ναι. Όλη αυτή όμως η ένταση καταλήγει στο να διαφύγουν από το σημείο τόσο τα τρία αυτά άτομα, όσο και ο 18χρονος που, επαναλαμβάνω, είχε προσαχθεί. Δεν μιλάμε για κρατούμενο, ήταν μια προσαγωγή. Από εκεί και έπειτα ξεκινούν οι έρευνες φυσικά για τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων συν τον 18χρονο.
1: Οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί, έτσι?
0: Όχι, ο μόνος που εντοπίστηκε είναι 15χρονος, ο οποίος είναι συγγενής του 18χρονου, και σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ταυτοποίηση που έχει γίνει, ήταν στο χώρο έξω από το αστυνομικό τμήμα, όχι στην είσοδο που έγινε το επεισόδιο. Δηλαδή δεν συμμετείχε στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε την διαδικασία των ερευνών. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με αστυνομικούς της Αχαΐας και της Ηλίας στην περιοχή. Έγιναν έρευνες σε 22 οικίες. Είχαμε προσαγωγές. Είχαμε συλλήψεις, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με αδικήματα.
1: Όλα αυτά όμως εκ των υστέρων, Ελένη μου. Τώρα, σε πρώτη φάση, δεν θα έπρεπε ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μπορέσει να εισβάλλουν σε ένα αστυνομικό τμήμα?
0: Η κατάσταση, εγώ θέλω να θυμίσω ότι η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει μία έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Με τους Ρωμά συγκεκριμένα, Ελένη μου,
0: Ναι. Είχαμε επεισόδιο το οποίο σχετίζεται με έναν άνθρωπο που είχε μία επιχείρηση, ένα περίπτερο τέλος πάντων, είχε δεχθεί επίθεση. Υπάρχει ένα ιστορικό αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ναι. Και σίγουρα...
1: και να ήταν και η μόνη περιοχή, και στη Θεσσαλονίκη έχουμε αντίστοιχα περιστατικά, να ξυλοκοπούν ανθρώπους και τελικά να μένουν ελεύθεροι και κανονικά να συνεχίζουν τη ζωή τους αυτοί οι Ρωμά. Πρόβλημα μεγάλο υπάρχει με τους Ρωμά γενικότερα και πρέπει να το δει η πολιτεία κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από την Πελοπόννησο. Με Ελένη Παρασκευοπούλου και Χρήστο Στρατουλάκου στην Πελοπόννησο. Καμία είδηση δεν χάνεται, παιδιά. Να ξέρετε. Εννοείται. Και σας τις μεταδίδουμε όλες τις ειδήσεις και από την πανέμορφη Πελοπόννησο σε χρόνο ντέτε. Και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός: έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: c'est la lumière. La lumière est la plus belle des armes. L'amour est la plus forte des armures. Tu as toujours été son soldat.
1: Έχει βγάλει φοβερό δίσκο η Μαντόνα, κυρία Σταματή. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ακούσετε. Καινούριο δίσκο, φρέσκο-λόφρεσκο και με πολύ ωραία μουσική ενορχήστρωση των τραγουδιών της. Εδώ το τραγούδι αυτό από αυτόν τον καινούριο της δίσκο, μια συνεργασία πραγματικά στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς με τον Βέλγο τον Στρομάε. My sins are my savior. Έχει μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα. Έχει μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες να διατηρήσει αυτό το κάτι το καινούριο, το κάτι το διαφορετικό. Μπορεί και επανασυστήνεται στο κοινό κάθε φορά μέσα από τις καινούργιες τις δισκογραφικές δουλειές. Το κάνει και με αυτό το δίσκο. Οπότε όσοι βρείτε χρόνο τώρα, ειδικά που είναι και καλοκαίρι, ακούστε τα τραγούδια της. Πραγματικά κάποιο θα σας αρέσει. Δεν γίνεται κάτι να μην σας μείνει από αυτή τη δουλειά της. Είναι Τρίτη, είναι η 18η ημέρα του Αυγούστου. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι. Ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, αρκετά δύσκολο το φετινό, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή είχε αρκετές δυσκολίες, είχαμε τα θέματα μας γενικότερα, και μία από τις δυσκολίες που φαίνεται πως συναντάμε τις τελευταίες εβδομάδες έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται πως η χώρα μας συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών χωρών που καταγράφουν μια σημαντική επιβάρυνση από τον ιό. Υπάρχει μια εκτίμηση του ΕΟΔΗ πως η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης του ιού ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Ήδη έχουμε αρκετά κρούσματα και πολλά στην Αττική, που δεν ήταν κάτι το αναμενόμενο. Καταλαβαίνω πως κυρίως στη Θεσσαλία είχαμε όλα αυτά τα χρόνια περισσότερα κρούσματα λόγω του ποινιού των ποταμών, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί, μέσω των κουνουπιών κυρίως μεταδίδεται ο ιός αυτός, με τα κρούσματα να είναι 110. 81, μεγάλος αριθμός, αφορούσαν περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Φαίνεται πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενδεχομένως και επανεκτίμηση της όλης κατάστασης βάσει της επιδεινούμενης επιδημιολογικής εικόνας. Τουλάχιστον αυτό ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Παρακάλεσα τον κύριο Νίκο Σύψα να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω χρήσιμο είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο κύριος Σύψας, διακεκριμένος λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, τον γνωρίσατε την εποχή του κορονοϊού. Τον αφήσαμε στη συνέχεια εμείς οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση στην ησυχία του. Τώρα τον ξαναβρίσκουμε, τον ενοχλούμε και πάλι για λίγο. Γεια σας, κύριε Σύψα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα, κύριε Κυρκυλή, πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ιός του Δυτικού Νείλου, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Σύψα? Τι έχετε διακρίνει εσείς ως προς την εξάπλωση του ιού εδώ στη χώρα μας?
2: Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Πρέπει να είμαστε, να βλέπουμε το φαινόμενο στις πραγματικές του διαστάσεις, οι οποίες όμως όλα αυτά παραμένουν ανησυχητικές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη, τα κρούσματα επεκτείνονται και το πρόβλημα είναι ότι η περίοδος που περιμένουμε κρούσματα είναι ακόμα στη μέση της. Δηλαδή, περιμένουμε ακόμα 4-6 εβδομάδες να έχουμε κινητικότητα του ιού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει αυτό το οποίο είπαμε και στην ανακοίνωσή μας να εντατικοποιήσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.
1: Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Τι ζητάτε δηλαδή εσείς από την πολιτεία, τον ΕΟΔΗ, να γίνει? Πρέπει να επανεκτιμήσουμε κάποια μέτρα? Πρέπει να ληφθούν κάποιες άλλες δράσεις από αυτές που ελήφθησαν στο πρόσφατο παρελθόν? Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
2: Καταρχάς, θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι εμπλοκόμενοι, δηλαδή η πολιτεία, ο ΕΟΔΗ, η Δήμη, η Περιφέρεια, έχουν κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά το αντιμετώπιση του φαινομένου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι εντατικοποίηση, γιατί το φαινόμενο δεν φύγει, αλλά αυξάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα απ' όλα είναι, ξέρω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κουνούπια. Όσο περισσότερα κουνούπια έχουμε, τόσο μας φαίνεται το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πληθυσμού των κουνούπιων. Αυτό σημαίνει μία πρώτη αντιμετώπιση είναι να κάνουμε περισσότερους ψυχασμούς. Ξέρετε, οι ψυχασμοί πρέπει να γίνονται όταν έχουμε τις προνύμφες, δηλαδή τα αυγά των κονιτριών. Αυτό γίνεται την άνοιξη, το οποίο ελπίζω να έχει γίνει, πιστεύω ότι έχει γίνει. Αλλά απλά αυτό μπορούμε να το συνεχίσουμε και τώρα, δηλαδή σε περιοχές της Αττικής, λόγω ηλιοχάρη που έχουμε στάσει με νερά. Έχουμε τη Λίμνη του Μαραθώνα, έχουμε εδώ κοπέρα το δρόμιο.
1: Εκεί από ό,τι καταλαβαίνω ακολουθείτε και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή όταν καταγραφεί κάποιο κρούσμα, ο ΕΟΔΗ ενημερώνει τις κατατόπους υπηρεσίες, τους Δήμους δηλαδή, και αυτοί προχωρούν σε νέο ψεκασμό. Αλλά λέτε τώρα πρέπει να έχει προηγηθεί μια δουλειά την Άνοιξη για να έχουμε αποτελέσματα.
2: Σωστό. Ναι. Αλλά ακόμη και τώρα όμως και σήμερα, αυτό το οποίο είπαμε, ακόμη και σήμερα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι έγινε την Άνοιξη έγινε, πρέπει και σήμερα να συνεχίσουμε και πλέον να μην κυνηγάμε τις προνύμφες που δεν υπάρχουν, να κυνηγάμε τα ενήλικα κουνούπια τα οποία μας το μεταδίδουν.
1: Άρα, λέτε περισσότερους ψεκασμούς και σε μεγαλύτερη κλίμακα.
2: Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι οι εστίες στασίμων υδάτων, δηλαδή όπου έχουμε στάσιμα υδάτων, όπου έχουμε παρτιμένες δεξαμενές, παρτιμένες πισίνες, όπου έχουμε οικόπεδα με νερά. Πρέπει να ο κάθε Δήμος να παρεμβαίνει και να εξαφανίζει τα στάσιμα υδάτων. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό, υπάρχουν κουνούπια. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να και μέσω του ΕΟΔΗ να βάλουμε παντού παγίδες κουνουπιών, να πιάνουμε τα κουνούπια και να δούμε πόσα από αυτά είναι μολυσμένα δηλαδή, και πόσο είναι η πυκνότητα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικές οι εντομολογικές παρεμβάσεις, να ξέρουμε πόσα κουνούπια έχουμε, πού τα έχουμε, πόσα από αυτά είναι μολυσμένα, άρα που υπάρχει μέτρος κίνδυνος. Δηλαδή μην περιμένουμε το κρούσμα και μετά να παρέμβουμε, αλλά πρέπει πριν να πάει η πολιτεία να δει σε ποιες περιοχές έχουμε μεγάλο πρόβλημα κουνουπιών. Και εκεί πρέπει να κάνεις την παρέμβαση προληπτικά και όχι να την κάνει εκ των υστέρων να φοβεί το κρούσμα.
1: Αυτό δεν έχει γίνει δηλαδή, δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα κουνούπια. Δεν είναι κυρίως η περιοχή της Θεσσαλίας που είχε πάντα το μεγαλύτερο θέμα με μολυσμένα κουνούπια. Από εκεί δεν μας ερχόντουσαν ή κάνω λάθος, κύριε Σύψα?
2: Τώρα είναι Αττική και τα κουνούπια, το πρόβλημα μας έρχεται με τα χελιδόνια. Μας έρχεται από την Αφρική κάθε χρόνο. Και συνέχεια μου γίνονται υπάρχει το πρόβλημα που πρέπει πολλά κουνούπια. Τώρα, φέτος φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αττική και όχι η Θεσσαλία. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το λέει η εταιρεία λοιμόξεων, ότι να προλαμβάνουμε, μην περιμένουμε το κρούσμα για να κάνουμε τις ενέργειες. Αλλά ακόμα και όταν δούμε το κρούσμα, πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί, δηλαδή να κάνουμε αμέσως παρέμβαση. Και να βλέπουμε, απέδωσε παρέμβαση, να το πετράμε. Εάν δεν απέδωσε, τι ξανακάνουμε. Και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε να είμαστε πολύ επιθετικοί όσον αφορά το ζήτημα των κουνουπιών.
1: Ναι. Τώρα, ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο μέσω των κουνουπιών, διότι διάβασα πως υπάρχει περίπτωση να κολλήσει στον ιό του Δυτικού Νείλου και μέσω της μετάγγισης αίματος.
2: Σωστό, αλλά ελέγχονται τα αίματα, δεν μεταφέρουν μέσα. Άρα ο μεγάλος κίνδυνος για το πληθυσμό και αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι τα κουνούπια. Και γι' αυτό ακριβώς η μεγαλύτερη πρόληψη είναι να λατώσουμε τα κουνούπια και εμείς σαν πολίτες, σαν κάθε πολίτης, να προφυλάσσει τα κουνούπια. Να μην εκθέτει τον εαυτό του σε ζημίωμα των κουνούπιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Η ανησυχία κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένους, ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Κύριε Σύψα, αυτοί ενδεχομένως, αν κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, θα νοσήσουν και πιο σοβαρά, θα έχουν θέματα.
2: Πολύ σωστά, τα κρούσματα της νόσης, η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό, δηλαδή έχει κάνει η κεντρική εγκεφαλίδα, αφορούν αποκλειστικά και μόνο άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ή άτομα τα οποία έχουν μια βαριά άνοσο καταστολή. Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου και αυτούς πρέπει να προφυλάσσουμε και αυτό είναι μια ευθύνη της πολιτείας αλλά και των πολιτών. Οι οποίοι, εφόσον έχουμε στο σπίτι μας τέτοιους ανθρώπους, πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία είναι όχι στα κουνούπια. Δηλαδή, φοράμε πάντα όταν βγαίνουμε έξω ένα σπρέι ή μία λουσιόν έντομο αποδυτική, βάζουμε παντού σίτες, βγάζουμε ό,τι νερά έχουμε γύρω από το σπίτι μας. Δηλαδή, όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πολλές φορές εκθέσει και η πολιτεία και η εταιρεία λοιμόξεων, πρέπει να λαμβάνονται με αυστηρή σχολαστικότητα.
1: Ναι. Τα έχουμε κάνει περισσότεροι αυτά, αλλά νομίζω και εσείς σίγουρα θα το έχετε βιώσει, μιας και είστε κάτοικος της Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τα κουνούπια, δηλαδή. Γίνεται πραγματικά χαμός τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και ποιες είναι οι αιτίες. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες οι οποίοι σίγουρα με τη γνώση τους θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι τόσο κουνούπι, κύριε Σύψα, δεν το είχαμε στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω θα συμφωνήσετε.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα από τη δική μου παρατηρήση και εγώ ως κάτοικος της Αττικής, και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει πολύ ισχυρά η πολιτεία και πολιτικά, δηλαδή του χρόνου χάρη την άνοιξη, αλλά και σήμερα αυτό το που λέμε σε ένα τελευταίο χρόνο, ακόμη και σήμερα επιθετική πολιτική απέναντι στα κουνούπια πλευράς πολιτείας.
1: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πως περιμένετε οπότε να υπάρξουν και άλλα κρούσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περιθώριο για φυσικασμό ως προς τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ενδεχομένως και ο Σεπτέμβριος.
2: Δυστυχώς, για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα έχουμε το πρόβλημα, θα είναι εδώ και θα έχουμε και άλλα θύματα. Άρα, όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι, σαν πολίτες τουλάχιστον, ας φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που είναι σε μεγάλο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύψα. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Νίκος Σύψας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και λοιμοξιολόγος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, είπαμε και για χελιδόνια. Το είπε ο κύριος Σύψας πως ο ιός αυτός μεταφέρεται μέσω χελιδονιών που μας έρχονται από την Αφρική, το είπαμε. Και για τους ψεκασμούς τα είπαμε. Παιδιά, πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι φαίνεται η πολιτεία. Γεια σου Αλίνα μου, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να την υποβάλεις αυτή την ερώτηση αν οι αστυνομικοί οπλοφορούσαν στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού. Φαντάζομαι πως οπλοφορούσαν. Τι, χωρίς το όπλο τους είναι εν ώρα εργασίας, είναι ποτέ δυνατόν? Τι σοή αστυνομική θα ήταν αυτή? Εννοείται πως τα οπλοφορούσαν. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, πως μπόρεσαν να μπουκάρουν μέσα οι Ρώμα, αυτό δεν είναι καθόλου κανονικό να συμβαίνει. Και περιμένουμε και τη σύλληψη των δραστών και βεβαίως εξηγήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Και αυτό που λέει ο φίλος ακροατής Γιώργος στο skyradio.gr στις 7:45 πρώτα λεπτά έχει πολύ δίκιο. Ναι, δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, προφανώς ούτε εμβόλιο, οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ είμαστε λιγάκι αθωράκιστοι ως προς αυτό. Η επιστήμη δεν έχει τις λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Νομίζω ένας λόγος παραπάνω να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί.

Σε ειδήσεις από τη διεθνή δισκογραφία που έχω ξεχωρίσει, σήμερα ξεκινάει στις ΗΠΑ μια δίκη που ενδεχομένως να αλλάξει την ιστορία των social media. Η Meta, η εταιρεία του Mark Zuckerberg, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές δικαστικές απειλές στην ιστορία της. Ξεκινάει δίκη με νόρκους για τον τρόπο με τον οποίο Instagram και Facebook στόχευαν ανήλικους χρήστες και τους εξέθεταν σε επιβλαβείς πρακτικές. Είναι αυτός ο εθισμός για τον οποίο συζητάμε, ο εθισμός των νέων στα social media. Η υπόθεση έρχεται επί έτα από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά οι πολιτείες αυτές κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό για σειρά παραβιάσεων της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Εδώ το διακύβευμα είναι τεράστιο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μέσα από την αγωγή οι πολιτείες διεκδικούν ένα ποσό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει, κρατηθείτε, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Βεβαίως ζητούν και πολύ συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των social media από τη Meta, να αλλάξει ορισμένα από τα πλέον θεμελιώδη χαρακτηριστικά τόσο του Instagram όσο και του Facebook. Οπότε καταλαβαίνετε πως αυτή η ιστορία θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ψωμί, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη πως τα όποια μέτρα έχουν ελήφθει, για παράδειγμα από την Αυστραλία, για περιορισμό της πρόσβασης των νέων στα social media, δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν αποδώσει. Στο Μεξικό τώρα, δεν ξέρω πώς είδατε αυτή την απίστευτη ιστορία επιβίωσης που σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει ταινία στο Hollywood. Σας την παρουσιάσαμε και εμείς χθες. Νομίζω το ρεπορτάζ το επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ένας 30χρονος ψαράς, ο Εράστο Κρισάντο Βαλντές, στο Μεξικό είχε εξαφανιστεί, είχαν χαθεί τα ίχνη του στις 23 Ιουλίου όταν είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα μαζί με τον πατέρα του σε ένα κενοτέ. Τι είναι το κενοτέ? Είναι ένα φυσικό άνοιγμα στο έδαφος που συνδέεται με μια υπόγεια σπηλιά και πάνε και άνθρωποι για ψάρεμα. Ο πατέρας του λοιπόν κατάφερε να βγει από το νερό, όμως γρήγορα διαπίστωσε πως ο 31χρονος γιος του δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. Ο νους του πήγε κατευθείαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι δηλαδή ο μονάκριβος γιος του έχει χάσει τη ζωή του. Οι αρχές του Μεξικού ξεκίνησαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς υπήρχαν φόβοι από την αρχή ότι είχε χάσει τη ζωή του. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εκεί που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος, καθώς μιλάμε για ένα βαθύ και σύνθετο υποβρύχιο σύστημα, σπηλιές, περάσματα. Συνθήκες όπου η επιβίωση καθίσταται σχεδόν αδύνατη για έναν άνθρωπο. Συμμετείχαν στις έρευνες που κράτησαν πάρα πολλές μέρες Μεξικανοί δίτες και ειδικές ομάδες. Οι δίτες στην αρχή πραγματοποίησαν καταδύσεις και έφτασαν μέχρι τα 120 μέτρα. Δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Πέρασαν 6 μέρες από την εξαφάνισή του για να εντοπίσουν το πρώτο στοιχείο, το οποίο θεώρησαν πως θα τους οδηγούσε στα ίχνη του αγνοωμένου, το καμάκι που είχε μαζί του για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Σε μεγάλο βάθος το βρήκαν και βεβαίως αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό στοιχείο. Δίχως όμως μετά από αρκετές ημέρες που πέρασαν στη συνέχεια να βρεθεί ζωντανός ο 31χρονος, οπότε οι ελπίδες είχαν μειωθεί κατά πολύ. Όλα έδειχναν πως η επιχείρηση θα κατέληγε στην ανέβρεση της ορού του συγκεκριμένου ανθρώπου, όταν μια διεθνής ομάδα ερευνητών και σπηλαιοδητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία φτάνει στο σημείο, πραγματοποιεί αυτή η ομάδα τη δική της έρευνα και κατορθώνει, πέραν από κάθε πρόβλεψη, να εντοπίσει το συγκεκριμένο άνδρα ζωντανό, ο οποίος φαίνεται πως τελικά είχε βρει μια κοιλότητα μέσα στο σπήλαιο αυτό. Υπήρχε θύλακας αέρα και παρέμεινε εκεί περίπου 2 εβδομάδες, περιμένοντας να φτάσει η βοήθεια, η οποία τελικά για καλή του τύχη έφτασε. Για ένα θαύμα μιλούν οι Μεξικανοί,
Πάρα πολύ τύχη θα πω εγώ, είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Εράστο, ο οποίος όταν βγήκε τελικά από τη σπηλιά, τον έβγαλαν ήδητες, ήταν αφυδατωμένος, εξαντλημένος, καθώς είχε παραμείνει για ημέρες χωρίς κανονική τροφή. Χάρη στο λίγο νερό που υπήρχε στην κοιλότητα, κατάφερε να επιβιώσει και βεβαίως χάρη στο ότι ο μικρός αυτός θύλακας του επέτρεψε να υπάρχει αέρας εκεί και να μπορεί ο ίδιος να αναπνέει. Μια απίστευτη ιστορία που ξαναλέω, σίγουρα θα γίνει κάποια στιγμή ταινία στο Hollywood.

Χθες επέστρεψαν στη χώρα μας και τα καμάρια μας, τα καμάρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο, θυμίζω, στο Άλμε Πικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και οι δύο αθλητές μας της κολύμβησης, που επίσης μας έφεραν μετάλλια, ο Σίσκος και ο Χριστού. Με αφορμή αυτές τις επιτυχίες, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω το τι υπερβολές ακούμε, παιδιά, για τον ελληνικό στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν λέγεται πραγματικά το τι υπερβολές λέγονται. Ότι ο ελληνικός στίβος ανθεί, ότι οι επιτυχίες αυτές δείχνουν πως υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον το οποίο ξεπροβάλλει μπροστά μας. Απόψεις που ακούγονται που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, διότι οι επιτυχίες αυτών των αθλητών οφείλονται πρώτον στο σπάνιο ταλέντο τους, δεύτερον στην υποστήριξη που έχουν αυτά τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τρίτον στο πείσμα τους και την προσωπική σχέση με τους προπονητές τους. Καμία από αυτές τις επιτυχίες δεν οφείλεται σε κάποιο εγχώριο οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης κάποιου αθλήματος. Τα έχει εγκαταλείψει αυτά τα αθλήματα η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα έχει εγκαταλείψει. Και ακόμα και όταν είχε πολλά λεφτά στη διάθεσή της η πολιτεία, ακόμη και τότε δεν βοηθούσε τους άξιους, τους ικανούς, άλλους βοηθούσε.

Στο ποδόσφαιρο, η είδηση που ξεχωρίζει είναι αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί κάνουν όλο αυτόν τον χαμό οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες. Είναι πραγματικά σαν να έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Με αγάπη το λέω, το έλεγα και χθες, το έλεγα και προχθές προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες. Με αγάπη, παιδιά, σας το λέω. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης του οποίου το ταλέντο, εγώ αλήθεια σας λέω, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Παρακολουθώ 30 χρόνια ποδόσφαιρο, τέτοιον παίχτη δεν νομίζω ότι έχει ξαναβγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε πολύ καλά έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρα αυτού του ποδοσφαιριστή, στην περαιτέρω εξέλιξή του. Καλώς τον πούλησε, τον Κωνσταντέλια και τον όποιον Κωνσταντέλια. Είναι προφανές πως δεν μπορείς να τον κρατήσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Όπως έφυγε ο Ιωαννίδης, όπως έφυγε ο Βαγιανίδης, όπως έφυγε ο Τζολάκης, όπως έφυγε ο Κοστούλας, έτσι θα έφευγε κάποια στιγμή. Ήταν δεδομένο, νομοτελειακά θα συνέβαινε αυτό, θα έφευγε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλον αυτόν τον χαμό που γίνεται, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να μην υπήρχε στις υπόλοιπες ομάδες με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που προανέφερα. Όμως θα πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω, να κάνουν λίγο στην άκρη όλοι, για να κάνει αυτό το παιδί τα επόμενα βήματά του, το επόμενο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, που θα είναι και το πρώτο. Μπορεί να κάνει και άλλα, μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του η Ντόρτμουντ. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά, ίσα ίσα νομίζω πως θα είναι αυτό το σκαλοπάτι η Ντόρτμουντ για να μπορέσει να δοκιμάσει τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον το παιδί συνεχίσει να είναι τόσο ταπεινό όσο είναι σήμερα και συνεχίσει να δουλεύει, να σκέφτει το κεφάλι και να δουλεύει και να εξελίσσεται και να βελτιώνεται στο παιχνίδι του μέσα, θα μπορέσει να πάει σε ακόμη μεγαλύτερη ομάδα και να παίξει και στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του πλανήτη, το πρωτάθλημα της Premier League, γιατί όχι τα επόμενα χρονιά, άλλοι και άλλοι το έχουν κάνει. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση, γιατί όχι. Άλλο είναι το θέμα στον ΠΑΟΚ, για μένα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Το θέμα είναι κατά πόσο η διοίκηση, ο κύριος Σαββίδης, σκοπεύουν να επενδύσουν το φετινό καλοκαίρι στην ομάδα. Εκεί μπαίνουν κάποια θέματα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω κάτι δανεικοί έρχονται και τίποτα επενδύσεις δεν έχουν γίνει προς ώρας. Άρα δεν είναι θέμα Κωνσταντέλια, είναι θέμα γενικότερης κατεύθυνσης που έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, που μπαίνει και σε αντιπαραβολή με τα πολλά λεφτά που ρίχνει ο Μιστακίδης στο μπασκετικό τμήμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμός εκεί, οπότε δεν γίνεται η εικόνα του ενός τμήματος να μην επηρεάζει το άλλο. Υπάρχουν απαιτήσεις από τους ΠΑΟΚτζίδες, εννοείται, διότι μεγάλωσε πολύ ομάδα τα τελευταία χρόνια και με τους τίτλους και με τους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα και με τον Λουτσέσκου, βεβαίως. Τώρα

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: 18 του μήνα.
1: Του Αυγούστου, ε.
0: Αυγούστε, καλέ μου μήνα.
1: Να σουν δυο φορές το χρόνο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον.
0: Στάζει ο Φλόρος.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια. Ο Φλόρος και ο Λαύρος. Ήταν οι δύο δίδυμα αδέρφια. Λιθοξόη διαβάζω στο επάγγελμα. Στο Χριστό πίστεψαν και λοιπά. Ο έπαρχος Λύκωνας τους έδωσε ένα πηγάδι. Και εκεί παρέδωσαν το πνεύμα του στο Χριστό. Μάστε. Δύο αδέρφια. Λαύρος και Φλόρος. Αύγουστο.
1: Είναι η 230η ημέρα του έτους. Οι μέρες μίκραναν αισθητά.
0: Όσοι έχετε γερό θυμητικό, σαν σήμερα το 2012 εκδηλώνεται μεγάλη πυρκαγιά στο νησί. Διαρκεί 10 μέρες παρακαλώ, αποτεφρώνει 160.000 στρέμματα πευκοδάσους και μασοκαλλιεργιών. Ναι, πράγματι. Το θυμόσαστε? Σαν σήμερα το 1986 κυδεύεται δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο Χιώτης Ολυμπιονίκη Δισκοβόλος Νίκος Σύλλας. Το 1932 σαν σήμερα φτάνει στο νησί μας ο αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος στρατηγός Γιώργος Κονδύλης. Ο Κονδύλης είχε πει ότι αν ήξερα πόσο εύκολα γίνονται στην Ελλάδα πραξικοπήματα, θα είχα κάνει ένα όταν ήμουν 19.
1: Α.
0: Είναι και στρατηγός. 18 Αυγούστου. Α, βέβαια.

0: τώρα ψάχνουν να δουν τι έγινε εκεί και έπεσε το ελικόπτερο αυτό στη Σύφνο. Τεχνικό θέμα, τεχνικό πρόβλημα. Θυμάμαι παλιότερα που το είχαμε ψάξει, επειδή μας είχε κάνει εντύπωση που κάποια ελικόπτερα προσγειώνονταν στη Λευκονιά. Το θυμάσαι?
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Ένα μαύρο ήτανε.
0: Μαύρο, άσπρο, τέλος πάντων. Το είδαμε ξαφνικά να προσγειώνεται. Έλα Παναγία. Σε ένα χωράφι μέσα. Μετά στην παραλία. Μετά. Και καταγγέλλοντας το, εμείς πληροφορηθήκαμε ότι η χώρα μας δεν έχει νομοθεσία που να λέει τι προβλέπεται για τα ελικόπτερα. Δηλαδή,
1: όπου θέλει πάει ο καθένας.
0: Όπου θέλει πάει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να πας στο λικοδρόμιο ή στο
1: αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο, ναι. Δεν είναι ανάγκη να πάει. Πάει όπου να είναι. Από τότε, επειδή είχα δει τότε ότι υπήρχε μια εμπλοκή, λέω εντάξει, κάποια στιγμή θα το ρυθμίσουμε με νόμο κλπ. Αλλά δεν. Το αφήσαμε έτσι, ρε παιδί μου, άστο. Στον αυτόματο. Καταλάβατε. Ναι. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά, ρε παιδί μου. Στο αστυνομικό τμήμα λέει Ποινιού, λέει εκεί στην ποια περιοχή, Γαστούνη, τι είπανε, την περιοχή αυτή, Γαστούνη. Εντάξει, συνάβανε λέει αστυνομικοί δύο Ρωμά. Ένα Ρωμά, 18χρονο, ξέρω εγώ, επειδή οδηγούσε ανεφαδίας, ξέρετε, και τα γνωστά τα οποία. Τα έχουν ξεπεράσει αυτά οι Ρωμά τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Δηλαδή, το πήρανε από τον άνθρωπο μέσα και οι άλλοι Ρωμά, λέει, που το πληροφορηθήκαν, νευριάσανε. Σου λέει, γιατί το συλλέναμε στο παιδί. Μπήκανε στο αστυνομικό τμήμα, βέβαια τα είπανε ωραία στο Υπουργείο, τα είπανε πιο εκλεπτισμένα. Σας τα πω εγώ πιο. Μπήκανε μέσα, τους κάνανε μαύρο στο ξύλο, παίρνουν το 18χρονο και σηκώνουν και φεύγουν. Θα γίνει εδώ. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που είναι τέτοια πράγματα, παιδιά, δεν υπάρχει. Συνεπώς, με την ίδια σοβαρότητα θα αντιμετωπίσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μεταξύ αυτών και τα ελληνοτουρκικά τα οποία εμφανίζονται εσκάτως, με το θέμα των ζωνών κλπ. 8 και 20 θα μας κάνει μια ανάλυση ο Κώστας Σομαρδάς. Από χθες σας είπα ότι πρέπει να πάρουμε εκεί τα φώτα του για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με το δικό μας το τουριστικό ρεύμα.
1: Κατά τον Κώστα Μαρδά πάντως δεν υπάρχει κίνδυνος για το ρεύμα το τουριστικό.
0: Θα μας τα πει 8 και 20. Προς το παρόν έχει ένα ρεύμα.
1: Δεν το λες και ρεύμα, όχι, γιατί έχουν πέσει πια οι άνεμοι,
0: ναι,
1: επιτέλους.
0: Ευτυχώς δηλαδή δεν έχει ρεύμα μεγάλο και έτσι οι.
1: Δύο μποφόρ.
0: Ναι, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου.
1: Πότε ξανά έχουμε μποφόρ, για να δω.
0: Ναι.
1: Α, 5 θα φτάσουμε την Πέμπτη κάποια στιγμή.
0: Τι άνεμοι θα είναι.
1: Βόρει.
0: Βόρει.
1: Τι θέλεις?
0: Εγώ νότιος θέλω, να πάει η σκατέλα στην Παγκελίστρια.
1: Εν έχει νότιος.
0: Εν έχει.
1: Όχι
0: ρε φίλε.
1: Μέχρι και την Κυριακή που βλέπω βοριάδες.
0: Να πληροφορήσουμε τη Δημοτική Αρχή ότι.
1: Μυρίζει πάλι.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να το πω έτσι.
1: Το πρωί εμένα δεν μου μύρισε.
0: Δεν σου μύρισε γιατί προφανώς έπεσε στην κατάλληλη. Πέρασε γρήγορα.
1: Τι θα πει γρήγορα?
0: Θα πει γρήγορα να πηγαίνεις με τα αυτά που λέει ο κώδικας.
1: Τώρα είναι δυτική.
0: Είδες, να το. Αυτό είναι. Διαφορετικά.
1: Αν είναι δυτική, εντάξει.
0: Ναι, δεν μας.
1: Πηγαίνει προς Τουρκία.
0: Μπράβο, από εκεί. Από εκεί να βγαίνει. Να ενημερώσουμε τη Δημοτική Αρχή ότι εντάξει. Εγώ βέβαια θυμάμαι ότι είχε πει ο Δήμαρχος Χίου να κάνουμε υπομονή.
1: Ναι. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ το είχε πει.
0: Ναι, υπομονή.
1: Πόσο?
0: Υπομονή.
1: Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Μα γαλανός είναι.
0: Υπομονή λέει. Στον άρρωστο.
1: Μέχρι να βγει ψυχή του.
0: Έτσι λέει η παροιμία. Ναι. Θέλω να πω τόση ώρα ότι. Προς τη Δημοτική Αρχή ότι η σκατήλα. Δεν μπορεί να το πει διαφορετικά, ρε παιδί μου. Είναι, αυτή η μυρωδιά είναι σκατήλα. Δεν είναι δηλαδή σκουπίδια, δεν είναι μπόχα, δεν είναι ξέρω εγώ ψοφίμι, δεν είναι. Είναι σκατήλα. Είναι καθαρό πράγμα. Δηλαδή αυτό στο βιολογικό πάλι εχθές ήταν αφόρητη η κατάσταση. Μα αφόρητη.
1: Προφανώς όλο το καλοκαίρι το φετινό δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Ρώτησα εκεί εργαζόμενο στη δουλειά πώς αντέχεται, ρε παιδιά. Λέει, τι να σου πω, λέει, μήπως λέει, δεν έχει κάτι σημασία. Εδώ που τα λέμε, παιδιά, ναι. Και δεν είναι μόνο, είναι.
1: Συνηθίσεις. Μετά από λίγη ώρα συνηθίσεις.
0: Πού να. Επιθεώρηση εργασίας. Ας πούμε. Διεύθυνση υγιεινής. Ας πούμε. Σωματείο εργαζομένων. Στην αυτοδιοίκηση. Ας πούμε. Ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα κανένας? Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν εκεί. Άσε τώρα ότι δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει καμιά δεκαριά επιχειρήσεις εκεί. Και μόνιμους κατοίκους.
1: Κακός.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο το μυροβόλον της νήσου που κατεβαίνεις στο αεροπλάνο και αμέσως λες τι γίνεται εδώ.
1: Μυροβόλος.
0: Ομαδικά εστήκανε αυτοί. Τι συμβαίνει? Δεν είναι μόνο αυτό. Στο κάτω κάτω αυτό λες ρεζίλι μας κάνει για χαρά, σηκώνεται φεύγει ο άλλος. Εκείνοι που μένουν μόνιμα και τι θα κάνουν που δουλεύουν εκεί?
1: Δεν έχουν συνηθίσει.
0: Δεν ξέρω. Δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό? Δεν λύνεται, είπαμε. Είναι πόσο υπομονή θα κάνει ο κόσμος δηλαδή?
1: Απεριόριστη. Μπορεί και η υπομονή να είναι σαν τη βλακεία, να μην έχει όρια.
0: Όσον αφορά την ίσον τούτη, νομίζω ότι έχει μια βάση. Να θυμίσουμε ποια μέρα διανύουμε.
1: Του έτους
0: που το...
1: Είμαστε, είπαμε, στο 230.
0: Όχι ρε, του έτους αυτού.
1: Ποια είναι ο έτους?
0: Του έτους που συμπληρώθηκε με τα λεωφορεία.
1: Έχουμε συμπληρώσει ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και πόσες μέρες? 372 είναι συνολικά.
0: 372 μέρες που το νησί είναι χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και τα χωριά είναι αποκομμένα από το κέντρο. Με κανέναν να μην δίνει σημασία. Ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε από την πολιτική ηγεσία. Ούτε από εμάς τους ίδιους. Δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής ηγεσίας. Εντάξει, το νησί έχει 40-50-60 πρόεδρους κοινοτήτων, έτσι. Δεν τους αφορά αυτό το θέμα. Τι περιμένουν ακόμα να γίνει δηλαδή? Λοιπόν, να πάμε για διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε και τον Μαρδά να μιλήσουμε, γιατί θα μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση του για το πρόβλημα το οποίο προέκυψε με τις θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας.
1: Εγώ να θυμίσω πάντως ότι διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων και μέχρι 31 Αυγούστου στο εντός της Χίου, λεωφόρος ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, μπορούμε να βρούμε πολλά είδη στη μισή τιμή, όπως ας πούμε ο τριθέσιος καναπές Παλέρμο, που από 1000 έχει μόνο 691,50 ευρώ. Η Ονόρθ που από 1314,50 έχει 934 ευρώ. Και πολλά ακόμη ήδη για το σπίτι.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: αρχείο, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, από χθες αναφερόμαστε στην είδηση αυτή για την απόφαση της Τουρκίας να δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα στην περιοχή του Καστελόριζου και το άλλο στην περιοχή βορείως της Λίμνου, και τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας κλπ. Και κατά πόσο δημιουργεί εντάσεις, προβλήματα και παρελκόμενα αυτών των προβλημάτων, που είναι τα ταραγμένα νερά στο Αιγαίο Πέλαγος, που πλέον εκτός από τον εθνικό λόγο και τη σημασία που έχει αυτός, δημιουργούν προβλήματα ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο τουριστικό ρεύμα της Τουρκίας προς στα νησιά μας, που ειδικά στην περίπτωση της Χίου είναι μονομερής αυτή η κατάσταση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Στο τηλέφωνο Κώστας Ομαρδάς, ο οποίος το κατέχει το θέμα νομίζω καλύτερα. Από χθες λέγαμε ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί του, το καταφέραμε σήμερα. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ειρήνη.
0: Σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεσαι?
1: Είμαι στον πλανήτη Γη, είμαι εκδρομή στο Αιγαίο. Χθες πήγα στα Καλάβρητα, στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Όπως ξέρεις, επικατοχής σε αντίπεινα εξολόθρευσης Γερμανών εχμαλώτων. Οι Γερμανοί σκότωσαν 440 άνδρες στα Καλάβρητα. Είδα λοιπόν εκεί στην πινακίδα ότι οι δύο αξιωματικοί παραπέφθηκαν σε δίκη μετά τις δίκες της Νιρεμβέργης, τιμωρήθηκαν με ισόβια και σε 5 χρόνια ήταν έξω.
0: Είδες, και άλλοι το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάλι καλά που τους δικάσανε και 5 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, ωραία εμπειρία. Δεν την έχω την εμπειρία αυτή. Μπράβο που πήγες εκεί πέρα. Έχεις παρακολουθήσει την επικαιρότητα, είμαι σίγουρος.
1: Βεβαίως. Και... μα εγώ τα είχα πει εξ αρχής.
0: Μα ναι, ναι. Για πες μας λοιπόν, τι είναι.
1: Είχα πει ότι με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις άλλες προωθημένες ενέργειες που έχει κάνει η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρέπει να περιμένουμε αντίδραση από την Τουρκία. Θέλω να εξηγήσω αυτό που δεν έχει εξηγήσει κανείς αναλυτής από χθες.
0: Ναι.
1: Τι είναι τα θαλάσσια πάρκα και γιατί μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα κυριαρχίας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με απλά λόγια να πω στον κόσμο, τα θαλάσσια πάρκα είναι περιοχές στη θάλασσα για να προστατευτούν τα ψάρια.
0: Μάλιστα. Οι φώκες.
2: Τα ψάρια γενικά.
1: Ναι. Γενικά, οι θαλάσσιοι οργανισμοί. Τι εγκαταστάσεις προβλέπουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα? Για να ελεγχθούν λοιπόν αυτές οι περιοχές, εγκαθίστανται drones, ραντάρ, κάμερες, δορυφορικά συστήματα, περιπολίες ακτιωρών, προβλήτες, φύλακες, σημαντήρες, πλωτήρες, φουσκωτά, αγκυροβόλια. Και παράλληλα προβλέπεται και μια αίθουσα ενημέρωσης των πολιτών που επισκέπτονται τα θαλάσσια πάρκα και κυρίως των μαθητών.
0: Άρα κυριαρχία. Αυτά που λες τώρα είναι κυριαρχία.
1: Ακριβώς. Ναι. Νομικά, ναι. Αυτά που εξήγηλε η Τουρκία, που είναι πια προεδρικό διάταγμα, νομικά είναι στον αέρα. Στην πράξη όμως είναι παρουσία de facto της Τουρκίας και πέραν των χωρικών της υδάτων, δηλαδή εκτός της Σύμβρου, εκτός των χωρικών υδάτων της Σύμβρου και πέρα από τα χωρικά ύδατα που είναι απέναντι από το Καστελόριζο. Δηλαδή θα έχουν τέτοιες δραστηριότητες που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο η Τουρκία να εκδώσει μια ναύτεξ, μια δηλαδή ναυτική αναγγελία και να πει σε αυτή και σε αυτή την περιοχή του θαλασσίου πάρκου απαγορεύεται η αλία, απαγορεύονται οι έρευνες και απαγορεύεται η ναυσιπλοεία. Και εμείς πρέπει να πάμε να τους εμποδίσουμε και να επιβάλλουμε de facto και εμείς και de jure την κυριαρχία μας. Να γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο κρίσης.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αν αυτό, γιατί ας πούμε στη μεριά της Ελλάδας και από τη μεριά της Ελλάδας, τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο κλπ. Όπως συμβαίνει και πολλές φορές στον τόπο μας, μπορεί να το εξαγγείλουμε και να μην το κάνουμε ποτέ.
1: Η
0: Τουρκία θα κάνει το ίδιο.
1: Για το Ιόνιο δεν υπάρχει πρόβλημα, εννοείται. Μέχρι στιγμής δεν διεκδικεί το Ιόνιο η Τουρκία.
0: Ναι.

0: Ποια είναι η λογική της Τουρκίας? Η Τουρκία λέει, τραβάω μια γραμμή στη μέση και δεν αναγνωρίζω ότι και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και γενικά όλου του Αιγαίου δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με απλά λόγια να πω, υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός της θάλασσας που έχει τεράστια ενεργειακή αξία λόγω πιθανώς πετρελαίου φυσικού αερίου. Και ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι η θαλάσσια στήλη. Δηλαδή, θα τραβήξουμε μια νοητή γραμμή, η επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τον πάτο, που περιλαμβάνει αλιεύματα, που περιλαμβάνει ρεύματα τα οποία είναι αξιοποιήσιμα.
1: Ναυάγια ενδεχομένως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχαιολογικά ευρήματα. Λέει λοιπόν η Τουρκία, τα νησιά σας δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και θα πάρουμε τη γραμμή στη μέση μεταξύ των μικρασιατικών ακτών και των υπηρετικών ακτών της Ελλάδας. Εκεί, γραμμή στη μέση κάθετη, από την Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν η Τουρκία ότι εγώ δικαιούμαι να βγω και έξω από τα χωρικά μου δήματα, γιατί έχω δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Όμως η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας λέει ότι και τα υπηρετικά μέρη, αλλά και τα νησιώτικα και τα νησιά, δικαιούνται υφαλοκρηπίδας. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία λέει, δεν αναγνωρίζω ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα.
2: Σύμφωνα, όπως είπες, με το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο όμως η Τουρκία δεν το έχει αποδεχθεί ποτέ, έτσι.
0: Ναι, δεν το έχει αποδεχθεί, αλλά μερικές διατάξεις της επικαλείται και επιπλέον, επειδή η Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας έχει επικυρωθεί από μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών, ισχύει και για τις χώρες που δεν την έχουν υπογράψει. Αυτή η Σύμβαση έχει ένα άρθρο, το άρθρο 74, που λέει, όσο δεν γίνεται οριοθέτηση μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή τι δικαιούται η Τουρκία στο Αιγαίο και τι δικαιούμεθα εμείς,
1: ναι,
0: τα κράτη πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που υπονομεύουν μια συμφωνία.
1: Καλά, αυτό είναι ευχή. Είναι μια ευχή.
0: Ναι, είναι μια ευχή. Μα, το θέμα δεν είναι να επικαλεστούμε μόνο ορισμένες διατάξεις.
1: Πάμε ξέρεις, αυτά που λες είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά να θέλω να πάμε παρακάτω. Δηλαδή αυτά η Τουρκία τα αφισβητεί χρόνια, δεν είναι σημερινό τώρα αυτό. Τα θαλάσσια πάρκα όμως, και ειδικά στο σημείο, στα σημεία τα οποία ανακοίνωσε, είναι άλλο πράγμα, καινούριο πράγμα, το οποίο αν το ξεκινήσει και το βάζει στην πράξη, δηλαδή αν πει εγώ θα πάω ρε παιδί μου στο Καστελόριζο να κάνω ένα μεευτήριο φώκιας, θα πάω βορείως της Λίμνου να πάω να εγκαταστήσω με ένα παρατηρητήριο, ξέρω εγώ, του Ροφού και θα βάλω και εκεί και ένα σκοπό εκεί, ένα φύλακα, θα κάνω και μια αίθουσα εκδηλώσεων, να δείχνω τα ντοκιμωτέρ μου κλπ. Δηλαδή θα αμφισβητήσεις την πράξη κυριαρχία.
0: Κοίταξε, κυριαρχία τώρα είναι δύσκολες έννοιες. Κυριαρχία δεν έχει, ούτε έχουμε εμείς κυριαρχία πέραν των διεθνών δυνατών. Αυτό λέγεται κυριαρχικό δικαίωμα, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, διότι εδώ και 10 χρόνια μιλούν οι αναλυτές και κανείς δεν έχει εξηγήσει με απλά λόγια στον κόσμο ότι η υφαλοκρηπίδα, δηλαδή ο βυθός της θάλασσας, δεν είναι κυριαρχία, δεν είναι επικράτεια της Ελλάδας. Έχει μόνο δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή έχεις κάτω κυριαρχικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της υφαλοκρηπίδας για να εξορίξεις φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Πάνω όμως είναι ελεύθερη η πλεύση σε οποιοδήποτε πλοίο, πέραν των χωρικών υδάτων. Για να μην μπερδεύω και εγώ τον κόσμο, θέλω να πω, όπως σωστά επισημαίνεις και εσύ Γιάννη και Ειρήνη, στην πράξη όταν γίνουν προβλήτες, όταν υπάρχουν σημαντήρες, όταν υπάρχουν πλωτήρες, όταν θα πηγαίνουν έρχονται φουσκωτά της ακτιορού της Τουρκίας, όταν θα γίνουν αγκυροβόλια, όταν θα γίνουν αίθουσες ενημέρωσης πολιτών και μαθητών, καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί θα υπάρχει ή θα πατήσει ο Τούρκος το πόδι του. Και στην πράξη θα έχει παρουσία, ας πούμε κυριαρχία με τη γενικότερη έννοια, de facto κυριαρχία. Ναι. Τι γινόταν μέχρι τώρα όμως? Αυτοί οι δύο μεγάλοι ηγέτες της μεταπολίτευσης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και οι επόμενοι μικροί, οι μεγάλοι ηγέτες με τα μεγάλα τους λάθη, είχαν πει το εξής. Και πρώτος το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μετά την κρίση του χώρα τον Αύγουστο του 1986. Όταν είδε ο Καραμαλής ότι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την Τουρκία διότι το πλοίο χώρα έκανε έρευνες στην υφαλοκρηπίδα και το Διεθνές Δικαστήριο είπε «Α, δεν μπορώ να το σταματήσω, γιατί έχει πει ότι θα σας δώσει αποζημίωση. Άρα η ζημιά που ενδεχομένως σας έκανε στην θεωρούμενη δική σας υφαλοκρηπίδα δεν είναι ανεπανόρθωτη. Κατάλαβε ότι είμαστε μόνοι πάλι. Και τι συμφώνησε με τον Πρωθυπουργό Ντεμιρέλ? Όσο διαρκεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή ποια χώρα δικαιούται τι, ούτε εμείς, ούτε αυτοί θα κάνουμε έρευνες και γεωτρήσεις. Δηλαδή τι έκαναν? Πάγωσαν αμοιβαίως τις έρευνες και τις δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα.
2: Ωραία, και αυτό το σέβεται ο Ερντογάν?
0: Στο Αιγαίο μέχρι τώρα το σέβεται, όλοι το σεβαστήκαν.
1: Ναι. Αυτό τώρα θα είναι παραβίαση.
0: Δηλαδή, δεν τα έχω μοιράσει, δεν έχω πει τι, δεν έχουμε συμφωνήσει τι δικαιούται ο καθένας. Και για να μην είμαστε συνέχεια στα πρόθυρα πολέμου, ούτε εγώ ούτε εσύ θα κάνουμε κάποια ενέργεια.
1: Το βάζουμε κάτω το χαλί συνέχεια κάτω το χαλί.
0: Ακριβώς, έτσι, αυτό είναι μείωση και των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, ναι. Αλλά έτσι διατηρήθηκε για 50 χρόνια η ειρήνη.
1: Ωραία.
0: Με ενδιάμεσες κρίσεις, έτσι.
1: Ναι, τώρα όμως η Τουρκία φαίνεται ότι επιλέγει να δημιουργήσει πάλι προβλήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στα νησιά οικονομικά?
0: Κοίταξε, όταν δημιουργηθεί μια κρίση, τότε μπορούμε να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο και ενδεχομένως να έχουμε και μια γενικότερη αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει κανείς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει επιπτώσεις, άμεσες επιπτώσεις, ας πούμε, στον τουρισμό, δεν θα έχει.
1: Άμεσες.
0: Αλλά όταν εμείς θέλουμε να περάσουμε, ας πούμε, από το θαλάσσιο πάρκο, να περάσουν δηλαδή τα εμπορικά μας πλοία, αλλά ακόμα και τα πολεμικά και οι ακτεωροί. Όταν θέλουμε να περάσουμε από το πάρκο εκτός των χωρικών υδάτων, ας πούμε έξω από την Ήμβρο, έτσι, και έρθει η ακτοφυλακή της Τουρκίας και μας εμποδίσει, τότε θα βρεθούμε στα πρόθυρα ενός επεισεδίου. Εμείς θα κάνουμε πίσω ή θα καλέσουμε το πολεμικό ναυτικό να προστατεύσει τα πλοία μας, τα εμπορικά και τα πλοία του λιμενικού. Λέω ένα σενάριο, έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό θα πρέπει να το απαντήσει βέβαια η ίδια η κυβέρνηση τώρα.
0: Μόνο η κυβέρνηση, θα πρέπει να το απαντήσει όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας και ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός και κάποιοι αυτοί οι πατριώτες στο Facebook που θέλουν τώρα τα 12 μίλια, τώρα την ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, να ποια είναι τα αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε δίκιο, αλλά πρέπει να το διεκδικούμε όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή, αν ας πούμε πει κάποιος να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, ώστε ενδεχομένως η περιοχή που είναι εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων καλυφθεί από τα δικά μας 12 μίλια, γίνομαι κατανοητός?
2: Ναι, να καλύψουμε.
0: Αν το κάνουμε αυτό και σε όλο το Αιγαίο, ας πούμε, έτσι, η Τουρκία θα κάνει το αντίστοιχο. Καταρχάς η Τουρκία έχει πει ότι αν επεκτείνεται τα 12 μίλια,
2: είναι αιτία πολέμου.
0: Θα σας κηρύξω τον πόλεμο.
1: Μα τώρα
0: και προσέξτε.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα όμως τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, δεν μπαίνει, εδώ και πολλά χρόνια δεν μπαίνει θέμα τέτοιο.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν, ακούω κάποιους καθηγητές, κάποιους διθενολόγους, τους λέω εγώ, όχι διεθνολόγους. Ακούω κάποιους πατριώτες στρατιωτικούς που υπηρέτησαν το λεγόμενο κατευνισμό και τώρα είναι επαναστάτες στο Αιγαίο, από το στούντιο και από τα κανάλια, που λένε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Δεν το λένε κάθε μέρα, κάθε πρωί.
1: Αλλά
2: εκεί βέβαια που μπορούν να επεκταθούν, γιατί εκεί που είναι λιγότερο από 12 μίλια πάμε στη μέση.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν λένε εκεί που μπορούμε. Δεν λένε να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα, είναι υπάρχει η πρόταση στα 12 μίλια, και να κηρύξουμε, λέει, ΑΟΣ, να ενώσουμε την ΑΟΣ της Ελλάδας με τη Κύπρο.
1: Επειδή αυτό είναι παλιά ιστορία και επαναλαμβανομένα έχεις δίκιο ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αυτοί, είναι επαναστάτες στην τηλεόραση. Θεωρείς εσύ, έτσι από την εμπειρία που έχεις, θεωρείς ότι η Τουρκία το ανακήρυξε την οικονομικές ζώνες σε
2: τα
1: θαλάσσια πάρκα σε αντιπαράθεση με τα δικά μας, ή θεωρείς ότι θα το κάνει πράξη? Γιατί εκεί το πρόβλημα, αν θα γίνει πράξη, αν το ανακοινώσει.
0: Κοίταξε. Όσο εμείς κάνουμε ένα βήμα, και έχει κάνει η κυβέρνηση 15 βήματα και δεν μπορώ να εξηγήσω μετά, η Τουρκία, όταν εμείς κάνουμε ένα βήμα, η Τουρκία κάνει δύο βήματα. Και αυτό έπρεπε να το περιμένουμε. Δηλαδή ήμουν ο μόνος που έλεγα πέρσι και δεν τριαμβολογούσα. Λέω, αυτή η πολιτική του Μητσοτάκη είναι τολμηρή. Και πρέπει να περιμένουμε διπλάσια αντίδραση από την Τουρκία. Προσέξτε, γιατί τώρα ακούω κάποιους αναλυτές και αντί να επαινούν την Ελλάδα, έστω την κυβέρνηση που έκανε αυτές τις ενέργειες, τα βάζουν εναντίον του Μητσοτάκη, ενώ ο Μητσοτάκης παρότι έχει μεγάλη ευθύνη για τα εσωτερικά, διαφάνεια, σκάνδαλα, υποκλοπές, ναι, έχει κάνει ενέργειες που δεν τις έχει κάνει κανείς ένας πρωθυπουργός. Και αυτές οι ενέργειες έχουν κάνει τον Ερντογάν να λυσάξει. Τι έχει κάνει η Ελλάδα λοιπόν? Έχει εξαγγείλει τα θαλάσσια πάρκα μέσα στα χωρικά μας ύδατα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα δικά μας είναι μέσα στα χωρικά ύδατα. Αλλά τι γίνεται? Στο πρόγραμμα είναι να γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία την κυριαρχία. Μιλάμε τώρα στο νότιο, στις Κυκλάδες, στις νότιες Κυκλάδες. Έχει εξαγγείλει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δηλαδή σε όλη τη θάλασσα που δικαιούται η Ελλάδα από άψη δικαιώματος κυριαρχικού, να ξέρουμε τι κάνουμε, ποιες ενέργειες στη θάλασσα. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι 480.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και μιλάμε ότι καλύπτει τουλάχιστον 22.500 βραχονησίδες. Έκανε τη Σεύρον νοτίως της Κρήτης. Προσέξτε, η Σεύρον δεν έχει πάει μόνο 12 μίλια, έχει πάει 120 μίλια νοτίως της Κρήτης. Έβαλε βέτο στο πρόγραμμα Save Δανείων και εξαιρέθηκε η Τουρκία από 150 δισεκατομμύρια που μπορεί να πάρει από αυτό το ποσό, με χαμηλότοκα δάνεια τα οποία τα ξεπληρώνει μετά από 40-50 χρόνια. Δημοσίευσε τους χάρτες αλιείας πέραν των 6 ελληνικών μιλίων. Δηλαδή να προστατεύσουμε την καταστροφή των ψαριών, μηχανότρατες κλπ. Ίδρυσε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου τώρα τον Απρίλιο. Κύπρος, Ισραήλ, Αμερική. Ανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Και διάφορα άλλα τα οποία δεν θέλω να κουράζω.
1: Συν την ελληνογαλλική, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Κάλεσε τη γαλλική εταιρεία Meridiam να μπει στην επιχείρηση για το καλώδιο στην Κάσο, που εκεί πράγματι η κυβέρνηση έκανε πίσω, ναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ενέργειες στο βάθος έχουν ένα επεισόδιο και στο τέλος θα πάμε σε πλήρη αντιπαράθεση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγε ο Μητσοτάκης 7 με 8 Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα,
1: ναι,
0: έγινε νοτίως της Κρήτης άσκηση υπτάμενου ανεφοδιασμού των ελληνικών F-16 από υπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού του Ισραήλ. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς το νόημα αυτής της ενέργειας, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Δεν διατυμπανίστηκε.
1: Σε φορτώνουν να πας στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Διότι εμείς δεν έχουμε αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Τα έχουμε ζητήσει από την Αμερική και δεν έχει απαντήσει εδώ και 10 χρόνια.
1: Δεν μας τα δίνει.
0: Και τώρα θα αγοράσει η κυβέρνηση από την Πορτογαλία βραζιλιάνικες κατασκευής 3 τάνκερ ανεφοδιασμού για να μπορέσουμε να κάνουμε υπτάμενο ανεφοδιασμό αν χρειαστεί να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Προσέξτε, η απόσταση Κρήτης-Κύπρου είναι 800 χιλιόμετρα. Ακόμα και τα σύγχρονα Ραφάλ χρειάζονται 25 με 30 λεπτά για να πάνε στην Κύπρο και δεν μπορούν να βομβαρδίσουν πάνω από 5 με 10 λεπτά. Πρέπει να επιστρέψουν ή να προσγειωθούν στο Λίβανο ή να δεχθούν υπτάμενο ανεφοδιασμό. Θέλω να πω, εύκολα λες να κάνουμε τα 12 μίλια, να κάνουμε την ΑΟΣ. Μας ταπεινώνει η Τουρκία. Το θέμα είναι τι μέσα έχουμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό έχω μελετήσει στο βιβλίο μου «Προήμια πολέμου», από τα Σεπτεμβριανά, από το 1955 επί Αλεξάνδρου Παπάγου μέχρι σήμερα, το λέω εγώ ρεαλιστικά, όλοι οι πρωθυπουργοί τη δύσκολη ώρα κάνουν πίσω. Να θυμηθούμε την κρίση των ημιών.
1: Καλά, εντάξει, είναι πολλά, είναι πολλά.
0: Αλλά υπάρχει ένα όριο βέβαια στο να κάνεις πίσω νόπις το χωρίσεις.
1: Ναι.
0: Αυτή την περίοδο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μια κρίση με την Τουρκία πρέπει να είναι νικηφόρα και δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να μπούμε σε αντιπαράθεση κάτω από διεθνείς συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές για μας. Να θυμίσω στους ακροατές μας την εικόνα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όταν όλοι πήγαιναν και χάιδευαν τον Ερντογάν. Ο ένας τον κρατούσε από το χέρι, ο Ρούτε. Ο άλλος του χάιδευε την πλάτη. Ο άλλος του γυάλιζε τα παπούτσια.
1: Εντάξει. Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, συγγνώμη αν μαύρισα την καρδιά του κόσμου, αλλά ήθελα συνειδητά να το κάνω για να δείξω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θέσουμε την Αμερική πρώτων ευθυνών και να είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, εγώ λέω στον κόσμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για θυσίες.
1: Mm. Ναι. Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια στην Ευρώπη.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
5: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟΥ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΙΟΥ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
13: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα γκαβγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αργήσαμε με την ανάλυση Κώστα Μαρδά, αλλά ήταν χρήσιμη. Να θυμίσω λοιπόν ότι αύριο Τετάρτη στο Golden Sun υπάρχει μουσική βραδιά και έτσι μπορείτε να απολαύσετε το δείπνο σας στην πισίνα με τα μουσικής, με το μενού του Ζόρε Κοτσερασβίλη. 22-71-032-080 για να κλείσετε τραπέζι και να απολαύσετε τη βραδιά.

0: Είχαμε ένα δυσάρεστο συμβάν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, μάλλον τα ξημερώματα, 5 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε μια πυρκαγιά σε κατάστημα αντιπροσωπεία δικύκλων στον Καμένο Πύργο. Επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ευτυχώς έσωσε τον Άνω Όροφο και τις διπλανές οικίες εκεί, αλλά η επιχείρηση πέστη πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Τα αίτια ερευνούνται, δεν ξέρουν από τι πήγε, από τι ξεκίνησε τώρα η πυρκαγιά. Πέντε τα ξημερώματα, δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω τι έγινε και από την από εκεί πλευρά, γιατί είχε δύο καταστήματα ο πολίτης. Ένα από την δεξιά πλευρά και ένα από την προς τη Βερίτη δηλαδή. Είναι μεγάλη ζημιά και επίσης δεν ξέρουμε αν είχε και κάποια ασφάλεια στο κατάστημα. Τα δούμε αυτά στη συνέχεια, δύσκολα πράγματα.
0: Πραγματικά δύσκολα.
1: Η φωτιά είναι κάτι το οποίο είναι... Ναι. Θα τα βρει πρέπει στην Κυπρεσία, θα βρει. Ναι. Για τις φωτιές τα τουρκικά μας τα εξήγησε ο Κώστας.
0: Όσον αφορά αυτό που με δήλωσή του έκανε γνωστό ο βουλευτής Χιού του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ότι δηλαδή απεντάχθηκε το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψη, σύμφωνα με απόφαση μάλιστα του αρμόδιου υφυπουργού.
1: Υπήρξε άμεση απάντηση του Νότι Μηταράκη.
0: Ότι το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, εξάλλου εξ αρχής το τέλος του 2026, έλεγαν και έδειχναν.
1: Άλλαξε, λέει,
0: χρηματοδοτικό πλαίσιο.
1: Έφυγε από το ένα, πάει στο άλλο.
0: Συνεχίζεται κανονικά και επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα και δεν νομίζω ότι και οι εργασίες δεν προχωρούν ικανοποιητικά.
1: Θυμόσαστε ότι από την αρχή το είχαμε πει αυτό. Είναι από πάνω. Από πάνω είναι ο Σταύρος.
0: Καλημέρα.
1: Πάτωνα.
2: Καλημέρα και εσάς.
0: Όσο μπορείτε πιο σύντομα.
2: Εσάς. Ναι. Θα προσπαθήσω. Κοιτάξτε, αυτές είναι οι δικαιολογίες της κυβέρνησης, ότι ό,τι τους απεντάσετε, επειδή δεν έχουν κάνει κανένα σοβαρό προγραμματισμό, θα το βάλουμε στο ΕΣΠΑ. Γιατί δεν πήγε εξ αρχής στο ΕΣΠΑ? Και ποιο ΕΣΠΑ, αυτό που δεν έχει ακόμα άξονες, δεν έχει προσδιοριστεί 27-32.
1: Δεν είπαν ΕΣΠΑ πάντως.
2: Το ΕΣΠΑ είπε. Ο κ. Μηταράκης έγραψε πάει στο ΕΣΠΑ. Και γιατί δεν πήγε από την αρχή? Λοιπόν, θα μείνει καραβοφάναρο όπως το πάνε και αυτό.
0: Δεν θα μείνει καραβοφάναρο.
1: Διάβασα το. Σταύρο, να σε ενημερώσουμε. Για να μην
2: όχι, εγώ βλέπω από το Facebook τι έγραψε. Δεν είδα
0: και εμείς κάποια... βλέπουμε την ανακοίνωση που έστειλε, λέει σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Δεν
0: αναφέρει πουθενά το ΕΣΠΑ.
1: Ναι, δεν λέει ΕΣΠΑ όμως.
2: Αν δείτε στο Facebook στην ανάρτησή του, λέει ΕΣΠΑ. Εγώ δέχομαι αυτό που έστειλε σε εσάς. Και γιατί δεν το προσδιορίζει?
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Και του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτη, το πρόγραμμα. Και γιατί δεν πήγε από την αρχή?
1: Στο λέω για να είσαι ακριβή.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, και... πάντως το έργο από την αρχή για τέλος του 26, λέγανε.
2: Ειρήνη, μπορεί να μας δικαιολογήσουν γιατί απεντάχθηκε?
1: Εντάξει, αυτό είναι...
2: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έχουν απενταχθεί? Βάζανε αέρα πατέρα ό,τι να είναι, όπου να είναι, και τώρα δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, δεν προλαβαίνουν και λένε το απεντάσετε το ένα έργο πίσω από το άλλο, όπως και του Υπουργείου Ναυτιλίας που σας είπα προχθές, το 1/3 των προγραμμάτων απεντάχθηκε χωρίς καμία δήλωση που θα ενταχθούν, πουθενά δεν θα ενταχθούν. Και τώρα έχουμε και το μουσείο να βγει, λοιπόν, η κυρία Μενδώνη, να βγει ο κύριος Μηταράκης και να πει ναι, ήδη έχει ο φάκελος, όπως είδα το πακέτο, πάει στο ΕΣΠΑ, πάει στο τρεχαγύρευε πρόγραμμα.
1: Πάντως είναι σαφέστατη η απάντηση. Λέω τι απαντάει. Ότι η,
2: η απάντηση είναι σαφέστατα σαφής.
1: Οι εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος
2: και
1: το 2026.
2: Και το 24 και το δικαστικό μέγαρο το 22.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε φτάσει στο 27 και δεν γίνεται τίποτα. Ας αξιολογηθεί.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Τώρα, όσον αφορά και εμένα τελευταίο, έχω κάποια δευτερόλεπτα νομίζω.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτά που είπε ο Κώστας Μαρδάς, ο οποίος είναι ένας ίσως από τους πιο ενημερωμένους και σοβαρούς δημοσιογράφους σε αυτά, και σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
2: Μια παρατήρηση μόνο που έχω να κάνω είναι ότι αυτά τα τολμηρά που περιέγραψε ο Κώστας από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είναι μαγκές του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι επιταγές κανονισμών ευρωπαϊκών και ευρωπαϊκών οδηγιών. Τα πάρκα, η χωροταξικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τουριστικός θαλάσσιος...
1: Η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία είναι των Ευρωπαίων...
2: Μισό λεπτό. Η αμυντική συμφωνία, μαγκιά είναι το γεγονός του ηλεκτρική σύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, που επειδή φοβάται να το κάνει, το έδωσε στην, το πούλησε στη Γαλλία το 66%. Εγώ, ξέρετε, εγώ δεν λέω, δεν είμαι πολεμοκάπηλος, αλλά είμαστε σε ένα οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούμε τις διρεκτίβες, τους κανονισμούς και τις οδηγίες.
1: Παραδέξω όμως λοιπόν, ότι δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας δεν έχει τη σφραγιά της Ευρωπαϊκής
2: Ένωσης. Η αμυντική συμφωνία προχώρησε και η Τουρκία με τη Γαλλία.
1: Λέει η Τουρκία με τη Γαλλία ότι αν δεχτεί επίθεση η Τουρκία θα την επισπίσει η Γαλλία.
2: Γιάννη, έχουμε χειροπιαστά πράγματα την πραγματικότητα. Τι θα γίνει στο μέλλον, εάν δεχτούμε επίθεση είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή de facto υποχωρεί η Ελλάδα. Θα μου πει κανείς και τι θες δε Μιχαήλ, θα γίνει πόλεμος. Όχι, δεν θέλω να τα αφήνουν στη έτσι άντε. Πάμε και ό,τι γίνει και αν γίνει μετά θα τρέχουμε πίσω τους να τα διορθώσουμε.
1: Καλώς.
2: Περί αυτού πρόκειται.
1: Καλώς θα
2: βρούμε. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε και ήρωα το Μητσοτάκη που τελικά υποχωρεί στα πάντα.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος είναι πήρε στην παραπέτεια δηλαδή, πώς το λένε.
2: Κάποιο μέρα είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και δυστυχώς καθυστερήσαμε πάρα πολύ, οπότε δεν προλαβαίνουμε για άλλα. Τα νεότερα θα τα ακούσετε από το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Να πούμε να αγοράσουν χαρτιά υγείας, του λείπα.
1: Πες το.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και κουζινόκαρτα και την τοπική βιοτεχνία να στηρίξουμε. Και αφού πάραμε και τα χαρτιά υγείας, του λείπα, να θυμηθούμε να πάμε και στο Golden.
1: Το είπα αυτό.
2: Θα πεις εσύ το χώδησαν. Μπράβο. Κάντε και καμιά ασφάλεια, παιδιά. Δέσποινα Γιωργούλη. Και ασφάλειες φωτιάς κάνει, παιδιά. Αμάν, 690-605-1419. Σε κανένα να μην τύχει αυτό που έγινε στον πολίτη, τον άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρω, σε περίπτωση τέτοια, η μια ασφάλεια ίσως να ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν ξέρω. 690-605-1419, εδώ στην Αγιεργούλη θα σας ενημερώσει για τις ασφάλειες.
1: Εδώ τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια,

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδό ψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Τη θέση της κυφτής του Λίπας παίρνουν οι ολάνθιστες τριανταφυλιές και το δικό μου το βλαστάρι το θρέψες αμέτρητες φορές. Ίσως να μην πίστεψες ποτέ πως μέσα από μια φλέβα θα πόντιζες ψυχές. Σε κάθε ηλιουδύση είσαι ανατολή, στη βαρύ χειμωνιά ουρανιοτόξου. Αλπορεί, κάθε που το είναι σου χαρίζεις γίνεσαι ζωή και η κομμένη ανάσα

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου

0: τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύγου. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
2: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μη Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: μαζούσες.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 18 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με την Χριστίνα Ψηλή. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων δεν περιορίζεται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, ωστόσο η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή Χίου του Πασόκ, Σταύρου Μιχαηλίδη, μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει ο κ. Μηταράκης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος, το 2026. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται κανονικά, επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εμποδίζοντας την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο Δήμαρχος Χίου ζήτησε να κάνουμε υπομονή, αλλά προφανώς αυτή έχει ημερομηνία λήξης με την ολοκλήρωση των εργασιών του Δημοτικού Κήπου. Έτσι, μετά από μερικές ημέρες ηρεμίας, από χθες επέστρεψε στην περιοχή του αεροδρομίου η αφόρητη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα αλήθεια.gr, εκτός των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ, που καμιά επιθεώρηση εργασίας ή υγείας ή συνδικαλιστικός φορέας ενδιαφέρεται για τις συνθήκες που εργάζονται, εκτός της αλγινής εντύπωσης στους επισκέπτες στο αεροδρόμιο για το μυροβόλο της νήσου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και ζουν μόνιμα κάτοικοι, οι οποίοι τώρα εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Η επιστροφή των εκδρομέων ξεκίνησε και από τη Χίο, με τους πρώτους 2.000 και πλέον επιβάτες να φεύγουν ακτοπλοϊκό στο Σαββατοκύριακο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκό 8.000 άτομα και 1.650 αυτοκίνητα, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει τις 15.000 συνολικά και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, τόνισε ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης, σημειώντας ότι καθημερινά από τη Χίο φεύγουν με τα πλοία 900 με 1.000 επιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΧ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, σήμερα όλη τη διάρκεια της ημέρας θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού Σπηλαδίων. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων καθόλου το 24ωρο. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του Κέντρου Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος Χίου αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο 8 το πρωί με 10. 8, συγγνώμη, το βράδυ με 10 και 4 στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Σύλλογος Αστρονομίας Χίου. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν οι καθηγητές πανεπιστημίων Σπύρος Βασιλάκος, Εμμανουήλ Εράμος, Εμμανουήλ Γεωργούλης, Χριστίνα Γιαννόπαπα και φυσικά ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας Σταμάτης Κρυμιζής. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο Λυσιάνα την 5η 20 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην αυλή του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Παρουσιάζουν το βιβλίο και συνομιλούν με τον συγγραφέα η Δέσνα Τσαρδάκα, αρχαιολόγος, και η Κυριακή Βαγιάνου, φιλόλογος. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των πολιτιστικών συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24-8 του 26 στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά και στις 2 παρουσιάσεις θα μιλήσει και ο συγγραφέας. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή. Ο Πάνος Όμπουλος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρατάφτα εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην τηλεόραση της Αλήθειας και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει γυναίκα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της ενοριακής αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούς Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά, Ανδρέα Μάμουκα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας, που γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884, ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μασίχας Χίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα Τα Γιουκαλίλια. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά η Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου μαζί με τη Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Χίου θα πραγματοποιήσουν συναυλία με ελεύθερη είσοδο και με τίτλο «Η φιλία που μας ενώνει». Να σημειώσουμε ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί συναυλία χοροδιακής και ορχιστρικής μουσικής αφιερωμένη στο Γιάννη Χρήστο. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φίλων Εμποριού Μαύρος Γυαλός ολοκληρώνει ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους με συναυλία που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού. Στον Εμποριό με τους Βυργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια, δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, θυγατέρα του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Θα τη θυμηθούμε στην προβολή της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, τηλεόραση της Αλήθειας, σήμερα στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Ακαδημίας του Βερολίνου αύριο στις 9 στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι, από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου, θα προβληθεί η απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμό στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λογοκομείο της Χίου, αυτή την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες, ενώ θα γίνει περίπατος γνωριμίας με το χώρο για όλους από μέλη του Συλλόγου. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τετζερόνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βάσας Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία σε 7 το πρωί της Παρασκευής, ενώ στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής θα τελεστεί με Θεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση της Αγίας. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μερών της Θεοτόκου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός Όρθρος Μεταρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Την 5η 27 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου Λατομίου, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης. Την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7.30 με Θεόρτιος Εσπερινός. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο, διοργανώνοντας για τρίτη και τέταρτη εβδομάδα εκδρομές με λεωφορείο μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Σημείο αναχώρησης Κεντρικό Δημαρχείο Χίου, δηλώσει συμμετοχή στα τηλέφωνα 2271-3-51-720 και 2271-3-51-723. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18 που νίκησε εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμο Λόδι οργανώνει τους γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και εστιοπλοίας. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον επιθετικό Θανάση Ορφανούδη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου. Ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου απέκτησε τον μέσο Ορέστη Πρόνη που έπαιζε στον Όμηρο. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το ναυτικό όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η 25η ιστιοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Χίου, όπου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξης και μέσω φούρνων και αγαθονησίου θα τερματίσει στο Μαραθώ Καμποτισάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Η επιλογή της Βολισσού σημειώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι μιας και η εκκίνηση θα δοθεί από τα λιμιά, μια περιοχή που το περασμένο καλοκαίρι δοκιμάστηκε από την καταστροφική πυρκαγιά, αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση στήριξης τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι το Αιγαίο συνεχίζει να ταξιδεύει, να δημιουργεί και να κοιτάζει μπροστά. Για 14η συνεχή χρονιά, η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Αυγούστου με φόντο τον παραδοσιακό και ιστορικό οικισμό του Κάμπου Χίου. Με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές με έντονο αθλητικό, κοινωνικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και στην πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα είναι έθριος. Οι άνεμοι είναι νοτιοδυτικοί εντάσεως έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολικοί εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 100%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοταριά στον αριθμό 23 και Τρεμουλιάρη και Σία στην οδό Αεροπόρου Δουκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα στον αριθμό 79. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1923 φτάνει στο νησί ο στρατιωτικός διοικητής αρχιπελάγου συνταγματάρχης Γρηγοράκης, που τον επισκέπτεται αντιπροσωπεία προσφύγων με αίτημα «Δεν ζητάμε τίποτα, μόνο να μην μας αδικούν. Είμαστε γυμνοί, πεινασμένοι, αξιοθρύνητοι, αλλά δεν είμαστε ζητιάνοι. Σεβόμαστε τους νόμους, δεν ζητάμε λύπηση, αλλά δουλειές». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1932 φτάνει στο νησί ο αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, ο στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης. Τον υποδέχθηκαν οι οπαδοί του με επικεφαλής τον βουλευτή του κόμματος στοιχείο Ηλίας Πιώτη. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1986 κυδεύεται δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο Χιώτης Ολυμπιονίκης Δισκοβόλος Νίκος Σύλλας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2012, μεγάλη πυρκαγιά στο νησί διαρκεί 10 ημέρες και αποτεφρώνει 160.000 στρέμματα πευκοδάσους και μαστιχοκαλλιεργιών.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.

0: Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλιτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίο στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βύρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
1: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

Ανάνη. Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία, στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφθηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 7χρονη στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα απάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Αιγαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του οφθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς εκτός του νησιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση στην βόρεια ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό διοικητή του Χαρκόβου, έχουν πληγεί σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για 2 αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Και στα αθλητικά, την πρόκριση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία υγρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός το μεσημέρι, απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδοθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου είναι τίτλοι των ειδήσεων. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της, οπομένως δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικαίκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Επανήλθε το πρόβλημα της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού καθαρισμού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, αναφέρει το αλήθεια.gr. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα οι πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Ξεκίνησε και από τη Χίο η επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκώς 8.000 άτομα και 1.650 αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει στις 15.000 και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Θόδωρο Μιχαλάκη. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας και την Παρασκευή τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Στο πλαίσιο έργων της ΔΕΙΑΚ σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε σκαφέ στην Οδό Σπηλαδίων και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο θα εκτελούνται εργασίες θα μείνει αποκλεισμένο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύης διαστήματος Χίου αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές παρουσιάζονται σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα» την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Αυλή του Ναυτικού Μουσείου. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 στην Πλατεία των Μεστών και την ίδια ώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής. Την Πέμπτη αυτοπροσώπος στην τηλεόραση της Αλήθειας ο θρυλικός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος. Αιμοδοσία την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην Καλλιμασιά. Η αιμοδοσία θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα γίνει σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα αύριο σε 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Θεατρική παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φιλών Εμποριού Μαύρος Γυαλός διοργανώνει συναυλία αύριο σε 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού στο Εμποριός με τους Βιργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊντέρη από το Δήμο Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κλέρη Κοστάλα θα θυμηθούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας στις 7 και στις 11 και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα του Γιουκαλίλη. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά συναυλία της Χοροδίας Νεανίδων του Βερολίνου και της Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Χίου, ενώ από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ η συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου που θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Προπολούνται εισιτήρια στην Πηξίδα και στο Ticket Service. αύριο στο Περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου η σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λόβοκομείου της Χίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου, με εκδηλώσεις το πρωί αλλά και με συναυλία το βράδυ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18, νικώντας εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμολο διοργανώνει τους Γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοίας. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το Ναυτικό Όμιλο Χίου ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού ως έμπρακτη δήλωση στήριξης της πυρόπληκτης τοπικής κοινωνίας. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό το πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές. Ο καιρός. Σήμερα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 3 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο αίθριος, η άνεμη νοτιοανατολική, η έντασή τους 2 από 4, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 29 με 100%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
4: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Σδένη Μαρκορά και Φλόρα, συζητούν για μαγειρική.
5: Τι το βρίσκεις το χταπόδι νυχτιάτικο?
6: Χταπόδι είχατε, πώς το έκανες?
5: Ξέρεις τώρα, κακαβιά.
4: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοπούλου.

0: Τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 02920.
2: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
3: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδέψεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατατοσαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλιτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίος στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βίρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρυυσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
7: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ελάτε να βάλουμε τα κόκκινα γυαλιά, μήπως και τα δούμε κι εμείς όλα σινεμά. Καλημέρα σε όλους, είναι η Χιώτη και η Ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Η ζωή μου αντιγράφω.
0: Τρίτη 18 Αυγούστου, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή.
2: Ήλιος πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί.
0: Μια μέρα όμορφη από πλευράς καιρικών συνθήκων η σημερινή.
2: Ήλιος είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
0: Μετά από τις συνεχόμενες ημέρες με τα πολλά μποφόρια, πέσαμε στα 2-3 μποφόρ σήμερα. Μεταβλητή ανεμινωτιοδυτική, δυτική, βόρη προς το τέλος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένοι θα είμαστε, γιατί ναι μεν δεν θα έχουμε αέριδες, αλλά θα ανέβει σταδιακά και η θερμοκρασία που θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν αγαπούν σε ποιον ερώτα.
0: Έτσι έτσι, με ήπια θέματα να ξεκινάμε με τον καιρό, καταλάβατε. Γιατί αν δούμε τι συμβαίνει γύρω γύρω, δυστυχώς φως από τη Μέση Ανατολή δεν βλέπουμε. Σε τεντωμένο σκηνή είναι όλη αυτή η κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν παράταση της συμφωνίας. Μερικές εβδομάδες δίνει και το Ιράν πριν περάσει στην επίθεση.
1: Ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί.
0: Εδώ οι γείτονες οι Τούρκοι επιμένουν με τα δύο θαλάσσια πάρκα στη Λίμνο και στο Καστελόριζο. Δεν πάει η Ελλάδα να αμφισβητεί ότι οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα σε περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει θαλάσσια δικαιώματα. Δεν καταλαβαίνουν οι γείτονες, συνεχίζουν κανονικά.

0: Και μέσα σε όλα είχαμε και αυτή τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Οι αρχές, λέει, ψάχνουν ειδικά τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου. Μια συντριβή η οποία οδήγησε σε 3 νεκρούς, στον 55χρονο χειριστή ελληνικής καταγωγής, αλλά και στο ζευγάρι των νιόπαντρων Βρετανών. Και εμείς τώρα εδώ στη Χίο δεν ξυπνήσαμε καλά, γιατί είχαμε μια φωτιά στις 5 περίπου τα ξημερώματα στην καρδιά της πόλης, στην Οδό Βερίτη, στο κατάστημα δικύκλων του Κώστα Πολίτη.
1: Κατάληξη, πώς με σ' αφήνω πίσω.
0: Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά περιορίστηκε στο χώρο του καταστήματος. Δεν εξαπλώθηκε ούτε στον πάνω όροφο, που ήταν και το σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του Κώστα Πολίτη, ούτε στα διπλανά οικίματα. Όμως καταστράφει ολοσχερός το δεύτερο κατάστημα της αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη.

0: Πρωί-πρωί είχαμε και τη δυσοσμία στον βιολογικό καθαρισμό, η οποία επανήλθε, δηλαδή πέφτουν το αμποφόρ. Είναι τέτοιος ο συγχρονισμός. Πέφτουν το αμποφόρ, μα ξανάρχεται η δυσοσμία στο βιολογικό. Περνάς από εκεί και κρατάς τη μύτη. Τώρα, αν είσαι απλός περαστικός, έχει καλώς, λες 1, 2, 3, 4, 10, 30, 40, 60 δευτερόλεπτα, θα περάσει, θα φύγω από τη ζώνη. Τη δύσκολη. Αν δουλεύεις εκεί, αν μένεις εκεί, τα πράγματα είναι ζώρικα. Μετράει πάντως πολλές εβδομάδες αυτή η ιστορία με τη δυσοσμία του βιολογικού, που για ένα πολύ μικρό διάστημα σταματάει και μετά επανέρχεται δρυμύτερη. Λοιπόν, η άλλη καλή είδηση της ημέρας είναι ότι έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού να απαντήσει επισήμως πλέον για το θέμα που αφορά στο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Στην ουσία επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο κύριος Μηταράκης, απαντώντας εμέσως στον συνάδελφό του, τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ότι το έργο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, διότι εξασφαλίστηκε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην προκειμένη περίπτωση, χείρα βοηθείας έτεινε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εντάσσει το έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027. Παιδιά, εγώ μια απορία έχω, επειδή το έργο είναι υψηλού προϋπολογισμού και πρέπει να γίνει σαφέστατα, για να μπει στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Ποια άλλα έργα που είχαν προγραμματιστεί να μπουν στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου θα βγουν εκτός για να μπει το Αρχαιολογικό Μουσείο? Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι συγκεκριμένοι, έτσι. Δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Έτσι, από τη στιγμή που έφυγε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν προκάμαμε γενικώς να κάνουμε όλα τα έργα που είχαμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, και καλώς μπαίνει στο ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου, αλλά να μας ενημερώσει και κάποιος, μπαίνοντας στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τι θα βγει έξω? Νομίζω εδώ ο ρυθμός τσιφτετέλη κολλάει. Αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου θα σας τη διαβάσουμε μετά.
1: Γεια σου Λαύρο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Βάρη, γεια σου Ηλία, να ζήσει Λάρη.
0: Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 12, μαζί μας η συνάδελφος Βαγγελιό Αμέντα για να μας πει για το περιστατικό που είχαμε σήμερα τα ξημερώματα εκεί στην Οδό Βερίτη με τη φωτιά στο κατάστημα Πολίτη. Βαγγελιό, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Δυστυχώς η μέρα δεν ξεκίνησε καλά για την πολίτη μας που είχε την επιχείρηση, η οποία καταστράφηκε το ένα από τα δύο καταστήματα που υπάρχουν στην Οδό Βερίτη. Καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός, τουλάχιστον η εικόνα που είδαμε το πρωί καταγράφοντας με την κάμερα της αλήθειας ήταν ότι είναι όλα στάθηκε από καΐδια, δηλαδή μηχανάκια, εξοπλισμός, ό,τι υπήρχε μέσα σε ένα κατάστημα έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το πρωί από άγνωστη αιτία, εννοείται ότι διερευνώνται τα αίτια, μέσα στο κατάστημα και αμέσως επενέβη με ισχυρή δύναμη πυροσβεστική, καθώς όπως καταλαβαίνετε υπήρχε και σπίτι στον επάνω όρφο, μάλιστα έμεινε, αν δεν κάνω λάθος, η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, η οποία ανησύχησε βέβαια. Υπήρχαν τα διπλανά καταστήματα. Μιλάμε για μια φωτιά, μια πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης. Με αρκετά. Οπότε το βάρος της πυροσβεστικής πέρα από την κατάσταση έπεσε και στο να μην εξαπλωθεί. Κάτι που το κατάφερε. Δεν είδαμε να υπάρχουν ζημιές στα διπλανά καταστήματα. Λίγο μόνο πάνω όροφος εξωτερικά. Όπως ήταν οι φλόγες και ο καπνός, δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Αλλά ευτυχώς η φωτιά έζησε πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα. Βέβαια, άφησε πίσω τις αποκαίδια όσον αφορά τη συγκεκριμένη
1: επιχείρηση. Ακριβώς τα αποκαίδια. Και ο ιδιοκτήτης, βέβαια, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν το είχε ασφαλίσει ή όχι την επιχείρησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάβει να έπαθε μια τεράστια ζημιά. Καθώς και τα ό,τι υπήρχε μέσα στο μαγαζί, το είδαμε, ήταν καμένο.
0: Ναι, και μια επικίνδυνη φωτιά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και το γεγονός ότι δεν επεκτάθηκε και παραπλεύρωση πάνω στον όροφο, και αυτό είναι σημαντικό να το κρατήσουμε.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ήταν και το μεγαλύτερο στοίχημα της πυροσβεστικής, από τη στιγμή που υποθέτω ότι φτάνοντας η φωτιά έκαιγε μέσα στον χώρο του καταστήματος. Νομίζω ότι πέρα από την κατάσταση ο διπλός στόχος ήταν να μην υπάρχει και επέκταση, γιατί όπως πολύ καλά το λες υπήρχαν καταστήματα δίπλα, θα ήταν τεράστιες οι ζημιές, και όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές οι πυρκαγιές είναι ανεξέλεγκτες.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγελιό. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχεις και κάποιες δηλώσεις για την εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Πανεπιστήμιο για το Κέντρο Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος, αυτό που σχεδιάζουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Βρισκόμαστε τώρα στο Δημαρχείο που θα γίνει η συνάντηση και με τον Δήμαρχο. Είναι εδώ από το Σύλλογο Αστρονομίας, είναι και ο κύριος Κρυμιζής. Οπότε αυτά φαντάζομαι λίγο αργότερα θα μπορέσουμε.
0: Να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί τα ακούμε
1: και
0: αυτό πολύ καιρό. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Με αφορμή, επαναλαμβάνουμε, την εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τώρα, σας υποσχεθήκαμε κάτι πριν τις διαφημίσεις, την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Καταρχάς, κρίνεται ως θετικό το γεγονός ότι το έργο δεν διακόπτεται. Το έργο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί. Η χρηματοδότησή του εξασφαλίζεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, όπως αναφέρει στην απάντησή του, και λέει το Υπουργείο ότι θα ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Θυμίζουμε ότι στη δήλωσή του ο κ. Νταράκης έλεγε ότι θα ολοκληρωθεί φέτος το έργο, μέσα στο 2026. Αυτό δεν το βλέπουμε με σαφήνεια να αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 είναι απολύτως επωφελής τόσο για το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και για την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, η οποία αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας πόρων λόγω του κανόνα νήσιν 3. Δηλαδή, με λίγα λόγια, επειδή θα χάνε χρήματα η περιφέρεια, γιατί δεν θα προλάβαινε να εκτελέσει έργα μέσα στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα, μπαίνει τώρα το μεγάλο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου, που είναι και υψηλού προϋπολογισμού, οπότε θα απορροφήσει πόρους. Για την περιφέρεια, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, η μεταφορά των πραγματοποιηθησών δαπανών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο συμβάλλει στην κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του κανόνα νησιν 3 και συνεπώς στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας πόρων από το πρόγραμμα της. απώλεια πόρων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα είχε αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώ για το Υπουργείο Πολιτισμού εξασφαλίζεται επιπλέον χρηματοδότηση για την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης που δεν προβλεπόταν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, το Αρχαιολογικό Μουσείο θα αποδοθεί ολοκληρωμένο στους κατοίκους του και στους επισκέπτες του νησιού στο συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται από το ΕΣΠΑ. Θυμίζουμε ότι το ΕΣΠΑ Βόρειο Αιγαίο είναι 2021-2027 και έχει και άλλα δύο χρόνια ακόμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί το έργο να μην ολοκληρωθεί και το 26, να πάει λίγο πιο πίσω. Το είδαμε να γίνεται και με το, και με το έργο του Δημοτικού Κήπου, το οποίο πήγε στο επόμενο ΕΣΠΑ. Το που ακόμα δεν έχει γίνει διοικητική παραλαβή του, αλλά θα γίνει. Λοιπόν, καταλήγοντας το Υπουργείο Πολιτισμού, λέει ότι η απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε εγκατάλειψη του έργου. Αντιθέτως, μετά την αξιολόγηση της υποβληθήσας πρότασης από την ΕΙΔ Βορείου Αιγαίου, το έργο συμπεριλαμβανομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εργασιών για τη νέα μόνιμη έκθεση συνεχίζει τα πρόσκοπτα στο πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2021-2027. Αυτή την οπτική παρουσία το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εντάχθηκε στο πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Και επειδή θα έχανε χρήματα το Βόρειο Αιγαίο έτσι όπως πήγαιναν οι ρυθμοί απορρόφησης, τώρα θα τις απορροφήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Καταλάβατε. Αυτό μας λέει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Μένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών, φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμβρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφτηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 7χρονη στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα απάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Αιγιαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άλλων των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικός ή εκτοπλοϊκός εκτός νησιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Σε λειτουργία τέθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της μετά ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Αλλαγή ώρα στο Ολυμπιακός Ατρόμητος, η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές ευθύνη τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδοθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδέψεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατατοσαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου είναι τίτλοι των ειδήσεων. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία, τις οποιομένως δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Επανήλθε το πρόβλημα της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού καθαρισμού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, αναφέρει το αλήθεια.gr. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα οι πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 22 Ιουνίου και τις 12 Αυγούστου του 2025. Ξεκίνησε και αποτυχία η επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκώς 8.000 άτομα και 1.600 αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει στις 15.000 και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Θόδωρο Μιχαλάκη. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας και την Παρασκευή τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Στο πλαίσιο έργων της ΔΕΙΑΚ σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε σκαφέ στην Οδό Σπηλαδίων και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο θα εκτελούνται εργασίες θα μείνει αποκλεισμένο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύς διαστήματος Χίου αλλά και μελλοντικές προοπτικές παρουσιάζονται σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα» την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Αυλή του Ναυτικού Μουσείου. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 στην Πλατεία των Μεστών και την ίδια ώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής. Την Πέμπτη αυτοπροσώπος στην τηλεόραση της Αλήθειας, ο θρυλικός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος. Αιμοδοσία την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην Καλλιμασιά. Η αιμοδοσία θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα γίνει σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα αύριο σε 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Θεατρική παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φιλών Εμποριού Μαύρος Γυαλός διοργανώνει συναυλή αύριο σε 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού στο Εμποριός με τους Βιργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊντέρη από το Δήμο Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κλέρη Κοστάλα θα θυμηθούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας 7 και στις 11 και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα του Γιουκαλίλη. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά, συναυλία της Χοροδίας Νεανίδων του Βερολίνου και της Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Χίου, ενώ από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ η συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου που θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Προπολούνται εισιτήρια στην Πηξίδα και στο Ticket Service. αύριο στο Περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου η σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Κοφινά ΣΥΠΗ διοργανώνει αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λογοκομείου της Χίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου, με εκδηλώσεις το πρωί αλλά και με συναυλία το βράδυ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18, νικώντας εύκολα την Ιταλία με 21-11. Αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμολο διοργανώνει τους Γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοίας. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το Ναυτικό Όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού ως έμπρακτη δήλωση στήριξης της πυρόπληκτης τοπικής κοινωνίας. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό το πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές. Ο καιρός. Σήμερα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 3 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο αίθριος, η άνεμη νοτιοανατολική, η έντασή τους 2 από 4, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 29 με 100%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε!
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Δύο ξένοι», η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Στένι Μαρκορά και Φλόρα, συζητούν για μαγειρική.
2: Τι το δεις και εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο?
3: Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα. Κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το

0: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
1: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς για το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Σας είπαμε, κρατήστε τις δύο επισημάνσεις αναφορικά και με το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, διότι δεν αναφέρει, τουλάχιστον για το κτίριο, η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι θα τελειώσει μέσα στο 2026, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός με βάση την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το δεύτερο θετικό είναι ότι εντάσσονται μέσα και οι εργασίες που αφορούν τη μόνιμη έκθεση, αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου κλπ. Μέσα σε αυτό το έργο, άρα θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος του επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου το έως το 2027, εκτός και αν δοθεί και κάποια παράταση. Τώρα, από εκεί και πέρα. Διαβάζουμε τη δήλωση του Νότι Μηταράκη που αφορά τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις από τις φωτιές του 2025. Τόσο στην Κεντρική Χίο είχαμε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά της 22ης Ιουνίου, όσο και στη Βόρεια Χίο από τη φωτιά της 12ης Αυγούστου του 2025. Το ειδικό πρόγραμμα για απώλεια, για απώλεια εσόδων των επιχειρήσεων, όπως λέει ο κύριος Μηταράκης, εφαρμόζεται και μάλιστα σήμερα θα πραγματοποιηθούν πλήρωμες. Αν και εσείς που μας ακούτε είστε μέσα σε αυτή την ομάδα των πυρόπληκτων επιχειρήσεων και δείτε τα χρήματα στο λογαριασμό σας, να πάρετε να μας το πείτε, διότι έχω και μια έτσι απορία για το πόσα λεφτά τελικά θα δοθούν ανά επιχείρηση για την απώλεια εσόδων λόγω της πυρκαγιάς.

Επίσης θα ήθελα να ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το έργο της ΔΕΙΑΧ στα Σπηλάδια, για το έργο αποχέτευσης, των δικτύων αποχέτευσης. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα έργο μακράς διαρκείας και αυτό. Να πούμε ότι με νέα ανακοίνωσή της η επιχείρησή μας λέει ότι σήμερα, επειδή γίνονται σκαφές στο δρόμο των Σπηλαδίων, ξεχάστε με τα αυτοκίνητά σας το πέρασμα από εκεί. Θα είναι αποκλεισμένος ο δρόμος για όλο το 24.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
6: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Από την επόμενη εβδομάδα έχουμε και τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Φέτος επίσημος προσκεκλημένος είναι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος. Στην ουσία η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει από την επόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα με το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέμα ταξίδι. Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη μαζί με 8 καλλιτέχνες ενδιάζουν την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που εμπνέεται από το έργο του Οδυσσέα Αλίτη. Η εκδήλωση αυτή, εμπνευσμένη όπως είπαμε από το έργο του Οδυσσέα Αλίτη, γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Από τα Καρδάμηλα στα Λιμιά της Βολισσού την 3η 25 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, όπου θα γίνει συναυλία με τον Ακύλα. Και από τον Ακύλα στο Γιάννη Ρίτσο. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου λοιπόν στην πλατεία Πιθώνα της Βολισσού η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα παρουσιάζει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου από την ποιητική ενότητα Τέταρτη Διάσταση.

Πάντως μετά την εκδήλωση αυτή με την Χρύσα Κλούβα θα υπάρχει και παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα από Πάλου Πεπίδη πάλι στη Βόλισσο. Μετά η πλειοψηφία των εκδηλώσεων μεταφέρεται στο Καστέλι. Είναι ένας από τους αγαπημένους χώρους των διοργανωτών. Την 5η 27 Αυγούστου θα είναι και η εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η καθηγήτρια ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου. Και την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα είναι η βραδιά αφιερωμένη στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα έχουμε στον ίδιο χώρο συνάντηση εκπροσώπων της πολιτικής οικονομίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα είναι τα θύρα ανοίξια στον Άγιο Γιώργη τον Σικούση και θα παρουσιαστεί και έκθεση, θα εγκαινιαστεί η έκθεση του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού Σωτήρη Σόρογγα στο Χαμιδιέ Τζαμί, στο κάστρο της Χίου. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της περιφέρειας έχει και η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών που θα γίνει Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Καστέλι. Ενώ την 3η 1η Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο μεταξύ άλλων θα έχουμε καλεσμένο στον καθηγητή του Τζον Χόπκινς, τον Δημήτρη Γιάτρο Μανολάκη, τον φιλόλογο και ιστορικό Μιχάλη Μόσχο, τον Πίτερ Σαρίς και τον Τζορζ Γουίνσορ που είναι κόμις, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, τον Νίκο Τόσταμπολίδη και την ηθοποιό και σκηνοθέτρια Μιμή Ντενίση, με θέμα από το Λόρδο Έλγιν στην Μαρία Κάλλας. Θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τη γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας.

0: Και βέβαια φέτος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα έχουμε και για πρώτη φορά μια έκθεση για τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου που θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο Γιώργος Καλουτάς. Στις 5 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα εγγένειά της. Βέβαια να σημειώσουμε ότι οι εκδηλώσεις φέτος περιλαμβάνουν και ζητήματα που αφορούν τον θαλάσσιο τουρισμό και την ναυτιλία, με ενημερώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 5η-3 Σεπτεμβρίου στο Βροντάδο. Και βέβαια θα έχουμε και την παράσταση της Κατερίνας Δασκάλου στον Ανάβατο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Μονόλογο της Κλιτεμνίστρας θα παρουσιάσει η Κατερίνα Δασκάλου, εξαιρετική βέβαια πάντα, και νομίζω θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την πρωταγωνίστρια της συγκεκριμένης παράστασης και για τους θεατές, δεδομένου ότι αυτή θα δοθεί στον ξεχωριστό οικισμό του Αναβάτου, έτσι. Αυτά τώρα είπαμε στις 4 Σεπτεμβρίου. Τώρα πιο κοντά, αυτή την Κυριακή, μπορούμε να πάμε στο Λοβοκομείο. Εκεί μας καλεί ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη για να παρακολουθήσουμε δράσεις που θα γίνουν και το πρωί και το βράδυ. Λειτουργεί σαν υπηρεσία φύπνισης, θα μπορούσα να πω, ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη. Κάνοντας αυτές τις εκδηλώσεις στο Λοβοκομείο, μας λέει ότι είναι εκεί το μνημείο και περιμένει το ενδιαφέρον μας, το έμπρακτο ενδιαφέρον μας και των φορέων και της κοινωνίας. Ο Ματθαίος Μαυρογιώργης, πρόεδρος συλλόγου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πολύ μου άρεσε ο όρος. Ναι. Πώς χαρακτήρισες. Λοιπόν. Όντως έτσι αισθανόμαστε κι εμείς.
0: Ναι, κάνετε το καμπανάκι εκεί, ελάτε να μας δείτε.
1: Μία μεγάλη καμπάνα θα πρέπει να χτυπήσουμε, όχι καμπανάκι. Ναι.
0: Για πες μου τώρα, τι γίνεται, γιατί αναφέρεις ότι έχουμε και νέες φθορές εκεί στο χώρο.
1: Οι φθορές είναι συνεχόμενες, δυστυχώς, μέρα με τη μέρα, δεν είναι χρόνο με το χρόνο. Αυτό τώρα που επήγει και πέρα από το κομμάτι του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και όλα αυτά που έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει δρομολογηθεί, τώρα ήμουνα στην περιφέρεια και μιλούσα με τις τεχνικές υπηρεσίες, το Σεπτέμβρη θα βγει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Θα περιμένουμε μέχρι την άνοιξη την καλύτερη ιδέα, η οποία θα βραβευτεί και θα, από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο της χρηματοδότησης. Το κομμάτι όμως το άμεσο που επήγει, το οποίο θίξαμε και θα θίξουμε με την περιφέρεια και πρέπει να συνεργαστεί με τη Μητρόπολη σαν ιδιοκτήτης του χώρου, είναι άμεσα η φύλαξη και ο καθαρισμός του χώρου. Δηλαδή το ότι ήταν από θαύμα που γλίτωσε από την πυρκαγιά πέρσι. Η τρίτη πυρκαγιά που γλιτώνει το λεπροκομείο, αλλά πέρα από το κομμάτι του καθαρισμού, για να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον από θέμα πυρκαγιάς θα εξασφαλιστεί η διάσωσή του, είναι το θέμα της φθοράς, η οποία φθορά δεν είναι μόνο από το χρόνο δυστυχώς, είναι και από τους βανδαλισμούς που γίνονται συνεχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, προχωράει και κάποιο πρόγραμμα αναδάσωσης εκεί, τι γίνεται,
1: έχει
0: τι σας
1: γίνει,
0: έχουν
1: έχει
0: πει,
1: γίνει, ναι. Ήδη αναδάσωση στον ευρύτερο χώρο, είναι πάνω από τον Άγιο Δημήτρη.
0: Άλλο στον Άγιο, κοντά στο Λοβοκομείο.
1: Όχι, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχω ενημέρωση για κάτι εκεί.
0: Το γεγονός ότι κάηκαν ακριβώς πάνω από το Λοβοκομείο, δηλαδή ναι. Έφτασε να γλύφουν οι φλόγες εκεί το χώρο. Έχει προκαλέσει και περαιτέρω φθορές στο μνημείο, δηλαδή έχουμε καταπτώσεις, κατολιστήσεις.
1: Όχι,
0: από αυτά που έμειναν μετά, επειδή δεν έχει στα πρανή δέντρα να συγκρατούν τα χώματα, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ναι, έχουν γίνει κάποια ανασχετικά και από ό,τι έχουμε πιέσει την περιφέρεια θα γίνουν και άλλα πιο ψηλά ανασχετικά. Mm-hmm. Ο χειμώνας που πέρασε δεν έδειξε ιδιαίτερες φθορές.
0: Ναι.
1: Δεν έδειξε. Το θέμα όμως είναι ότι σίγουρα πρέπει να, αν μπει σε κάποιο πρόγραμμα αναδάσωσης, ίσως πρέπει να είναι άμεση. Και το δεύτερο κομμάτι, σας ξαναλέω, ότι είναι το θέμα της φύλαξης. Της φύλαξης από τους βανδαλισμούς.
0: Εκεί σας έχει πει κανένας ότι μπορεί να αναλάβει δράση? Εσείς,
1: ο ιδιοκτήτης είναι ο οίκος αγάπης. Είναι η Μητρόπολη.
0: Η Μητρόπολη στην ουσία, ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης πρέπει να αναλάβει η πρωτοβουλία εκείνος. Βέβαια, σε συνεργασία με την περιφέρεια, εμείς έχουμε προτείνει είτε να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας κτλ. Αλλά το πράσινο φως πρέπει να φύγει από την Μητρόπολη. Καταλαβαίνετε.
0: Και πρέπει κάποιος να βάλει και τα χρήματα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι εκεί κολλάει το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα ποιος είναι αρμόδιος και ποιος αναλαμβάνει.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι βέβαια με τη Μητρόπολη έχουμε πολύ καλή συνεργασία και το δείχνει και έμπραχτα η Μητρόπολη ότι παραχώρησε την, μπήκε στη διαδικασία όλη αυτή με την περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι πάντα ανοιχτός ο Μητροπολίτης και ο Οίκος Αγάπης.
0: Και έκανε και ο Οίκος Αγάπης έκανε και κάποιες προκαταρτικές έρευνες για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο χώρος.
1: Βέβαια, η Μητρόπολη είναι πάντα κοντά σε αυτές τις διαδικασίες και πάντα κοντά και στο Σύλλογο. Σε ό,τι έχουμε ζητήσει, σε ό,τι έχουμε ασχοληθεί, είναι κοντά. Αλίμονο. Απλά πρέπει τώρα να μπει στη διαδικασία άμεσα το θέμα της φύλαξης.
0: Πρέπει να μπούμε στην πράξη κάποια στιγμή. Δηλαδή φαντάζομαι, επειδή και εγώ είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά και έχω ακούσει πολλά θεωρητικά για το λοβοκομείο, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και έργα να γίνονται.
1: Έργα. Επειδή όμως η αλήθεια είναι ότι τώρα όλο αυτό τώρα, το θέμα της αποκατάστασης εκκρεμεί 40 χρόνια, θα εκκρεμεί για αρκετά ακόμα. Είναι θέμα τώρα γραφειοκρατίας.
0: Από την περιφέρεια, τι σας είπα. Γιατί είπατε συναντηθήκατε σήμερα με τις τεχνικές υπηρεσίες. Γνωρίζουμε και εμείς τη διαδικασία για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
1: Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βγαίνει στον αέρα, να το πω απλά, το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Εάν την άνοιξη τώρα, ας πούμε, έχουν αποτελέσματα από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Σας είπαν πόσο άμεσα μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργο. Γιατί μετά, και δεν είναι το έργο, μετά πρέπει να γίνει οριστική μελέτη.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Θα υπάρχει μια 9-μελής επιτροπή από ό,τι μας είπε ο κ. Καρτάλης, η οποία θα εγκρίνει την καλύτερη μελέτη, θα βιωσιμότητας πάντα, έτσι, δηλαδή να έχει και κάποιο μέλλον, δεν είναι μόνο να το φτιάξει. Πρέπει λογικό είναι να υπάρχει και κάποιο, μια βιωσιμότητα, όταν θα φτιαχτεί. Από εκεί και πέρα, αυτό θα είναι άλλα 4-5 χρόνια, όλη αυτή η διαδικασία.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και λογικό, γιατί είναι ένας χώρος, δεν είναι μόνο τα κτίρια, είναι ένας χώρος 700 στερμάτων. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί όγκο μιλάμε.
0: Ναι. Ευτυχισμένο το 2032.
1: Πρέπει να γίνει και μια δουλειά σωστή, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Όχι πασαλήματα. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, έχουμε τραβήξει τόσα και τόσα το κτίριο βασικά και όλη η ιστορία του. Πρέπει να είναι και αντάξιο της μνήμης του ό,τι γίνει. Καταλαβαίνετε. Στην παρούσα φάση όμως, επήγει, σας το λέω τώρα, σαν γείτονας, σαν μέλος συλλόγου και σαν Ματθαίος που ευαισθητοποιούμε στο χώρο του Κοφινά και του Λευκοκομείου, γιατί ξέρετε ότι εμείς οι Κοφινούς είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με το Λευκοκομείο. Ότι επήγει το θέμα της φύλαξης και της προστασίας του τώρα.
0: Για το μόνο που δεν είπαμε μέχρι στιγμής είναι για τις εκδηλώσεις Κυριακής, να το πούμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε.
1: Να τα πούμε λοιπόν και αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Η μέρα μνήμης έχει καθιερωθεί τα τελευταία 16-17 χρόνια και είναι ένα τρόπος ακόμα που βάλαμε στο πλάνο σαν σύλλογος για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια τη δικιά σας, με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που ευαισθητοποιούνται στο θέμα. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα λοιπόν ξεκινάμε με μια λειτουργία, μια επιμνημόσυνη δέηση που οφείλουμε να κάνουμε στους ανθρώπους που έζησαν 600 χρόνια εκεί σαν νοσηλευόμενοι, σε όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του, στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί κτλ. Σε όλους αυτούς τους ευεργέτες και δωρητές που το ανακαίνισαν και το έστησαν όπως έχει τη μορφή τώρα. Θα κάνει ένα κέρασμα ο σύλλογος, θα ευχαριστήσει τον κόσμο που ήρθε. Θα κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει την ιστορία του. Και από εκεί και πέρα το απόγευμα, γύρω στις 8 θα ξαναμαζευτούμε, θα υπάρχει μια μουσική βραδιά με τρεις φίλους που έρχονται αφιλοκερδώς να ενισχύσουν την προσπάθειά μας. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα αυτά που σας είπα και θα δούμε αν μπορούμε να λύσουμε κάποιες απορίες και τα λοιπά από τον κόσμο που θα έρθει.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να ευοδοθούν οι προσπάθειες και εμείς εδώ είμαστε για να επικοινωνούμε. Είναι μια ιστορία 6 αιώνων, δηλαδή.
1: 6
0: αιώνων. Δεν πρέπει να γυρίζει ηχείο στην πλάτη της. Σε μια ιστορία 6 αιώνων, σε ένα ίδρυμα πρωτοπόρο για την εποχή του.
1: Ναι, που
0: αν σκεφτεί κανείς τη διάσταση που πήρε και τη φήμη που πήρε η Σπιναλόγκα, χάρη σε ένα βιβλίο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Η Σπιναλόγκα ήταν. Πολύ,
1: μια ιστορία 50
0: πολύ
1: χρόνων.
0: Μικρή, πολύ μικρή.
1: Μια ιστορία 50 χρόνων.
0: Στο λοβοκομείο της Χίου. Λοιπόν, έτσι. Και κτηριακά και ιστορικά είναι κάτι που είναι πρέπει να
1: διαμάντι, αναδειχθεί. Είναι ένα διαμάντι το οποίο έχουμε την τύχη να το έχουμε στη γειτονιά μας και στη Χίο. Πραγματικά. Και πρέπει να το αναδείξουμε επιτέλους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλούμε τον κόσμο να βοηθήσει, να φωνάξει και να το διεκδικήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash, splash, que está trelado.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271-020.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: μουσική.
1: Λοιπόν, ο Παϊπαλέο μας τραγουδάει η Άλκη στις πρώτο ψάλτη. Έτσι, για να περάσουμε μουσικά σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Με το τρίτο μέρος των χιωτικών ραδιοπαλμών μετά τη 1.30 το μεσημέρι, για να δούμε και τα της εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Πανεπιστήμιο για το κέντρο παρατήρησης εγγύης διαστήματος που σχεδιάζεται να γίνει στοιχείο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με την Χριστίνα Ψηλή. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων δεν περιορίζεται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, ωστόσο η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Μιχαηλίδη, μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει ο κ. Μηταράκης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος, το 2026. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται κανονικά, επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Όλος χερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εμποδίζοντας την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Το κατάστημα καταστράφηκε όλος χερός, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο Δήμαρχος Χίου ζήτησε να κάνουμε υπομονή, αλλά προφανώς αυτή έχει ημερομηνία λήξης με την ολοκλήρωση των εργασιών του Δημοτικού Κήπου. Έτσι, μετά από μερικές ημέρες ηρεμίας, από χθες επέστρεψε στην περιοχή του αεροδρομίου η αφόρητη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα αλήθεια.gr, εκτός των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ, που καμιά επιθεώρηση εργασίας ή υγείας ή συνδικαλιστικός φορέας ενδιαφέρεται για τις συνθήκες που εργάζονται, εκτός της αλγινής εντύπωσης στους επισκέπτες στο αεροδρόμιο για το μυροβόλο της νήσου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και ζουν μόνιμα κάτοικοι, οι οποίοι τώρα εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Η επιστροφή των εκδρομέων ξεκίνησε και από τη Χίο, με τους πρώτους 2.000 και πλέον επιβάτες να φεύγουν ακτοπλοϊκό στο Σαββατοκύριακο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκός 8.000 άτομα και 1.650 αυτοκίνητα, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει τις 15.000 συνολικά και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, τόνισε ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης, σημειώντας ότι καθημερινά από τη Χίο φεύγουν με τα πλοία 900 με 1.000 επιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΧ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, σήμερα όλη τη διάρκεια της ημέρας θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδούς Πυλαδίων. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων καθ' όλο το 24ωρο. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύς διαστήματος Χίου, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο 8 το βράδυ με 10 και 4 το Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Σύλλογος Αστρονομίας Χίου. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν οι καθηγητές πανεπιστημίων Σπύρος Βασιλάκος, Εμμανουήλ Ράμος, Εμμανουήλ Γεωργούλης, Χριστίνα Γιαννόπαπα και φυσικά ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας Σταμάτης Κρυμιζής. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο Λυσιάνα την 5η 20 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην αυλή του Ναυτικού Μουσιουχείου. Παρουσιάζουν το βιβλίο και συνομιλούν με τον συγγραφέα η Δέσνα Τσαρδάκα, αρχαιολόγος, και η Κυριακή Βαγιάνου, φιλόλογος. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των Πολιτιστικών Συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24-8 του 26 στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά, και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει και ο συγγραφέας. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή. Ο Πάνος Όμπουλος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρατάφτα εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην τηλεόραση της Αλήθειας και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει γυναίκα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της ενοριακής αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά, Ανδρέα Μάμουκα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας, που γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884, ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μασίχας Χίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα Τα Γιουκαλίλια. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά η Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου μαζί με τη Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Χίου θα πραγματοποιήσουν συναυλία με ελεύθερη είσοδο και με τίτλο «Η φιλία που μας ενώνει». Να σημειώσουμε ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί συναυλία χοροδιακής και ορχιστρικής μουσικής αφιερωμένη στο Γιάννη Χρήστο. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο υπαίθριο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φίλων Εμποριού Μαύρος Γυαλός ολοκληρώνει ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους με συναυλία που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού. Στον Εμποριό με τους Βυργινία Ρήγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια, δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, θυγατέρα του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Θα τη θυμηθούμε στην προβολή της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, τηλεόραση της Αλήθειας, σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι από την κινηματογραφική λέσχη Χίου θα προβληθεί η απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμό στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λογοκομείο της Χίου, αυτή την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες, ενώ θα γίνει περίπατος γνωριμίας με το χώρο για όλους από μέλη του Συλλόγου. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τετζερόνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βάσας Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία σε 7 το πρωί της Παρασκευής, ενώ στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής θα τελεστεί με Θεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μερών της Θεοτόκου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός Όρθρος Μεταρτοκλασίας. Και Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Την 5η 27 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου Λατομίου, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης. Την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7.30 με Θεόρτιος Εσπερινός. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο, διοργανώνοντας για τρίτη και τέταρτη εβδομάδα εκδρομές με λεωφορείο μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Σημείο αναχώρησης Κεντρικό Δημαρχείο Χίου, δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 2271-3-51-720 και 2271-3-51-723. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18 που νίκησε εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στον Όρμο Λόδι οργανώνει τους Γιοργαντίδιους Ναυταθλητικούς Αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον επιθετικό Θανάση Ορφανούδη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου. Ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου απέκτησε τον μέσο Ορέστη Πρόνη που έπαιζε στον Όμηρο. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το ναυτικό όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η 25η ιστιοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Χίου, όπου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξης και μέσω φούρνων και αγαθονησίου θα τερματίσει στο Μαραθώ Καμποτισάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Η επιλογή της Βολισσού σημειώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι μιας και η εκκίνηση θα δοθεί από τα λιμιά, μια περιοχή που το περασμένο καλοκαίρι δοκιμάστηκε από την καταστροφική πυρκαγιά, αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση στήριξης της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι το Αιγαίο συνεχίζει να ταξιδεύει, να δημιουργεί και να κοιτάζει μπροστά. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Αυγούστου με φόντο τον παραδοσιακό και ιστορικό οικισμό του Κάμπου Χίου. Με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές με έντονο αθλητικό, κοινωνικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι και στην πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα είναι έθριος. Η άνεμη είναι νοτιοδυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο θα είναι έθριος. Η άνεμη θα είναι νότια-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 100%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοταριά στον αριθμό 23 και Τρεμουλιάρη και Σία στην οδό Αεροπόρου Δουκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα στον αριθμό 79. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1923 φτάνει στο νησί ο στρατιωτικός διοικητής αρχιπελάγου συνταγματάρχης Γρηγοράκης, που τον επισκέπτεται την προσωπία προσφύγων με αίτημα «Δεν ζητάμε τίποτα, μόνο να μην μας αδικούν. Είμαστε γυμνοί, πεινασμένοι, αξιοθρύνητοι, αλλά δεν είμαστε ζητιάνοι. Σεβόμαστε τους νόμους, δεν ζητάμε λύπηση, αλλά δουλειές». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1932 φτάνει στο νησί ο αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, ο στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης. Τον υποδέχθηκαν οι οπαδοί του με επικεφαλής τον βουλευτή του κόμματος στοιχείο Ηλίας Πιώτη. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1986 κυδεύεται δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο Χιώτης Ολυμπιονίκης Δισκοβόλος Νίκος Σύλλας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2012, μεγάλη πυρκαγιά στο νησί διαρκεί 10 ημέρες και αποτεφρώνει 160.000 στρέμματα πευκοδάσους και μαστιχοκαλλιεργιών.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλητών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίος στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη.

0: Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger beer.

0: Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
3: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα της περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε ότι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύς διαστήματος Χίο. Έχει σχεδιαστεί να γίνει στην περιοχή Άψιλες, εκεί ψηλά-ψηλά, για να μπορούμε να παρακολουθούμε το διάστημα. Να πούμε ότι αύριο θα γίνει μια εκδήλωση στην οποία θα ανακοινωθούν και περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης στο Πανεπιστημίο Αιγαίου. Γίνεται σε συνδιοργάνωση από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου, και οι δύο έχουν εδώ και αρκετά χρόνια πιέσει προκειμένου να γίνει το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την πρωτοβουλία είναι και χιώτες επιστήμονες που έχουν διακριθεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ανάμεσά τους ο κορυφαίος επιστήμονας ο Σταμάτης Κρεμιζής, ο Μανώλης ο Γεωργούλης, η Χριστίνα Γιαννόπαπα. Σήμερα αυτή η ομάδα των τριών επιστημόνων μαζί με τον κύριο Γιάννη Γκιάλη, καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, και τον Γιώργο Μελέκο από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Χίου και με τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον Παντελή τον Βρουλή, γιατί συμπράττουν σε αυτό το εγχείρημα περιφέρεια και δήμους, για να δουν κάποια ζητήματα που τους αφορούν στα πλαίσια του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το οποίο γίνεται και σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τη δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής.
1: Πολύ συσσωρευμένη στη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενη χρόνια, γιατί τίποτα δεν γίνεται από παθενογένεση. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, όπως ο Σταμάτης ο Κρεμιζής, ο κύριος Γεωργούλης, η κυρία Γιαννόπαπα, ο Σύλλογος Αστρονομίας της ΧΙΟ, ο κύριος Μελέκος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το κύριο Γκιάλα. Δίπλα είναι αρρωγός η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, Δήμος και Περιφέρεια, Περιφέρεια και Δήμος. Και πιστεύουμε ότι ο σκοπός είναι να γίνει ένας αστρονομικός σταθμός στη ΧΙΟ, ο οποίος θα κάνει τη ΧΙΟ να μπει στο χάρτη το παγκόσμιο για τις υπηρεσίες που θα μπορεί τις καλές να δώσει αυτή όλη η υποδομή. Και βεβαίως νομίζω ότι η παρουσία όλων αυτών των επιστημόνων και των υπολείπων από το αστεροσκοπείο των Αθηνών, βέβαια, που παράρτημα θα είναι αυτή η δομή, από το ΕΛΚΕΔ και όποιοι άλλοι επιστημονικοί φορείς της χώρας μας χρειαστούν, θα είναι δίπλα, έτσι ώστε αυτό να γίνει πράξη και να δώσει μια ιδιαιτερότητα στα τόσα ιδιαίτερα που έχει ΧΙΟ, να έχει και ένα πολύ σημαντικό που να έχει σχέση με την τεχνολογία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Μαλαφή. Για να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Γκιάλα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που συμμετέχει στο συγκεκριμένο εγχείρημα.
2: Μια προσπάθεια για να φτιάξουμε ένα κέντρο παρατήρησης του διαστήματος στοιχείου. Αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μακρύ project, πάει αρκετά χρόνια πίσω και θα πάει και πολλά χρόνια μπροστά. Για αυτό το σκοπό, για να μπορούμε να κρατάμε ενήμερος και την τοπική κοινωνία, αλλά και να μπορούμε να συντονιζόμαστε, κάθε χρόνο κάνουμε μία εκδήλωση που δείχνει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε, τι γίνεται και ούτω καθεξής. Πέρσι είχαμε κάνει μια τέτοια εκδήλωση και φέτος είναι η δεύτερη εκδήλωση που κάνουμε και έχουμε καλέσει όλους αυτούς που βλέπετε εδώ πέρα, τόπο επιστήμονες, κορυφαίους επιστήμονες, οι οποίοι θα προσφέρουν τις γνώσεις τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Εμείς αύριο θέλουμε να δώσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό για τις εργασίες που έχουν γίνει τον περασμένο χρόνο και επίσης να κάνουμε μία, ας πούμε, μία ιχνηλάτηση του τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για το επόμενο 1-2 χρόνια. Επομένως αυτή είναι η κατάσταση.
3: Πότε θα γίνει και τι ώρα και πού?
2: Λοιπόν, θα γίνει στις 8 με 10 αύριο το βράδυ στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Γκιάλα και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μελέκο, από τον Γιώργο Μελέκο, από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου.
3: Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουν και οι φορείς και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε και τα τρία επίτιμα μέλη του συλλόγου μας και μας βοηθάνε σε όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό για τυχείο και νομίζω ότι αργά μπορούμε να πούμε ότι γράφουμε πια ιστορία.
0: Λοιπόν, για το Κέντρο Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος στις Αψηλές, σημαντική είναι η συμβολή των διεθνούς κύρους επιστημόνων, χιωτών στην καταγωγή, ο Σταμάτης ο Κρυμιζής έχει βάλει τη σφραγίδα του, ο Μανώλης ο Γεωργούλης, η Χριστίνα Γιαννόπαπα και οι τρεις βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο. Πάμε να τους ακούσουμε, ξεκινώντας με τον κύριο Κρυμιζή, ακολουθεί η κυρία Γιαννόπαπα και αμέσως μετά ο κύριος Γεωργούλης.
4: Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθώ να του δώσω κάποια ορατότητα και δημοσιότητα στο εθνικό επίπεδο και ειδικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επειδή εκεί υπάγεται η διαστημική υπηρεσία της Ελλάδος, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί ως πρόγραμμα στην επόμενη πενταετία, το οποίο έχει ήδη προγραμματιστεί στο λεγόμενο Greece Space 2.0 και έχει αρκετή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όταν ενταχθεί το πρόγραμμα αυτό του όλου του αστρονομικού πάρκου Χίου σε αυτό το τομέα και με την υποστήριξη και την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, όπως θα σας πει και η Γιαννόπαπα, αυτό έχει μεγάλη σημασία και επιστημονικά, όπως ακούσατε ήδη, αλλά και κυρίως για την πολιτιστική διάσταση και την διάσταση της τεχνολογίας της χώρας σε οπτικές τηλεπικοινωνίες, οι οποίες είναι στην αιχμή του δόρατος της σημερινής των σημερινών τηλεπικοινωνιών. Ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε να το εντάξουμε μέσα στο πρόγραμμα του διαστημικών δραστηριοτήτων για τα επόμενη πενταετία.
5: Να πω ίσως εγώ αμέσως για τα ευρωπαϊκά. Από τη δική μου τη μεριά και εγώ με μεγάλη χαρά παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις για το τηλεσκόπιο εδώ της Χίου και από τη θέση μου στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στο European Space Agency, αλλά και τώρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Διαστημικό Πρόγραμμα, όπου έχει τη δυνατότητα και κοιτάει προγράμματα όπως το Space Surveillance and Tracking, δηλαδή χρήση των τηλεσκοπίων για την παρακολούθηση του διαστήματος, όχι μόνο επιστημονικά, αλλά και για τα αντικείμενα, τις επόμενες γενιές των τηλεπικοινωνιών και πολλά άλλα. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και συνεργασία και βλέπω ότι και η πολιτεία από τη μεριά της εδώ του τόπου, αλλά και η επιστημονική κοινότητα το έχει αγκαλιάσει. Οπότε ο δικός μου ρόλος είναι να τους ενημερώσω για τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτά λειτουργούν και ενδεχομένως πώς το τηλεσκόπιο θα μπορέσει να ενταχθεί και να μπει στο μέλλον σε αυτά τα προγράμματα και να συνεισφέρει ως το πιο ανατολικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, και από την κυρία Γιαννόπαπα να κλείσουμε τον κύριο Γεωργούλη.
6: Ναι. Όλοι μας είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας, έχουμε γεννηθεί εδώ, την παρακολουθούμε από τα πέρατα του κόσμου και είμαστε κοντά όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Και τη γνωρίζουμε ο καθένας από την πλευρά του, γιατί έχει τις μνήμες του, έχει τα βιώματά του, ξέρει τον τόπο όπως τον γνωρίζει. Τώρα θα τη μάθουμε και κάτι άλλο. Η Χίος είναι ένα νησί το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακή και στρατηγική θέση εντός Ελλάδας, εντός Ευρώπης, εντός ενός ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος και Αυτό προσπαθούμε να τονίσουμε με τη στήριξη που προσφέρουμε σε μία υποδομή η οποία θα μπορέσει να φέρει μόνο όφελος στον τόπο. Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε λίγο πατριδογνωσία για να δούμε πού γίνεται αυτό, τι προσφέρει, σε ποια μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτη και δυστυχώς ελλιπώς αναπτυγμένη περιοχή της Χίου γίνεται αυτή η υποδομή, μπορείτε να έρθετε αύριο στην εκδήλωση που γίνεται. Είναι μεγάλη χαρά μας που βλέπουμε και το Δήμο Χίου και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αγκαλιάζουν και να στηρίζουν το εγχείρημα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι εθνική, αναπτυξιακή, τοπική και θα προσπαθήσουμε να τη φέρουμε σε πέρας, γιατί θα φέρει στον τόπο μια τεχνική ομάδα μέσα από το Πανεπιστήμιο η οποία θα έχει την τεχνογνωσία, όλο το know-how για να μπορεί να κάνει αυτή την αρχική προσπάθεια κάτι πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους επιστήμονες να αναφέρονται στο συγκεκριμένο εγχείρημα και επί της ουσίας να μας ανοίγουν την όρεξη για τα όσα θα ακουστούν στην αυριανή εκδήλωση στις 8 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης. Με πολιτικό ανοίξαμε, με τον Γιάννη τον Μαλαφή, τον Δήμαρχο Χίου. Με πολιτικό θα κλείσουμε αυτή την αναφορά, διότι έχουμε δηλώσεις και από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βρούλη. Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα στηρίζουν και μέσω προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος της Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
7: Γίνεται μια σύσκεψη ακόμα, αλλά εγώ για λόγους που έχω κάποια ραντεβού και δεν το γνώριζα, πρέπει να φύγω. Πάντως μορφωθήκαμε ακόμα παραπάνω σχετικά με το αστεροσκοπείο. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Εμείς από την πλευρά μας, σαν περιφέρεια, ξεκινάμε να κατασκευάσουμε τα κτίρια όπου θα εγκατασταθεί το αστεροσκοπείο στη Βόρεια Χίο. Βάζουμε 75.000 περίπου και πάλι θα συνεισφέρουμε αν και εφόσον χρειαστεί. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θωρακίζει και το κράτος, αλλά είναι κάτι καλό για τη Χίο, για τους μαθητές, να έχουν μια ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της αστρολογίας.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βρούλη. Πάμε σε διαφημίσεις, οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής.

0: πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

0: Νάνι.
1: Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

οποία εκπομπή ξεκίνησε με μια φωτιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς ένα από τα δύο καταστήματα του συμπολίτη μας, του Κώστα του Πολίτη, καταστήματα με μηχανάκια στην Οδό Βερίτη, και έληξε κοιτάζοντας το διάστημα με το σχεδιασμό που υπάρχει για να γίνει ένα κέντρο παρατήρησης εγγύης διαστήματος στην περιοχή Αψηλές στο έπος. Έτσι είναι η ζωή. Έχει και τα κάτω της, έχει και τα πάνω της, ή αν θέλετε τα πάνω της και τα κάτω της. Εμείς καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35 με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Σας ευχόμαστε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Ράδιο Αλήθεια

0: Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις ειδήσεις έως τώρα να διαμορφώνονται ως εξής, πρώτα σε τίτλους. Θα δούμε μεταξύ άλλων τα αίτια του δυστυχήματος στη Σύφνο με το ελικόπτερο, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία με βάση μαρτυρίες αλλά και βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Εκτός του δυστυχήματος στη Σύφνο, έχουμε και νεότερα για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Θα δούμε τι έχει καταθέσει ο πιλότος του ενός από τα δύο ελικόπτερα.
1: Είναι στην ουσία απώλεια όσης του ωραίου στροφείου. Αυτό όσον αφορά τη συμπεριφορά, δηλαδή ότι δεν έχει ισχύ εκείνη τη στιγμή, δεν παρέχεται ισχύ, δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου.
2: Κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο. Όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση, πίστεψαν ότι είχαν χτυπήσει σε καλώδια ρεύματος. Είπαν ότι είχαν λάβει εντολή από τη φλόγα, δηλαδή τον αξιωματικό που συντονίζει τα εναέρια μέσα, να πραγματοποιήσουν ρήψη μετά τη ρήψη του προπορευόμενου ελικοπτέρου.
0: Έγινε και αυτό στη Γαστούνη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για απάτες. Ωστόσο, όταν πήγε στο τμήμα, ομάδα Ρωμά επιτέθηκε στους αστυνομικούς και ακολούθησε αυτό που θα ακούσατε.
3: Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
4: Σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου.
0: Ναι, δεν στοιχειοθετείται γιατί δεν είχε χαρακτηριστεί κρατούμενος, δεν είχα προλάβει να κάνω τη δικογραφία. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε και εκτός αυτού θα δούμε και πού στοχεύει η Άγκυρα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε για τα θαλάσσια πάρκα και τα επόμενα βήματά της.
5: Έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη Γαλάζια πατρίδα.
6: Να συζητήσουμε πλέον για ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Ανακήρυξη ΑΟΣ, έτσι ώστε να δηλώσουμε με
2: το μονομερός λέτε.
6: Ότι αυτό. Ναι, η ανακήρυξη είναι μονομερής πράξη.
7: Στη συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν θα πρέπει οποιαδήποτε αλλιευτικό ελληνικό σκάφος ή ερευνητικό υπάρχει στην περιοχή να προστατευτεί για να ακυρωθεί στην πράξη αυτή η μονομερής και κατά παράβαση οποιαδήποτε λογική και διεθνούς δικαίου.
0: Προέκυψε πριν από λίγο και μια νέα επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Ελένη Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γιατί θα αρχίσουμε από το περιστατικό της Γαστούνης. Εκεί που είχαμε αυτό το πρωτοφανές, αστυνομικοί να προχωρούν στην προσαγωγή ενός υπόπτου και στη συνέχεια να δέχονται επίθεση από μια ομάδα Ρωμά προκειμένου να τον αρπάξουν από τα χέρια τους. Μας ενημέρωσε χθες η Ελένη, έχει αρχίσει μια μεγάλη επιχείρηση, είναι αλήθεια, της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή ωστόσο που βρέθηκε στο στόχαστρο και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με αφορμή, θα το θυμάστε φαντάζομαι, τις επιθέσεις εις βάρος ενός περιπτερά από ομάδες Ρωμά. Τον είχαν κατακλέψει τον άνθρωπο και όταν αντέδρασε, το ξυλοκόπησαν, το έσπασαν τον περίπτερο και στη συνέχεια το έσπασαν ακόμη ένα μαγαζί που επιχείρησε να ανοίξει. Για να τα βάλουμε όλα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, όπως ανέφερες, έχουμε το συμβάν, το επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού, όπου όπως ανέφερες είχαμε την προσαγωγή ενός άντρα, οδηγούσε ένα όχημα ο 18χρονος, το οποίο έχει καταγγελθεί πως εμπλεκόταν σε υποθέσεις απάτης. Είχε δοθεί το σήμα από την Πάτρα, έτσι υπήρχε έρευνα σε όλες τις περιοχές. Και εντόπισαν τον 18χρονο να οδηγεί το όχημα. Οδηγήθηκε λοιπόν Πώς ήρθε, να πούμε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση με όλο αυτό. Πώς ήρθε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έφτασαν και άλλα άτομα τα οποία εισέβαλαν στην πραγματικότητα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Προσπάθησαν να πάρουν τον προσακτέντα. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ των αστυνομικών και των ατόμων αυτών, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε και ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και αυτά τα άτομα κατάφεραν να φύγουν έχοντας μαζί τους και τον 18χρονο.
0: Το 18χρονο που λέμε ότι είχε προσαχθεί, αλλά όλα τα στοιχεία από το ρεπορτάζ μας δείχνουν ότι ήταν θέμα χρόνου να μετατραπεί η μισπροσαγωγή και σύλληψη. Ή, για να μην προτρέξω, τέλος πάντων υπήρχαν ενδείξεις, αφού μας λες ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε απάτες. Προφανώς δεν τον πήγα στο τμήμα για να πάρουν τα στοιχεία. Δηλαδή, είχε βάθος η υπόθεση. Δεν ήταν.
8: Ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
8: Ότι θα οδηγούσε κάπου.
0: Μπορεί να οδηγούσε και κάπου, αλλά υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις. Θέλω να πω, δεν ήταν μια τυχαία προσαγωγή. Τον έπιασαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έβλεπαν ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.
8: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά οποιοδήποτε πολίτης οδηγηθεί για προσαγωγή, δεν μπορώ να πάω εγώ ούτε εσύ να τον πάρουμε για να φύγουμε.
0: Προφανώς.
8: Και από κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Προφανώς. Δεν το συζητάμε.
8: Και εκεί θα ακολουθήσει η έρευνα για το αν υπάρχει κάτι που πρέπει να δουν περισσότερο και τι είναι αυτό σε σχέση με τους χειρισμούς από την πλευρά των αστυνομικών. Αυτά όμως θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει και θα γίνει από την ελληνική αστυνομία.
0: Προς το παρόν σε έβλεπα, Ελένη Παρασκευοπούλου, και στις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, στις πρωινές εκπομπές του Sky στην τηλεόραση, να λες ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή.
8: Πολύ σωστά. Είχαμε την επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της αστυνομίας από την Αχαΐα και από την Ηλία. Είχαμε ευρεία πραγματικά αστυνομική επιχείρηση με 22 έρευνες οικίες, με συλλήψεις, οι οποίες βέβαια που έφτασαν 18, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με τα αδικήματα που μπορούν να αφορούν το επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα, και το ξεκαθαρίζω. Είναι άλλα τα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που έγινε το περιστατικό και μετά, και αφού να πούμε ότι οι δύο τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, ήταν ελαφρά τραυματίες, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο, έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους, ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων. Είχαμε την σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος δεν φέρεται να έχει εμπλακεί στο περιστατικό της επίθεσης στους αστυνομικούς. Ωστόσο, βρισκόταν στο σημείο. Ταυτοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα άτομα. Ο 15χρονος με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και τώρα έχουμε την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων, τους οποίους και αναζητάει η αστυνομία. Και έχουμε και μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με ανθρώπους, και αυτό έρχεται στη συνέχεια ενός ξυλοδαρμού αυτού του περιστατικού με τον περιπτερά, όπου και τότε θυμάμαι κατοίκους στις περιοχές να λένε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας, πώς να το πω.
8: Είχαμε το περιστατικό με τον άνθρωπο που το...
0: Τον περιπτερά.
8: Τον άγριο ξυλοδαρμό. Ακολούθησε ένα κάψιμο ενός καταστήματος στην περιοχή.
0: Σωστά.
8: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που καταγγέλλονται, που σχετίζονται με διαρρήξεις, με κλοπές, με διάφορα αδικήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην περιοχή. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους ζητούν το απλό και αυτονόητο. Νιώθουν ασφάλεια.
0: Ναι. Αυτονόητο, όπως το πες, ναι. Αλλά τώρα εδώ με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, δεν ξέρω, προφανώς εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
8: Έχουν γίνει, επειδή παρακολουθούμε όλο το ρεπορτάζ και θέλουμε πάντα να είμαστε στον δρόμο μιας πλήρης εικόνας, έχουν γίνει προσπάθειες από την ελληνική αστυνομία. Και τι εννοώ, να ενισχυθεί η περιοχή, να διαμορφωθεί ένα καλύτερο τοπίο εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα συνεχίζει από αυτούς τους ανθρώπους να χτυπά κόκκινο. Φτάνοντας σε αυτό το ακραίο περιστατικό. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που το συναντάμε συχνά. Μιλάμε για ενέργειες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από όσα μπορεί να γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όχι ότι οποιαδήποτε άλλη παραβατική πράξη κατά το παρελθόν έχει συμβεί ή σημειώνεται, έχει καμία θέση στην πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να βιώνουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα για τα γεγονότα της Γαστούνης. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που συνεχώς προκαλούν τέτοια προβλήματα, είναι συγκεκριμένη μια ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε στο σύνολο, αναφερόμαστε σε εκείνους μόνο που δημιουργούν τα προβλήματα, έτσι. Ο κύριος Ρήγας είναι ο... ή μάλλον θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ πρώτα της Κάτιας Νιάκαρη. Το ρεπορτάζ Κάτιας Νιάκαρη, γιατί εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Δεν είχε σχηματιστεί ακόμη δικογραφία εις βάρος του 18χρονου που απελευθέρωσαν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Συνεπώς δεν έχουμε το αντίστοιχο αδίκημα της απελευθέρωσης κρατουμένου. Να μου πείτε, το θέμα είναι η ουσία, το τι έγινε στο τμήμα. Συμφωνώ, αλλά ο νόμος λέει.
4: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία χθες προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ωστόσο με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 3 άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
0: Αυτές είναι και οι πληροφορίες από την αστυνομία. Ο κύριος Ρήγας είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Μίλησε το πρωί στο Sky.
9: Προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να τον πάρουν από τα χέρια των αστυνομικών και τραυματίζοντας μάλιστα 2 αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της αναζήτησης και των 4 αυτών ατόμων. Είναι πραγματικά σοβαρό περιστατικό όταν στη διαδικασία προσαγωγής ή σύλληψης ενός ανθρώπου να υπάρχουν κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να χτυπήσουν τους αστυνομικούς για να πάρουν τον κρατούμενο.
0: Πριν συνεχίσουμε, να σας πω ότι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη σε δάσος στην περιοχή Κόμιτο Καρίστου. Έχουν σπεύσει εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θα γνωρίζουμε σε λίγο και την εξέλιξη αυτής της φωτιάς. Εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα, ίσως και λιγότερο, στον Κόμιτο Καρίστου. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε νεότερα. Ερχόμαστε τώρα στη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Νεκροί είναι ένα ζευγάρι Βρετανών, μάλιστα ήρθαν εδώ για το γαμήλιο ταξίδι τους, και ο Έλληνας πιλότος. Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει στη Σύφνο κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Σε αυτό, στο κομμάτι της διερεύνησης, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μαρτυρίες, αλλά και βίντεο. Βίντεο που αποτυπώνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι όπως το ελικόπτερο στροβιλίζεται πριν καταλήξει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Μας περιμένει ο Νίκος Μαλιαράκης, θα τον παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να ακούσουμε τι είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί και είδε όλο αυτό το περιστατικό.
10: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Γεια σου Νίκο, Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τις αρχές στο να εξακριβώσουν ποιες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχαμε αυτό το φρικτό δυστύχημα. Στο υλικό διακρίνεται το ελικόπτερο να παρουσιάζει αστάθεια στην πτήση του. Είναι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο το βλέπουμε στο βίντεο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας το θάνατο δυστυχώς τον Έλληνα χειριστή του, αλλά και το ζευγάρι των Βρετανών. Καταγράφει την τελική του πορεία ουσιαστικά, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Κατέπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο. Ο χειριστής του δεν κατάφερε να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώθηκε ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή φυσικά για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ήταν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες και να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν μετά από λίγο απομφρακωμένοι από τα συντρίμια. Να πούμε, σημαντικό στοιχείο και αυτό, ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση του, καθώς το ελικόπτερο πέρασε πάνω από ένα χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, τα Εξάμπελα, και αυτό που ανέφεραν εκεί οι άνθρωποι είναι ότι άκουσαν ένα θόρυβο που τους, όπως μου ανέφεραν, τους έκανε να θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, λοιπόν, τους τράβηξε την προσοχή, ασυνήθιστο.
11: Ασυνήθιστο, ναι. Ακριβώς. Ο 53χρονος χειριστής Έλληνας του ελικοπτέρου είχε πολιτή παρουσία στα τάξη των ενόπλων δυνάμεων μαζί.
0: Έμπειρος ήταν... δηλαδή, έμπειρος πιλότος. Δεν
11: ναι,
0: ήταν
11: σημαντική,
0: λίγα χρόνια που, που πετούσε ελικόπτερα. Ναι.
11: Ακριβώς, και μαζί του ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που, όπως αναφέρουν και στα εκτενή αφιερώματά του στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, τους επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μέλητός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άνδρας 31. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωση στο λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό. Ενώ τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν προηγήθηκε κάποια μηχανική βλάβη, κάποια λουχία τέλος πάντων γεγονότων που να έπαιξε ρόλο σε αυτό το δυστύχημα, ενδεχομένως ακόμη και ανθρώπινος παράγοντας. Με βάση αυτά που μας αναφέρουν άνθρωποι που έχουν γνώση των συγκεκριμένων περιστατικών, εξετάζεται πολύ σοβαρά η πιθανότητα κάποιας αστοχίας στο πίσω στροφείο του ελικοπτέρου, γεγονός που θα καθιστούσε το ελικόπτερο μη κυβερνήσιμο και θα στερούσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου του.
0: Ήταν ελικόπτερο εταιρείας που κάνει τακτικά δρομολόγια στη Σύμνο και σε άλλα νησιά.
11: Ναι, μάλιστα το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε καθημερινά. Ξεκινούσε από την
0: Θέλω να πω, δεν ήταν καινούριος πιλότος, ήταν δοκιμασμένες ικανότητες ενός έμπειρου πιλότου και το ελικόπτερο που έκανε αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχαμε κάτι ασυνήθιστο σε ό,τι αφορά είτε τη διαδρομή είτε τον πιλότο. Αυτό θέλω να πω.
11: Όχι, όχι, δεν φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να υπήρχε κάτι ασυνήθιστο, και γι' αυτό η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, καθώς φαίνεται και στο βίντεο ότι το ελικόπτερο ο χειριστής αντιμετωπίζει ήδη κάποια προβλήματα.
0: Δείχνει να προσπαθεί να το σταθεροποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρει, να αρχίσει και γυρίζει γύρω-γύρω. Βεβαίως όλα αυτά από εμάς που δεν έχουμε τις γνώσεις, δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε, ίσως το μάτι ενός ειδικού, και θα τους ακούσουμε σε λιγάκι, ίσως αυτό είναι ένα χρήσιμο υλικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης, μιας και είπαμε ειδικών, ο κύριος Κάριος Ιωσήφιδης, αεροναυπηγός.
12: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αν και εδώ πέρα, επειδή υπάρχει μαρτυρία και υπάρχει και ένα βίντεο αρκετά ευδιάκριτο, το ελικόπτερο να εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραιδαία εξελιχθόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
0: Ήταν ο κύριος Κάριος Ιωσήφιδης και ο κύριος Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού. Πετούσε με ελικόπτερα ο κύριος Φραγκούλης. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη έχει. Μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Υπάρχει μία σχέση του κυρίου στροφή, αυτό που είναι από πάνω από το ελικόπτερο, και το πίσω φτερό, το οποίο είναι στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Mm-hmm. Όταν διατηραχθεί αυτή η σχέση, το ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη στο τμήμα το οποίο συνδέει την περιστροφή του ουραίου πτερυγίου.
0: Τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο δυστύχημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες. Είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι το ελικόπτερο το οποίο συντρίβεται στο έδαφος όταν συγκρούεται στον αέρα με εκείνο που ακολουθούσε. Έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Σουλιώτης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, γράφει ο Γιάννης Σουλιώτης. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που καταγράφει στο ρεπορτάζ του για το πώς έγινε το δυστύχημα. Και ο Γιάννης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για το δυστύχημα της Σύφνου.
14: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει, μιλώντας με ανθρώπους, που πάει η σκέψη τους κυρίως?
14: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει μια πραγματογνωμοσύνη από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σε αυτή τη φάση όμως την προανάκριση την έχει η αστυνομία. Η αστυνομία μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω ότι έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος. Περιγράφουν όλοι αυτό που βλέπουμε αυτό και που στο βίντεο.
15: Δηλαδή
14: την περιστροφική κίνηση, η οποία ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως ένδειξη ισχυρή μηχανικής βλάβης. Άρα νομίζω λοιπόν ότι μέχρι εδώ τα δεδομένα συνηγορούν σε ότι υπέστη το ελικόπτερο μια μηχανική βλάβη λίγο πριν την προσγείωση, μιας και στο σημείο εκεί όπου συνετρίβει, μερικά μέτρα παραδίπλα είναι το ελικοδρόμιο.
15: Θα προσγειωνόταν. Δηλαδή, τι τραγική ηρωνία, γιατί τώρα διαβάζω, πάμε και στο ανθρώπινο κομμάτι, διαβάζω τα δημοσιεύματα από τα αγγλικά μέσα. Ήταν επιβαίνοντες ο Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, εκτός από τον πιλότο μας, τον
14: 54.
15: Ένα ζευγάρι νιόπαντρων, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος.
14: Ναι, ναι, την προηγούμενη μέρα ή τέλος πάντων πριν λίγες μέρες είχαν παντρευτεί.
15: Φοβερό. Όχι πως είναι, δεν είναι τραγικό και η απώλεια του πιλότου.
14: Όλο.
15: Από όπου και να το πιάσεις. Πάμε στην Ψάθα.
14: Στην Ψάθα να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια φωτιά στην Βιωτία που εκτυλήχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.
15: Έφτασε Μέγαρα και τα λοιπά.
14: Ναι. Στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβησης, δύο ελικόπτερα συγκρούονται μεταξύ τους και το πλήρωμα του ενός, δύο άτομα, ένας Δανός κυβερνήτης και ο Έλληνας σύνδεσμος που εκτελεί και χρέη μεταφραστή, σκοτώνονται. Την έρευνα και για αυτό το περιστατικό ότι να ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δεν νομίζω γιατί υπάρχει ένδειξη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα.
15: Είναι πολύ γραφειοκρατικό.
14: Αλλά
15: το
14: γιατί
15: ζήτημα.
14: Νομίζω ότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε αποτελεσματική στο να κάνει μια
15: έρευνα, τέλος πάντων.
14: Ναι. Έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες, έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο, από το θάλαμο επιχειρήσεων.
15: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα βίντεο που δείχνουν να σηκώνονται και το έναν.
14: Υπάρχουν δύο βίντεο που δείχνουν την στιγμή της, που έχουν καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης, τα συντρίμια ενδεχομένως και σήμερα να μεταφερθούν από το σημείο της, του δυστυχήματος στο Τατόι για να γίνει εκεί πραγματογνωμοσύνη. Αυτό που προκύπτει ωστόσο μέχρι στιγμής είναι από τις καταθέσεις των δύο ανδρών που ήταν πλήρωμα στο δεύτερο ελικόπτερο που διασώθησαν. Δηλαδή είναι δύο ελικόπτερα που συγκρούονται.
15: Το ένα πέφτει
14: και σκοτώνονται τα δύο μέλη του πληρώματος, οι άλλοι δύο σώζονται και δίνουν κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών που κάνει την προανάκριση. Και αυτοί τι λένε, λοιπόν ότι εμείς δεν είδαμε ότι υπήρχε άλλο ελικόπτερο πάνω στο οποίο συγκρουστήκαμε, ότι όταν νιώσαμε το τράνταγμα θεωρήσαμε ότι έχουμε μπλεχτεί στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος.
15: Ακόμα δηλαδή και όταν συγκρούονται δεν έχουν καταλάβει πως έχουν χτυπήσει ελικόπτερο.
14: Δεν το έχουν δει, όταν νιώθουν ότι κάτι πάει στραβά.
15: Σου λέει πέσαμε σε καλώδια.
14: Στο ερώτημα των αστυνομικών, ποιος σας έδωσε εντολή να μπείτε στο πεδίο και να κάνετε ρήψη, λένε η Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του εναέριου συντονιστή της πυροσβεστικής, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο ελικόπτερο, συντονιστικό ελικόπτερο, και δίνει οδηγίες. Και λένε ότι. Τι εντολή είχατε πάρει? Απαντούν λοιπόν αυτοί ότι είχαμε πάρει εντολή ότι όταν φύγει το προπορευόμενο ελικόπτερο που έκανε ρήψη και το οποίο βλέπαμε, να πάμε εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει τρίτο ελικόπτερο στην επιχείρηση.
15: Κατάλαβα.
14: Αυτό όλο δημιουργεί όταν μια αίσθηση.
15: Όταν λένε να φύγει το προπορευόμενο, δεν εννοούν αυτό που
14: δεν
15: χτύψαν.
14: Εννοούν αυτό. Εννοούν αυτό που βλέπανε και δεν βλέπουμε εμείς την εικόνα. Ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο που κάνει ρήψη, κάνει τη ρήψη, μπες εσύ. Ρίξε εσύ το νερό.
15: Και υπάρχει στη μέση κάποιο ελικόπτερο.
14: Κάποιο ελικόπτερο το οποίο δεν το έχουν δει, δεν έχουν καταλάβει ότι το έχουν χτυπήσει.
15: Μα.
14: Και όταν τους ρωτούν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανάκρισης, λένε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει και άλλο ελικόπτερο εκεί. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ισχυρισμός ή όχι. Ξέρουμε όμως ότι δημιουργεί μια εικόνα, ας πούμε, εάν τον υιοθετήσουμε.
15: Ένα προβληματικό σημείο στο συντονισμό.
14: Το οποίο όμως έρχεται να ενισχυθεί από το εξής. Πληροφορία που έχει επιβεβαιωθεί και από την πυροσβεστική. Το συντονισμό των εναερίων μέσων στην Ψάθα, εκεί όπου γίνεται το δυστύχημα, έχει ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Επήγειο

0: ξέρει ότι φεύγει ο κάτι.
1: Ο εναέριος, επόσο μου έχουν μεταφέρει, λέει ότι εμένα ουδέποτε μου τα δώσαν πίσω τα εναέρια, τα ελικόπτερα. Και μια παράμετρος που έχει σημασία είναι ότι με βάση κάποιες πληροφορίες ο εναέριος συντονιστής συντονίζει την επιχείρηση στο μέτωπο στα βίλια. Άρα δεν έχει οπτική επαφή με την ψάθα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλο αυτό εδώ...
0: Ερωτήματα πολύ...
1: Δημιουργούν μια εικόνα τουλάχιστον προβληματικού συντονισμού των μέσων που επιχειρούσαν στην φωτιά.
0: Ναι. Που γεννά πολλά ερωτήματα για το τι γινόταν αυτά, όπως γράφεις, τα κρίσιμα 15 λεπτά. Φεύγει ο ένας, ο άλλος. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή είμαστε στην αρχή της διερεύνησης.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Εξυπακούεται. Γι' αυτό και εν τέλει η κατάληξη και αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε τα ηχητικά. Θα τα δώσουμε στους πραγματογνώμονες, πολλοί από τους οποίους, μάλλον ο ένας εκ των οποίων είναι πρώην χειριστής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, οι οποίοι θα τα ακούσουν, θα αξιολογήσουν και θα μας πούν τι έχει γίνει. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν και για τα δύο δυστυχήματα που είχαμε και για τη Σύφνο, το ελικόπτερο, τι εκτιμούν οι ειδικοί, αλλά με το ρεπορτάζ του για τα γεγονότα της ψάθας, εκεί που είχαμε τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με πολλές πτυχές που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε. Το ρεπορτάζ του Γιάννη, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο κύριος Φραγκούλης το σχολίασε, μίλησε στον Αντένα, είναι, όπως είπαμε, στρατιωτικός και ήταν στρατιωτικός, πετούσε ελικόπτερα με την αεροπορία στρατού, τώρα είναι πραγματογνώμονας.
2: Το δυστύχημα αυτό έγινε επειδή δεν υπήρχε συντονισμός. Δεν υπήρχε συντονισμός από ποιον, από την πυρευστική υπηρεσία, η οποία είχε αναλάβει ένα έργο το οποίο δεν είναι δικό της καταρχήν. Δεν ξέρουν από αεροπορία. Τα ελικόπτερα δεν μπορεί να τα συντονίζει ένας πυροσβέστης. Τα ελικόπτερα τα συντονίζει ένας πιλότος ή ένας ελεκτής εναερίου κυκλοφορίας. Δεν μπορούν οι χειριστές από μόνοι τους να κανονίζουν ποιος έχει προτεραιότητα.
0: Και θα πάμε τώρα στη Σαλαμίνα, εκεί που συνεχίζονται οι αυτοψίες. Συνεχίζεται η αυτοψία στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στα Περιστέρια αλλά και στα Σελήνια. Εκεί βρίσκεται και σήμερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το πρωί ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή η διαδικασία με τις αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Και τρέχει μέχρι και αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται μέσα στα επόμενα λεπτά. Η διαδικασία, η οποία φέρει τουλάχιστον να επιβεβαιώνονται και οι αριθμοί, οι αρχικοί για 15 κατοικίες και μια επιχείρηση. Αναμένουμε βέβαια και την επίσημη καταγραφή και ενημέρωση που θα γίνει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα. Εμείς όση ώρα ακολουθούμε αυτά τα δύο διαφορετικά κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν τις αυτοψίες, έχουμε δει και κάποιες κατοικίες να έχουν αυτή την κόκκινη σήμανση κατά τα φυστέα, τα οποία ουσιαστικά καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις πλόγες, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις το κίτρινο χρώμα προσωρινά μη κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα, και χρειάζονται αρκετές επισκευές σε πολλές περιπτώσεις για να τρέξουν λοιπόν και αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε πολύ άμεσα να αρχίσουν οι πρώτες επιδοτήσεις, όπως ζητήθηκε για την ηγεσία του Υπουργείου που βρέθηκε χθες στην Σαλαμίνα. Να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της καταστροφής καταγράφεται στα Περιστέρια, όπου ουσιαστικά κοντά στο σημείο έναρξης φωτιάς μέχρι και την παραλιακή λεωφόρο έφτασαν οι φλόγες και κατέστρεψαν κατοικίες. Εκεί λοιπόν είναι στο σύνολό της σχεδόν η καταστροφή που έχει προκύψει και από τις αυτοψίες. Φαίνεται ότι υπάρχει και ένα σπίτι το οποίο έχει υποστεί και αυτό ζημιές στις κολόνες. Είναι ο επόμενος οικισμός. Πέρασε η φωτιά ουσιαστικά μέσα από τα Περιστέρια και έφτασε μέχρι τις κολόνες, όπου και εκεί δόθηκε μάχη στα όρια του οικισμού για να μην υπάρξουν ζημιές σε πολλές κατοικίες, σε ένα σπίτι, και εκεί λοιπόν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές. Αυτή είναι η εικόνα. Περιμένουμε τον αριθμό για να έχουμε μια αίσθηση για πόσα σπίτια μιλάμε, ότι είναι κατά τα φυστέα. Αλλά έτρεξε με πολύ γοργούς ρυθμούς αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό είναι το θέμα, το κρίσιμο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να έχουν μια στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της καταστροφής που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με Μανώλη Κωστίδη για τα επόμενα βήματα, τι λένε αναλυτές για τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, πού το πάει η Άγκυρα μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι.

0: Σοφίκη. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Θωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Επανερχόμαστε λοιπόν και είναι σε ενδιαφέρον να δούμε με τη βοήθεια του Μανώλη Κωστίδη τι λένε Τούρκοι αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μίλησαν στο Μανώλη Κωστίδη σχετικά με αυτή την κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει θαλάσσια πάρκα γύρω από το Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα λένε, και το λένε ανοιχτά αυτό, ότι μην το βλέπετε ξέχωρα από τα σχέδια και τη θεωρία, την τουρκική θεωρία του ανυπόστατου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας και τα σχέδια της Άγκυρας για τα επόμενα βήματα που είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτό είναι ο προπομπός. Να ακούσουμε πρώτα τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε μετά πώς το βλέπει το θέμα και η ελληνική διπλωματία.
5: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη γαλάζια πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παρακολουθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήσεις κυριαρχίας των νησιών και για τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε για το συγκεκριμένο ζήτημα για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτιεκας βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μίλια, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας είπαν και η γαλάζια πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και τη δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Βεβαίως, υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυτιπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
4: Για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία, όρους μάλλον, σχετικά με το θέμα, αυτές όλες οι κινήσεις βρίσκονται συνεχώς, είναι εγκλωβισμένη, κάθε κίνηση της Άγκυρας είναι εγκλωβισμένη στα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, διότι πλέον θεωρείται δεδομένο ότι έχει αναποδογυριστεί η κλεψίδρα, ούτως ώστε αυτή η προκλητική χωροθέτηση να εφαρμοστεί στο πεδίο όποτε και αν επιλεγεί αυτό να συμβεί από πλευράς της Άγκυρας, Σπύρου. Εκεί σε κάθε περίπτωση θα δοκιμαστούν αν θέλεις και οι αντοχές των ήρεμων νερών. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές ότι για την Αθήνα εκείνη ένας σημαντικός διπλωματικός μαραθώνιος που έχει ως τερματικό σταθμό την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου Κυριάκος Μητσοτάκης και τα Αγγί Περντογάν θα έρθουν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα προηγηθούν και ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλαδή όλες οι κινήσεις από διπλωματικής πλευράς, τα διαβήματα δηλαδή διαμαρτυρίας, τόσο προς την πλευρά της Τουρκίας, όσο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου και επίσημα θα καταγραφεί η ελληνική αντίδραση και η αποτύπωση όλων όσων προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την χωροθέτηση και εκεί για την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα ισχυρό αντεπιχείρημα στην κριτική που της ασκήθηκε όταν χωροθετήθηκαν από ελληνικής πλευράς τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Σου θυμίζω ότι έλεγε το τότε, όπως υπενθύμιζαν κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν προωθείται και πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και πλέον, με το γεγονός ότι δηλαδή εμείς μείναμε, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εντός των 6 μηνύων, δίνει ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στην προκλητική ενέργεια.
4: Ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που έχει σημαία του τον αναθεωρητισμό και δημιουργεί τα προβλήματα, δηλαδή με κάποιο τρόπο εκθέτει κιόλας την άλλη πλευρά. Αυτό που μας είπες είναι ένα θέμα, δηλαδή αν και είναι μακριά ακόμα, έχουμε μια απόσταση αρκετών ημερών για το τι θα γίνει στον ΟΗΕ. Θυμάσαι την προηγούμενη με τα ραντεβού που έγιναν, που δεν έγιναν, που ακυρώθηκαν. Θα έχει και ενδιαφέρον αν προκύψει κάποια συνάντηση, αλλά φαντάζομαι, Γιώργο, και μέχρι τότε υπάρχει στο τραπέζι, στα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση για τις επόμενες κινήσεις της Ελλάδας, θέλω να πω, υπάρχει και το ενδεχόμενο η Άγκυρα να κλιμακώσει και με αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε.
6: Ναι, όπως είχε προαναγγείλει και μου υπενθύμιζε χαρακτηριστικά αρμόδια κυβερνητική πηγή και τη συγκεκριμένη,
4: ενέργεια. Έχεις δίκιο. Από τότε που είχαμε κηρυχθεί
6: εμείς. Λίγες εβδομάδες μετά τη δική μας ανακοίνωση, είχε προαναγγείλει η τουρκική διπλωματία τη χωροθέτηση των δικών της εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Δεν ήταν ευνηδιασμός, αλλά από την άλλη σπίρο είναι σαφές ότι για την Αθήνα αποτελεί μια φρικτή έκπληξη η επιλογή της Τουρκίας να περάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον έντασης, ελεγχόμενης μεν, έντασης δε.
4: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Μίλησε στον Sky.
7: Η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο της κοστίζει, δηλαδή χάνει συνεφώς από αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια που περάσανε δεν άσκησε την πίεση που συνήθιζε να ασκεί στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, και τώρα επανέρχεται στο παρελθόν, σε αυτό που ξέραμε από πριν. Είναι μια νέα κατάσταση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ευνηδιάζει κανέναν.
4: Να προσθέσω 2 ειδήσεις σε αυτό το τοπίο. Πρώτον, Ερντογάν μίλησε με Τραμπ για ακόμη μια φορά. Είχαν συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία. Όπως λέει η τουρκική προεδρία, προσέξτε όσα σας λέω τώρα, είναι ισχυρισμοί της Τουρκίας, της τουρκικής προεδρίας. Μίλησαν για την ένταση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο εκεί, να πέσουν οι τόνοι. Ο Ερντογάν μίλησε στον Τραμπ για την συμφωνία της Μέκας, την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, και μίλησαν και για τη Γάζα, για το τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Αυτά είναι τα 3 θέματα που λέει ο Ερντογάν, η τουρκική προεδρία, ότι μίλησαν για τον Τραμπ. Η δεύτερη είδηση έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο της Κύπρου που αναφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Μακρόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ειδικά μετά την είσοδο του γαλλικού κολοσσιού της Μεριντιάν σε αυτό το έργο. Ότι βρίσκονται σε επαφή οι 3 ηγέτες για το πώς θα προχωρήσει το έργο. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα με τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Τι συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή. Να έχεις υπόψη ότι στο μέσο του ρεπορτάζ σου μπορεί να σε διακόψω για από τη Μέση Ανατολή να έρθουμε στο ταμπλό των δικών μας βενζινάδικων. Γιατί μάλιστα, νομίζω ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω και τις διεθνείς τιμές που έχουν φτάσει στα $90 πια. Το Brent έχει φτάσει στα 90. Γίναμε και εμείς ειδικοί. Παρακολουθούμε την τιμή και μαντεύουμε πώς θα το δούμε και στο ταμπλό τη βενζίνη.
8: Ναι. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Αν δεν χρειαζόμασταν άλλη απόδειξη, είναι ο συναγερμός που σήμανε λίγο πριν τις 4 το πρωί σήμερα στο στενό του Ορμούς, όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας μιας πλοιοκτήτριας εταιρείας διεμήνυσε στη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ότι ένα πλοίο της εταιρείας χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς, περνώντας από το νότιο διάδρομο, κοντά δηλαδή στις ακτές του Ομάν. Από το πλήγμα με τον πύραυλο αυτό προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ναυτικό αυτό θερμό επεισόδιο.
9: Δεν ξέρω αν και αυτό, μαζί με άλλα πράγματα και γεγονότα που βλέπει η αγορά να διαμορφώνονται εκεί στην περιοχή, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, βλέπω στο ταμπλό, το Brent στα 91 ευρώ. Μάλιστα. Και όπως αναφέρει το CNN, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο που μπήκαμε. Θέλεις να κάνουμε εδώ την στάση μια, μας, μάλιστα, να πάμε στη Μέρη Τούμπα που μίλησε με ανθρώπους της αγοράς. Γεια σου Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι. Εγώ μιλήσαμε με ανθρώπους της αγοράς, ναι, όπως είπατε, και μας λένε ότι αρχίζουν λίγο πάλι να είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Mm. Καθώς την Παρασκευή οι τιμές έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, σήμερα όμως ξεκίνησαν από τα 88,5. Και αυτή τη στιγμή, πριν λίγο βασικά, βρισκόντουσαν στα 90,5 και γενικότερα, ναι, υπάρχει μια ανωδική πορεία. Αυτό που καταλαβαίνουμε λένε πως είναι ανησυχητικό. Μάλλον, δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια νέα αύξηση στις αντλίες. Και βέβαια αυτοί που πληρώνουν πιο ακριβά τη βενζίνη, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, είναι στην νησιωτική χώρα, στην ηπειρωτική χώρα, μακριά δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
9: Όποιος έφυγε και πήγε σε νησί, το 2.10, μη σου πω και 2.20.
10: 2.20 με 2.30 εμένα μου είπαν.
9: Α, 2.30 κιόλας.
10: Ναι, ναι, και εγώ έχω βρει και κάποιες τιμές. Να σου πω, ας πούμε, στο νομό στις Κυκλάδες είναι 2.25 αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες περιοχές η μέση τιμή. Στη Λέσβο επίσης είναι 2.090, στοιχείο είναι 2, εντάξει, είναι πιο χαμηλά εκεί. Και στο Ιόνιο όμως και στην Κέρκυρα είναι ψηλά, είναι 2.047, στη Λευκάδα είναι 2.101. Έχει αυξηθεί πολύ. Γενικότερα όμως η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1.99. Ναι. Βέβαια έχουμε και αυτή τη διαφορά των 10 λεπτών, ναι, που έχει δοθεί το κράτος.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Ήταν να ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Μιλήσει στην ΕΡΤ.
11: Οι τιμές στην Ελλάδα θα παραμείνουν περίπου στα 2 ευρώ και για την βενζίνη αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Αν και οι περισσότεροι νομοί της χώρας έχουν περάσει το όριο του 2 ευρώ, κορύφωση στις ιωτικές περιοχές, όπου εκεί η τιμή ξεπερνάει και τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τον λίτρο. Όμως φαίνεται ότι σε αυτά τα επίπεδα, κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ, θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα τέλους Αυγούστου.
9: Όπως κατάλαβες Γιώργο, μια πάμε στο πεδίο.
8: Με την επιδότηση. 2 ευρώ.
9: Ναι, με την επιδότηση, βεβαίως. Οπότε μια πάμε στο πεδίο μάχης στην καθημερινότητα, το δικό μας του νοικοκυριού, και μετά επιστρέφουμε πάλι στη Μέση Ανατολή.
8: Επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι μεγάλοι παίκτες, οι πρωταγωνιστές, εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν πέραν των 60 ημερών που εξέπνευσε χθες. Είπε ο πρόεδρος στο Οβάλο Γραφείο, ο πρόεδρος Τραμπ, εξηγώντας ότι οι Ιρανοί θέλουν, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ εγώ ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη. Με τέτοιες δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις, οι αγορές πυροδοτούνται. Επίσης, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν το στενό του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά και το Ιράν είναι στο μαύρο χάλι και ο στρατός τους εντελώς νικημένος. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται, δεν φαίνεται από τα γεγονότα. Για τη ροή του πετρελαίου από τα στενά, ο πρόεδρος είπε ότι βγάζουμε και ίσως αυτό να σταματήσει, ίσως να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. ήξεις αφήξεις δηλαδή. Βγάζουμε 100.000 βαρέλια παντελώς την εβδομάδα. Αυτό μπορεί να αυξηθεί, αλλά μπορεί και να σταματήσει. Απέναντι στο Ομάν που το είχε απειλήσει ότι θα το βομβαρδίσει, είπε ότι δεν νομίζω ότι φέρονται αυτοί πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε, θα τους κουλαντρήσουμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά είναι που υποτίθεται ότι εξαπολύει απειλές και τέτοια. Πριν από περίπου μια μισή ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο κ. Καλιμπά, δήλωσε πως το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης. Επίσης, αυτά που ορίζονται στον πρωτόκολλο συμφωνίας της Ισλαμαμπάτ πρέπει να εφαρμοστούν όλα. Εννοεί ο Καλιμπάφ να αρχίσουν να πληρώνονται πολεμικές επανορθώσεις στο Ιράν, να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία, κάτι που αποκλείεται να γίνει με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπονομεύει ενεργά τη διπλωματία και την προοπτική επίτευξη συμφωνίας για λήξη του πολέμου. Και φυσικά όλες οι πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες είναι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε αυτές τις 60 μέρες για να αυξήσει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, ντρόουν.
9: Αυτό που υποστηρίζουν και οι Ισραηλοί, ότι σε αυτές τις ανάπαυλες βρίσκει την ευκαιρία το Ιράν να επανεξοπλίζεται και να αυξάνει το οπλοστάσιο του για τον δεύτερο γύρο, για τον επόμενο γύρο.
8: Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν το λέω ως καταναλωτές, Ευρωπαίοι καταναλωτές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη είναι μια περιοχή που δεν παράγει πολύ καύσιμο, εκτός από την Νορβηγία, τη Βρετανία, τη Φιλανδία, ίσως και τη Γαλλία με τα πυρηνικά της. Αλλά θέλω να πω, ως καταναλωτές ενέργειας κάτι πρέπει να γίνει, αλλά και ως πολιτικά, ως πρόεδρος Τραμπ κάτι πρέπει να κάνει, καθώς βλέπω εδώ σε μια δημοσκόπηση του Ipsos και Reuters ότι η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει στο 33%, είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε δεύτερη θητεία Προέδρου.
9: Και αυτό εν ώψη
8: ενδιάμεσων εκλογών.
9: Είναι ζόρι. Είναι ζόρι για τον πρόεδρο.
8: Φοβάμαι μήπως, γιατί καμιά φορά γίνεται μια φυγή προς τα εμπρός, και αυτή η φυγή προς τα εμπρός συνοδεύεται και με επιχειρήσεις.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Σε μια άλλου είδους επιχείρηση θα πάμε τώρα, με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί η ΑΔΕ είναι η αλήθεια πως μέσα από σύγχρονα πια εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, διάφορες κινήσεις προκειμένου να διασταυρώνει στοιχεία, έχει εντοπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής, πράγμα μάλιστα που έχει οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου, έχει βοηθήσει στο να διαμορφωθεί και ένα πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο θα ανακοινωθεί και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, κάνει και επιχειρήσεις στο πεδίο. Δεν είναι μόνο από μία οθόνη, πηγαίνει και στο πεδίο. Αλλά δεν πηγαίνει όπως παλιότερα η εφοριακή με την καμπαρτίνα, πηγαίνει με το μαγιό. Πηγαίνουν με το μαγιό, οι πάλι της ΑΔΕ, παίρνουν το σκάφος τους να κάνουν μια κρουαζιέρα και αλίμονο σε όποιον δεν τους κόψει εισιτήριο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
12: Θα ξεκινήσω και με τον εφάνταστο τίτλο της επιχείρησης, μιας και όλα είπες εσύ, αυτά που είπες εσύ. Λέγεται Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 αυτή.
9: Κρουαζιέρα θα σε πάω η επιχείρηση. Γιατί σε υποπτεύομαι και σε τσιμπάω.
12: Έτσι, και έρχομαι με το μαλλιό μου και σε έλεγχο, ακριβώς όπως το λες. Ανεβήκαν λοιπόν οι ελεγκτές στο λιμάνι της Βλυχάδας, έφτασαν και ανέβηκαν σε τουριστικά σκάφη που δένουν εκεί στην Σαντορίνη, έλεγξαν 26 σκάφη τα οποία ήταν εκεί, και από τα 26 στα 12 διαπιστώθηκαν τουριστικές παραβάσεις. Είναι σχεδόν τα μισά, το 46%. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, ίσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ, κάτι που απαγορεύεται, πρέπει πάντα πάνω από τα 500 ευρώ να υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή, εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από τον προβλεπόμενο, άρα αντί για 24 κόβουν 13, άρα αποδίδουν λιγότερο στο κράτος, Τα ποσά μπορεί τελικά να μην εντυπωσιάζουν, διότι η συνολική αξία των παραβάσεων ήταν 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν όμως πρόστιμα σχεδόν στα μισά, 43.000 ευρώ. Και βέβαια, όταν η ΑΔΕ ασχολείται με κάποιον, μετά συνεχίζει τον έλεγχο και δεν βαθύτερα βάζει, και δηλαδή, παλαιότερα.
9: Δεν σου βάζει δηλαδή ένα πρόστιμο και τελειώνεις.
12: Όχι.
9: Σου λέει, πάμε τώρα να δούμε και τι έκανες πέρυσι και πρόπερσι και πριν από τρία χρόνια.
12: Και όλα αυτά ακριβώς όπως είπες και εσύ στην αρχή, αφού έχουν γίνει έλεγχοι και έχει γίνει και προετοιμασία και με τεχνητή νοημοσύνη και με τους σχετικούς αλγόριθμους οι οποίοι και δεν ξέρω, βλέπουν και επανέρχονται.
9: Και δεν ξέρω, Κωνσταντίν, εσείς ο ειδικός, αλλά αυτό που είπα πόσο στέκει, ότι ένα μεγάλο κομμάτι παροχών που θα δοθούν, που δίνονται, προέρχεται μέσα από την αντιμετώπιση αυτής της πληγής, φοροδιαφυγής.
12: Όπως και να έχει, είναι προφανές ότι το καλύτερο ή το σημαντικότερο έσοδο του κράτους είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Το ότι δεν αποδίδεται φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν μία από τις παραβάσεις που ανέφερα, είναι σημαντική. Έχει να κάνει πολύ για την Ελλάδα και για το κράτος το γεγονός ότι το κενό ΦΠΑ, η χώρα μας έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, άρα έχουμε χαμηλότερο, έχουμε χαμηλώσει έντονα τα χρήματα που χάνονται από αυτό και σύμφωνα με την οικονομική λογική, οποιοδήποτε χρήμα τέτοιο έρχεται στα δημόσια ταμεία, δίνει έναν χώρο προκειμένου αυτός ο χώρος να επιστρέψει και να επιστρέψει σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν. Να θυμίσω, ας πούμε, μιας και λέμε και για τέτοια δημοσιονομική εικόνα, ότι η πρόορη αποπληρωμή δανείων, η οποία ανακοινώθηκε χθες, θα φέρει, υπολογίζεται ότι θα φέρει συνολικά στα επόμενα 7 χρόνια περί τα 2,52 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα διαχειριστούν, θα τα διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως θέλει, προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και να συμπληρώσει το πακέτο που θα ανακοινωθεί.
9: Για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για να ολοκληρώσω, να το πιάσω μάλλον που το άφησε ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Υπάρχει σήμερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη μείωση του χρέους. Λέει ότι είναι εθνική επιτυχία η μείωσή του, είναι από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εξηγεί σε αυτή την ανάρτηση τι σημαίνει η ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 26 και ότι έως το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%. Ασύλληπτο ποσοστό με βάση αυτά που γνωρίσαμε και την περίοδο την προηγούμενη. Πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη, γιατί θα μας βοηθήσει ο Χάρης στο εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές είναι η αλήθεια, τώρα το καλοκαίρι, με κατανάλωση αλκοόλ από νέους, εννοώ ανηλίκους. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν θυμάμαι τόσα πολλά περιστατικά να είχαμε στο νησί μαζεμένα, γιατί είχαμε περιστατικά στη Σιτία πριν από 3 μέρες, στα Χανιά πριν από 2 μέρες, εχθές στο Ρέθινο.
9: Τι έγινε, σε πανηγύρια, Χάρη, πώς.
13: Είναι σε πανηγύρια και είναι σε πανηγύρια. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πανηγύρια κατακλείζονται από νέους ανθρώπους, κατακλείζονται από παρέες. Νεαρό.
9: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, ξέρεις, η συμμετοχή, η παράδοση,
13: βέβαια,
9: όλα αυτά.
13: Η συμμετοχή, η παράδοση, το να συμμετέχουν σε όλο αυτό, αλλά συμμετέχουν και ανήλικοι. Και πολλές φορές το αλκοόλ δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Είχαμε τα περιστατικά που ανέφερα πριν, σύλληψεις προφανώς των γονέων και κηδεμόνων για έκθεση ανηλίκου.
9: Όταν λες περιστατικά με τα παιδιά, δηλαδή να χρειάζονται ακόμα και νοσηλεία, να καταλήγουν και στο νοσοκομείο.
13: Ναι. Μεταφέρθηκαν όλα τα περιστατικά. Δηλαδή 2 στη Σιτία την Κυριακή, 1-2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθινο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προφανώς αποχώρησαν. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή κάποιου, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις φτάνουν ανήλικα στο νοσοκομείο, ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία και γίνονται τα προβλεπόμενα, δηλαδή η σύλληψη ανηλίκου, ή είχαμε και σύλληψη διοργανωτή, Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του Γλεντιού.
9: Μάλιστα. Εκεί με τον 35χρονο που έχει κατηγορεί, τώρα σε πάω σε άλλο θέμα βέβαια, που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Ρέθινο.
13: Αναμένεται. Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα.
9: Α, έχει πάει στον ανακριτή.
13: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, είναι κακούργημα. Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα. Τι έγινε την Παρασκευή το απόγευμα? Είχε νοικιάσει μια φίλα μαζί με την παρέα του. Άναψαν να κάνουν μπάρμπεκιου, ενώ είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη
9: της βίλας. Από πού να το πιάσεις τώρα, ναι, εντάξει.
13: Ναι. Είχαν ειδοποιηθεί, είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη της βίλας, τους είχε πει δηλαδή μην...
9: Ό,τι δεν απαγορεύεται,
13: κάνετε,
9: ναι.
13: Γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
9: Και τον άκουσαν από ό,τι κατάλαβα.
13: Δεν τον άκουσαν, ευτυχώς, γιατί η φωτιά μπήκε 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 το απόγευμα. Κατάφεραν τα.
9: Μπόρεσαν και πέταξαν για ένα δίωρο και τη μάζεψαν λιγάκι.
13: Έτσι ακριβώς. Τα ελικόπτερα κατάφεραν και με βοήθησαν σημαντικά ώστε να οριοθετηθεί πριν πέσει το σκοτάδι.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρη να είσαι καλά.
13: Καλή συνέχεια.
9: Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξης από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Απειλές της Μόσχας προς το Λονδίνο για τα βρετανικά drones στο Κίεβο. Ανεβάζει τόνους η Ρώμη κατά του Βερολίνου για το μεταναστευτικό. Περιμένω τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Η Μόσχα εκτόξευσε απειλές κατά της Βρετανίας, κατηγορώντας την ότι προμηθεύει το Κίεβο με drones τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον και εκτός ουκρανικού εδάφους για αμυντικούς σκοπούς. Εχμηρή απάντηση από το Λονδίνο την ημέρα που η Ουκρανία προχώρησε σε ένα μπαράζ επιθέσεων με περίπου πάνω από 600 drones εναντίον της Ρωσίας. Συνεχίζονται οι επιθέσεις της κυβέρνησης της Ρώμης εναντίον εκείνης του Βερολίνου για το θέμα της μετανάστευσης, με αιχμή βεβαίως τις επιστροφές. Η Τζόρτζια Μελόνι αρνείται να δεχτεί επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι έφτασαν στην Ιταλία, δηλαδή στην Ευρώπη, με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Περιμένω από τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που ανακοίνωσε ότι είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με την τουρκική Προέδρια, οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και μία σειρά θεμάτων που αφορούν την αστάθεια στην περιοχή από τη Γάζα και το Λίβανο μέχρι τη Συρία και τα στενά του Ορμούζ.
9: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Τι έχεις?
16: Κύπελλο Ελλάδος σε εξέλιξη. Είχαμε και χθες αγώνες και σήμερα και αύριο. Στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, στις 9 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες είχαμε το Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και πρόκριση.
9: Θα δούμε στις 9 από το Sky.
16: Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Αστέρας Τρίπολης.
9: Ωραία.
16: Όπως είδαμε και χθες, το Ηρακλής Βόλος 1-3 στο γήπεδο των Σερών. Στις 9 υπάρχει επίσης και η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Οι Κιτρινόμαυροι θέλουν να κάνουν το βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League την ερχόμενη εβδομάδα στην Νέα Φιλαδέλφια Ιρεβάνς. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Αρμένιου αμυντικού του Ναΐρ Τακνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνο. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Σφακάκη, κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός. Επιτόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Δύο άλλες πυρκαγιές μένονται σε δασική έκταση στην Κάριστο, στο χωριό Κόμητο, και σε αγροτοδασική έκταση στο Νεύρο, στην περιοχή Κόμαρα. Καμία δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές ενέργειες και πηγείες δυνάμεις. Εδώ μεταξύ ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην περιοχή Περιστέρια της Αλαμίνας μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να καταβληθούν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το απόγευμα αναμένονται εμπειρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ανακοίνωση για την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, υπογραμμίζοντας ότι η προώρη αποπληρωμή αποτελεί την εκπλήρωση ενός βασικού κυβερνητικού στόχου, μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Συναγερμός σήμανε σήμερα στο στενό του Ορμούς, καθώς πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στον πολύγυρο Χαλκιδικής, επιχείρηση για την απελευθέρωση της παραλίας από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, έστησε νωρίς το πρωί ο Δήμος. Απομακρύνθηκαν συνολικά 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε 48χρονη οδηγός λεωφορείου μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνη και παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Παράλληλα διαπιστώθηκαν παραβάσεις και στον ταχογράφο του οχήματος. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο ενώ βρισκόταν μαζί με τον πατέρα της σε σπίτι φίλου της οικογένειας στη Μεσαρά. Το παιδί τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Συνέλευσαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Συνέλευσαν δύο αλλοδαποί 30 και 19 ετών που διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή του λόφου του Στρέφη. Εντοπίστηκαν κρυμμένες κάτω από ξερά χόρτα 45 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης έτοιμες προς διακίνηση. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν απομνημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3 και 35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας με έντονο στίγμα στον ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο. Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδας Superbet. Στις 7 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο και στις 9 ο Λεβαδιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο όμως μέχρι 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

αυτό θα λύσουμε σοφόροι. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θερό. Τότε που φεύγανε πουλί και οι σταυροφόροι.

Ωραίο. Από το Σταυρό του Νότου. Το δίσκο εκείνο που ιδίως το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι έχει την τιμητική του. Για ένα σωρό λόγους, για την θαλασσινή γλώσσα του Καβαδία, του χρωστάμε νομίζω ότι μας εξοικείωσε με την ναυτική ορολογία, τραβέρσα ανάποδο, κουροσίβο, καραντί και τόσα άλλα. Και βέβαια γιατί μας έβαλε στον πειρασμό να ανοίξουμε το χάρτη και να δούμε που πέφτει το Τσιμπουτί και τα νερά της Καμβάης. Έπειτα είναι και ο Μικρούτσικος στη μέση που με αυτό το δίσκο εδραιώθηκε από νωρίς ανάμεσα στους σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς του. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα της Τρίτης, που το ημερολόγιο γράφει 18 Αυγούστου, ο Γιάννης Κούτρας και ο Λευρέντης Μαχαιρίτσας στο ποίημα του Καβαδία για τον Ισπανό ομοτεχνό του. Ο Καβαδίας έγραψε για τον Λόρκα επειδή τον συγκινούσε ως ποιητής, αλλά και γιατί ως προσωπικότητα ο Λόρκα υπήρξε ένα σύμβολο, το σύμβολο του ανθρώπου που δολοφονήθηκε για τις ιδέες και την ταυτότητά του. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 18 Αυγούστου του 1936.

Λοιπόν, στο Latin μένουμε. Μια καλή ευκαιρία να πάτε πίσω σε εκείνη την ταραγμένη ιστορικά περίοδο της Ισπανίας, στον Ισπανικό εμφύλιο. Είναι ένα βιβλίο, που συζητήθηκε πολύ, συζητείται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Αυτό που λέμε best seller, παρότι είναι αρκετά απαιτητικό, παρότι είναι κοντά στις 800 σελίδες, έχει πολλά ονόματα, πολλές τοποθεσίες. Νομίζω ότι όσοι το έχετε διαβάσει ή το έχετε αγοράσει και είστε έτοιμοι να το διαβάσετε, έχετε ήδη καταλάβει για ποιο μιλώ. Είναι η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια και είναι, το διάβασα και συμφωνώ απολύτως, η πιο εξαντλητική λογοτεχνική αφήγηση του Ισπανικού εμφυλίου που έχει επιχειρηθεί ποτέ. Το έκανε ο Νταβίντ Ουκλές, Millennial είναι ο Ουκλές, είναι ένα παιδί που γεννήθηκε το 1990 και ήδη θεωρείται συγγραφέας φαινόμενο. Μεγάλωσε ακούοντας ιστορίες του παππού του για τον εμφύλιο, το θέμα τον γοήτευε, βλέπετε, εξαπαλώνει τον ήχον και έτσι έκανε μια τεράστια έρευνα, έκανε πολλά χιλιόμετρα, 25.000 χιλιόμετρα μέσα στην Ισπανία, ξεκίνησε από την Ανδαλουσία, τόπο καταγωγής του, έφτασε στη Γαλλικία. Έρευνα πολλών χρόνων και μετά έκανε πάταγο με αυτό το βιβλίο που είναι το τέταρτο και νομίζω το σημαντικότερο έργο ζωής. Φυσικά, όπως θα μπορούσε να συμβεί κάλλιστα και εδώ, το βιβλίο πολιτικοποιήθηκε. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσεφ, το λάτρεψε, το δώρισε μάλιστα και στον Πορτογάλο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, αυτή η μεσογειακή αλληλεγγύη. Και η άλλη πλευρά, όπως νομίζω εμείς θα θεωρούσαμε αναμενόμενο, μίλησε για ιδεολογική πόλωση. Συντηρητικές ισπανικές εφημερίδες έβαλαν στο μάτι τον Ουκλές, θεωρώντας πως αυτό το βιβλίο και αυτός ο χρόνος που επελέγει για την έκδοσή του εξυπηρετούν το αφήγημα του Σάντσεφ. Ναι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, σίγουρα θα μπορούσε να έχει συμβεί και εδώ.

σας απόγευμα, καλό σας μεσημέρι μάλλον ή μεταξύ αυτό το μετέχμιο της ώρας που μας κάνει να διαφωνούμε. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι, αυτό χωρίς καμία απόλυτος διαφωνία. Και αυτές είναι οι ιστορίες του, είναι μεσημέρι Τρίτης, 18 Αυγούστου. Έχει ζέστη, αλλά τίποτα το αφυσικό. Εδώ, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα εξελίσσονται μάλλον αφυσικά. Οι καύσονες, πέρα από το ότι μας εξαντλούν τους ανθρώπους, δυσκολεύουν τα καλοκαίρια μας, αναδιατάσσουν πια και ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων. Το διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή. Από το κόστος των ζωοτροφών, των φυτικών ελαίων, μέχρι την παραγωγή γάλακτος, πατάτας, τυριού, κρασιού, μπύρας, οι καύσονες απειλούν και τις οδιές και αυξάνουν, ή μάλλον αυξάνουν κι άλλο, τις τιμές. Εντάξει. Όσο συζητάμε για αυτό το φαινόμενο που το έχουμε βαφτίσει κλιματική κρίση, όσο παρατείνεται η ζέστη, όσο εξαντλούνται τα αποθέματα νερού, πακέτο πανευτά, διευρύνεται και ο κατάλογος των προϊόντων που επηρεάζονται είτε σε ποσότητα είτε σε ποιότητα. Δεν ακούγεται πολύ ευχάριστο αυτό, αλλά επειδή ακριβώς όλες οι προβλέψεις στο μέλλον δεν είναι ιδιαίτερο ευίωνες, πόσο τυχεροί είναι εκείνοι, είμαστε εκείνοι που ακόμα μπορούμε να απολαμβάνουμε με τον μποστανάκι μας, που έχει την ντομάτα, την πιπεριά, τη μελιτζάνα, τη δική σου και αυτήν την γνώση που περνά από γενιά σε γενιά, να φτιάχνεις ένα περιβόλι και να φυτεύεις μαζί με τις ντομάτες το βασιλικό δίπλα για να τις προστατεύει και να βελτιώνει τη γεύση, και οι μελιτζάνες για να μην πικρίζουν θέλουν μαζί τον κατηφέ τους. Ωραίο πράγμα, είναι από αυτές τις σκέψεις που κάνει κανείς πηγαίνοντας στο εξοχικό. Ωραίες και οι διακοπές, ωραία και τα νησιά και η αίσθηση να μπει στο πλοίο, αλλά και αυτό το σβήσιμο που λέμε στο εξοχικό, σαν το εξοχικό δεν έχει, όπως έγραφαν και οι συνάδελφοι στο ΚΑΠΑ της Καθημερινής της προηγούμενης Κυριακής. Η δικιά μας γενιά έχει ακόμα να αναμένει ντοματάκι από τον μπαχτσέ, να είναι καλά οι γονείς, να είναι καλά οι παππούδες. Μετά από εκείνους άφησος φοβάμαι, διότι πια και ως χόμπι να το δεις, να βάλεις ντοματιές στην ταράτσα ή έστω στο γλαστράκι της βεράντας, και λεφτά θες και χρόνο θες, δισεύρετα πια και τα δύο, με έμφαση στο δεύτερο.

care for high-tone places. Elizabeth Taylor is not his. Και πολύ καλά τα λέει ο ποιητής. My baby don't care. Και είναι ο καιρός αυτός που μπορούμε, μας επιτρέπεται Αύγουστος γάρ, να μην αγχωνόμαστε, να μην μας πολύ νοιάζει κιόλας. Ο Σεπτέμβριος είναι κοντά εξάλλου. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι Τρίτης, Αυγουστιάτικο. Και απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, Θανάσης Καραγιάννης. Να τους βλέπω απέναντί μου κι αυτοί, διαγωνίως απέναντι. Επιμελούνται όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Και στην επικοινωνία μαζί σας, αν κάτι θέλετε να μας μεταφέρετε, να ρωτήσετε. 210-4800-172-174. Η Ρούλα Βρετάκου σας αναμένει εκεί. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6 και για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά, το ξέρετε νομίζω, η μοιημένη, υπάρχει ένα κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Την αναμένουμε λοιπόν μαζί με όλα τα υπόλοιπα, απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή νωρίτερα με μια αναφορά στο βιβλίο που νομίζω δικαίως θεωρείται το βιβλίο του φετινού καλοκαιριού, «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια», 832 σελίδες, και όμως πολλοί γενναίοι το κουβάλισαν κάτω από ένα αρμυρίκι. Και λέω γενναίοι γιατί δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Πλέον η θέα και μόνο ενός μεγάλου βιβλίου είναι ικανή να λειτουργήσει αποθητικά. Δηλαδή ένα μεγάλο βιβλίο μας αγχώνει. Αυτό έχει αποκτήσει και όρο το φαινόμενο. Στον αγγλοσαξονικό τύπο περιγράφεται ως book intimidation, δηλαδή ο φόβος που προκαλεί ένα βιβλίο. Φταίει το γεγονός ότι πια είμαστε όλοι μπροστά σε μία οθόνη και να λαμβάνουμε πληροφορίες σοριδών ακαριαία μέσω των κινητών μας. Επομένως, όταν βλέπει κανείς χαρτί και δει πολλές σελίδες μαζεμένες, ένα ογκώδες λογοτεχνικό βιβλίο, τότε ναι, αυτομάτως η πρώτη αντίδραση είναι να αγχωθεί. Και είναι γνωστό πως σε κανέναν δεν αρέσει να αγχώνεται. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες. Μια πρόσφατη την εκπώνησε ένα πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Δείχνει λοιπόν η έρευνα αυτή ότι ο μέσος χρόνος εστίασης ενός ανθρώπου σε μία οθόνη, έτσι δεν μιλάμε για μία σελίδα βιβλίου, πριν φύγει η προσοχή του, αποσπαστεί αλλού, έχει μειωθεί δραματικά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το 2004 μπορούσαμε να κάνουμε focus επί 2,5 λεπτά. Σήμερα, 2026, αντέχουμε μόλις 47 δευτερόλεπτα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθερή υποχώρηση του χρόνου που αφιερώνουμε στην ανάγνωση. Στην ανάγνωση που πρέπει να γίνει όχι καταναγκαστικά, αλλά για ευχαρίστηση. Οι λίγο οι νεότεροι σήμερα αναγνώστες κατά μέσο όρο 10 λεπτά και πολύ είναι. Ο λόγος εξηγείται επιστημονικά, είναι γιατί να πάρεις το κινητό, που είναι ευκολότερο πια ως προέκταση του χεριού μας, και να δεις αυτά τα βιντεάκια στο TikTok, κρατούν πόσο, 10-15 δευτερόλεπτα, συνδέονται με την παραγωγή ντοπαμίνης. Άρα η προοπτική του να ανοίξει ένα βιβλίο 800 σελίδες, προφανώς δεν ακούγεται και τόσο δελεαστική. Αυτό συμβαίνει σήμερα και στα πανεπιστήμια, μεγάλα πανεπιστήμια, έκριτα πανεπιστήμια, το The Atlantic, το περιοδικό αυτό από που ελέγχει κανείς ενδιαφέροντα πράγματα, ανέδειξε μια πραγματικότητα που είναι και λίγο έτσι ανατριχιαστική. Φοιτητές κορυφαίων Αμερικανικών πανεπιστημίων πλέον λένε σε διάφορες έρευνες που γίνονται εκεί στο περιβάλλον το πανεπιστημιακό, πως ζορίζονται να τελειώσουν ένα μυθιστόρημα, ένα κλασικό. Βάλτε ένα κλασικό με το νου σας. Και αυτό έχει προφανώς φαίνεται και στα μαθήματα τα οποία διδάσκονται. Οι καθηγητές αναγκάζονται να αλλάξουν την ύλη, να την προσαρμόσουν από τα εκτενή έργα. Οι μαθητές, οι φοιτητές εν προκειμένου εξοικειώνονται με αποσπάσματα, με μικρά διηγήματα. Έτσι λοιπόν οι αναγνώστες φτάνουν στην ενηλικίωση βλέποντας το μεγάλο κείμενο ως κάτι που προκαλεί φόβο. Έχει να κάνει όμως και με το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν το ήξερα προσφάτως. Λίγαν προσφάτως έμαθα πως στην Αγγλία, ας πούμε, τα παιδιά δεν έχουν βιβλία. Πηγαίνοντας στο σχολείο δεν έχουν μια τσάντα που κουβαλούν τα βιβλία τους, έχουν απλώς ένα τετράδιο με σημειώσεις. Αυτό όλο και όλο. Εν περιπτώσει, σίγουρα για να καταλήξω, αν στους στόχους της νέας χρονιάς είναι και αυτή η περίφημη ψηφιακή αποτοξίνωση, το έχουμε τάξει στον εαυτό μας, το έχουμε τάξει στον εαυτό μας πολλές φορές, ξέρετε με τι να κάνετε την αρχή. Λοιπόν, να έχουν φτάσει και τα πρώτα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης που μας στέλνει από το κέντρο, και είναι πολύ λογικό. Περισσότεροι από εσάς να αναζητάτε μη δυσάρεστες ειδήσεις. Όλοι σε αυτή τη διάθεση βρισκόμαστε. Αλλά έλα που η επικαιρότητα σπανίως μας κάνει αυτό το χατήρι. Να, καλά εδώ παιδιά, οι αθλητές μας δηλαδή, που σπάνε λίγο τη μονοτονία της λιβερής επικαιρότητας. Και ο Χάρης που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, να προτείνω, λέει, ένα παλαιότερο σλόγγαν μουσικού ραδιοφώνου. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Εκ των πραγμάτων, αγαπητέ μου, εκ των πραγμάτων.

they better act on cue. So

Se mândre să lăsă.

0: Πλησιάζουμε στις 3.30 και στους τίτλους των ειδήσεων. Να σας πω, δεν έχουμε προγραμματίσει έτσι ιδιαίτερα πράγματα για τις επόμενες ώρες. Αντιθέτως, θα ακολουθήσουμε και τη δική σας προτροπή. Περισσότερη μουσική, λιγότερα λόγια. Σίγουρα όμως θα κάνουμε μια συζήτηση έτσι και για το βασικό θέμα της επικαιρότητας, το οποίο λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις. Είναι αυτά τα σενάρια, τα δύο σενάρια που εξετάζει η Αθήνα μετά τις κινήσεις της Άγκυρας για τα πάρκα. Γιατί φαίνεται ότι η Άγκυρα εγκαταλείπητα είναι ήρεμα νερά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πριν από όλα τα υπόλοιπα όμως, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι στο στούντιο. Να του δώσουμε το λόγο, γιατί όπως λέει και εκείνο το παγωτό, το λιωμένο παγωτό, εκείνο το τραγούδι, κάπου μπορεί να βρέχει τέτοια ώρα.
1: Ναι,

0: Α, πάλι καλά.
1: Ναι, αλλά μ' αρέσει αυτό γιατί βάλω ένα ερωτηματικό.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτό. Είναι για να κλικάρεις, να διαβάσεις όλο το άρθρο και να βγάλεις το.
1: Ναι, άρα εμείς να βάλουμε. Να βάλουμε ερωτηματικό ή να το βάλουμε σιγουριά. Κοιτάξτε, νομίζω για τις θερμοκρασίες είμαστε σχετικά σίγουροι. Δηλαδή, αν θα έχει καταιγίδα τις επόμενες δύο ώρες κάπου, δεν το ξέρουμε. Αλλά για τις θερμοκρασίες είμαστε σχετικά σίγουροι ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Έτσι, την Πέμπτη, για παράδειγμα, θα έχει στη Δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο, για παράδειγμα, 38 βαθμούς. Και σιγά-σιγά θα ανέβει λίγο ακόμα το Σαββατοκύριακο και νομίζω μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε σε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Τώρα, για να σε πρώτη εικόνα να πω, η Αθήνα θα είναι στο 38 με 39 από Κυριακή και μετά, μέχρι Τετάρτη, ας πούμε, ενδεικτικά, με τα σημερινά στοιχεία. Και στη χώρα, προφανώς, αν έχει Αθήνα 38-39, θα έχουμε και κάπου 40-41 βαθμούς. Άρα, είναι πραγματικά ένας καύσωνας ήπιος. Τέλος Αυγούστου είναι, αυτό είναι ένα καλό. Τι καλό έχει να μου πείτε, ότι κάποιοι είναι ακόμα διακοπές, αλλά και η μέρα έχει μικρύνει. Αυτό είναι κάπως θετικό στον καύσωνα. Βέβαια, δεν θα λείψει και το Μελτέμι. Από την Πέμπτη και μετά θα έχουμε ένα εξαράκι στο Αιγαίο. Άρα, όσοι είναι στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, θα λένε: ωραία, περνάμε εμείς εδώ. Και οι άλλοι θα έχουν τα ρεπορτάζ για τη ζέστη.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα, νομίζω είναι τα πράγματα θετικά. Από Παρασκευή, από Πέμπτη και μετά δεν έχουμε και φαινόμενα πουθενά. Άρα, κατάμε τις καταιγίδες σήμερα λιγότερες, αύριο σε ορεινές περιοχές και από το Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω ζέστη, αναμενόμενη για τη χώρα μας, αλλά εκτιμώ ότι μετά από τόσα έχουμε δει στη Δυτική Ευρώπη τις καύσωνες, την ξηρασία, είδατε φωτογραφίες από την Αγγλία εκεί, από τα πάρκα που έχουν εξερευνηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, το Hyde Park.
1: Μου έστειλαν κάποιοι Άγγλοι συνάδελφοι ένα μήνυμα, λέει 50 μέρες χωρίς βροχή, πρέπει να αλλάζει ο καιρός, έχει αλλάξει ο καιρός.
0: Η Αθήνα να έχει 34 βαθμούς και το Λονδίνο 38, είναι πραγματικά πολύ σπάνιο.
1: Κρατάμε τη ζέστη, αλλά ως εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα,
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και η Άσπα Παναγωπούλου, για τους τίτλους των ειδήσεων στις 3.30.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
12: Πώς εδώ ήταν,
13: γεια σας.
14: Καταπληκτικό.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ολοσχερός καίγεται ένα αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Νεύρο, στην περιοχή Κόμαρα, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε δασική έκταση, στο Κόμητο Καρίστου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο, που παρέσυρε στο θάνατο 3 ανθρώπους. Αργότερα το απόγευμα αναμένονται πυρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την τραγωδία. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους

ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Στον πολύγυρο Χαλκιδικής, ο Δήμος απομάκρυνε 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Ριτσόνα. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό που λέει ο ποιητής εδώ, το βέβαιο μέλλον. Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. 3 και 35 πρώτα λεπτά. Απόγευμα Τρίτης, 18 Αυγούστου. Και ευχαριστώ πολύ τους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να μας στείλουν τα μηνύματά τους για τη βροχή, για την καταιγίδα μάλλον που έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα. Ο Στέλιος μας λέει ότι βρέχει πολύ, αρκετή βροχή τώρα στον Άγιο Στέφανο. Ο Σταδιώδια Αφιδνών προφανώς είναι στο δρόμο και μας ακούει. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Στέλιο. Και ο Τάκης που είναι παντού. Ο Τάκης μας έχει συνηθίσει να είναι παντού. Μας λέει ότι μόλις άρχισε καταιγίδα, αλλά δεν μας ενημερώνει πού ακριβώς βρίσκεται. Μπύρες παγωμένες για το ρεπό που μόλις ξεκίνησε. Μας γράφει στο μήνυμά του. Στην υγεία σου, Τάκη. Λοιπόν, να σας πω γιατί θα ήταν μεγάλη παράληψη. Μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, η είδηση μιας απώλειας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Με μια λέξη ήταν αυτό που λέμε διανοούμενος, από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Στην Life θα βρείτε μια συνέντευξη για τη ζωή του. Ξέρετε, δεν είναι ακριβώς συνέντευξη. Όταν τέτοιου είδους προσωπικότητες αποφασίζουν να εμπιστευθούν τον συνομιλητή τους και να μιλήσουν, νομίζω ότι η λέξη συνέντευξη απλώς το υποβαθμίζει. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ξεχωρίζω ένα κομμάτι από όσα είπε στη Λάιφο. Προφανώς και με τρομάζει το βιολογικό τέλος, απάντησε όταν η ερώτηση είχε να κάνει με το θάνατο. Αλλά σκέφτομαι μια φράση που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου. Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκιν. Άλλωστε, η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και το θάνατο.

0: Η Απόντα Φροσίτο έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα και καλωσορίζουμε τον Απόστολο Λακασά, με τον οποίο έχω να τα πω τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες. Γεια σου, Απόστολε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έφυγες?
1: Ναι.
0: Ξεκουράστηκες?
1: Ναι.
0: Λακωνικός. Λακωνικός. Παρότι δεν το συνηθίζει.
1: Εγώ συνήθω δεν λέω ξεκουράστηκα. Λέω ήταν χωρίς απρόοπτα, γιατί ξέρεις, πάντα ξεκουράζεις εκτός δουλειάς, υποθέτω. Αλλά τα απρόοπτα είναι αυτά που σε κάνουν να.
0: Καλά τα λες. Ξέρω πολλούς βέβαια που δεν έχουν ξεκουραστεί αυτές τις διακοπές. Άλλο κεφάλαιο. Ενώ αναφέρομαι τώρα σε αυτή την ιστορία του ανελαίει του κυνηγητού, είναι οι οικογένειες που έχουν παιδιά και μικρά, που έχει γίνει ένα μίνι κίνημα στα social media που καθένας λέει τον καημό του, αλλά θέλω να μας πεις αυτό για το οποίο γράφει σήμερα στην Καθημερινή, γιατί είναι και αρκετά σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις και ήρθε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει άδειες λειτουργίας και προγράμματα σπουδών τριών ιδρυμάτων. Αναφέρομαι στα μη κρατικά ΑΕΗ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, Απόστολε?
1: Κοίταξε, στην πράξη είναι ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δει τι θα κάνει με τους φοιτητές των τριών πανεπιστημίων, τα προγράμματα σπουδών των οποίων δεν θεωρείται ότι δεν έχουν πιστοποιηθεί και άρα είναι μετέωρα. Αυτό είναι τώρα για τους φοιτητές που υπάρχουν ήδη στα τρία πανεπιστήμια αυτά, είναι το ζήτημα που τους αφορά. Για τους νέους φοιτητές, για τους ενδιαφέρον μάλλον για τους υποψήφιους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τι θα λειτουργήσει και από πότε θα λειτουργήσει για την το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, το οποίο κανονικά ξεκινά Οκτώβρη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα τρία πανεπιστήμια που ακυρώθηκαν τα προγράμματα σπουδών τους, αφορά και τα νέα πανεπιστήμια, τα 7 που έχουν αδειοδοτηθεί, διότι μπορεί να έχουν πάρει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά τα προγράμματα σπουδών πρέπει να πιστοποιηθούν για να ξεκινήσουν. Άρα, εάν έχουμε μια νέα διαδικασία πιστοποίησης, αυτό θα πρέπει να βγουν τα κριτήρια, θα πρέπει να γίνουν οι πιστοποίησεις, είναι φόρτος εργασίας αρκετός, μέσα σου πω πολύ μεγάλος, με δεδομένο ότι θα έχουμε και τα προγράμματα σπουδών των τριών που ακυρώθηκαν, αλλά και τα προγράμματα σπουδών των 7 που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Άρα θα έχουμε ένα πονοκέφαλο για το τι θα γίνει με τους φοιτητές του πρώτου έτους των πανεπιστημίων που
0: πώς συνεχίζουν τα παιδιά αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς. Τι θα κάνουν, τι θα κάνουν, θα χάσουν το πρώτο έτος, θα επιστρέψουν ξανά στο πρώτο έτος. Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί το πρώτο έτος, για να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να αποσαφινιστεί, διότι οι προθέσεις μπορεί να είναι δύσκολο και μπορεί να είναι και νομικά μετέωρο. Δεν είναι δηλαδή να ξαναρχίσει πάλι μια δικαστική διαδικασία για το αν οι ενέργειες του Υπουργείου είναι σωστές και ούτω καθεξής. Στην πλάτη των παιδιών, όπως και να έχει. Και για τα νέα πανεπιστήμια και για το νέο έτος, η διαδικασία πιστοποίησης των όποιων προγραμμάτων υποβληθούν στην Εθνική Αρχή Ανώτερης Εκπαίδευσης πρέπει, μάλλον θα καθυστερήσει και άρα θα καθυστερήσουν και οι ενάρξεις της λειτουργίας των πανεπιστημίων αυτών. Αυτά ήταν βασικά σε σχέση με το.
0: Τη μέλη γενέστη. Οι συνέπειες της απόφασης.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε λίγο και στην ουσία της απόφασης, Απόστολε. Δηλαδή, γιατί αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας? Κάπου φαντάζομαι διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να αφορά ακόμα και τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Έχω καταλάβει σωστά?
1: Κοίταξε, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, όχι η Ολομέλεια, θεωρεί ότι ότι υπάρχει πρόβλημα αμέλεια στα εξής σημεία. Σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, ο ΕΟΠΕΠ, ο Οργανισμός Αξιολόγησης των Κτηριακών Εγκαταστάσεων, αμέλησε να εκδώσει την διαπιστωτική πράξη και αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή, αν βρήκε κάποια προβλήματα ή όχι, αλλά αυτό είναι εύκολο να διορθωθεί μέσα στο χρόνο. χρονικό διάστημα που έχουμε μέχρι το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε μια τρίτη περίπτωση ακύρωσε, διαπίστωσε ότι η ΕΣΑΕ είχε ορίσει ένα μέλος στην αξιολόγηση ενός ιδρύματος που είχε αποφυτίσει από το ίδιο ίδρυμα. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί ήταν φοιτητής αυτού του ιδρύματος ο αξιολογητής του. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια, τα δύο σκέλινια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το βασικότερο είναι όμως ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών και των τριών πανεπιστημίων έχουν γίνει με κριτήρια τα οποία δεν είναι σαφή. Έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα, και εδώ είναι το θέμα το βασικό, γι' αυτό και εδώ αφορά τα παιδιά και το πώς σπούδασαν, πώς φοιτήσαν την προηγούμενη χρονιά και πώς θα ξεκινήσουν τα επόμενα προγράμματα. Γιατί ενώ οι δύο πρώτες αμέλειες είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν νομικά, νομοθετικά, κάπως τέλος πάντων θα δοθεί μια λύση, το θέμα της πιστοποίησης των προγραμμάτων είναι μείζον, γιατί αν δεν θεωρηθούν πιστοποιημένα, τι θα γίνει με τα παιδιά? Αυτό είναι το θέμα. Είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι τα κριτήρια με τα οποία πιστοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν τα προγράμματα σπουδών δεν ήταν σταθή και έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Δεν είχαν εξειδικευτεί αυτό που λες.
1: Δεν είχαν εξειδικευτεί και ποσοτικά, και δεν είναι τυπικό αυτό το θέμα όπως υποστηρίζεται. Είναι και ουσιαστικό, γιατί άμα είναι ασαφές ένα κριτήριο μπορεί να χωρέσουν πολλά, μπορούν να γίνουν τα στραβά μάτια σε κάποια ή μπορεί να αναδειχθούν κάποια άλλα. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται. Γι' αυτό και το Συμβούλιο της Επικρατείας εστίασε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι ένα δικό σου προσωπικό σχόλιο πάνω σε αυτή την ιστορία. Έγινε τόσο μεγάλος δώρος για τα μη κρατικά είδη. Υπήρχαν άνθρωποι που επένδυσαν εδώ. Κάναμε ένα βήμα προς την εξωστρέφεια, που είναι ζητούμενο, ναι, και ζητούμενο ιδίως αυτής της κυβέρνησης. Έτσι. Και ξαφνικά αυτή η εξέλιξη, που είναι σεβαστή, έτσι όπως και κάθε απόφαση της δικαιοσύνης οφείλει να είναι σεβαστή, περνάει ένα μήνυμα, τι να πω, ερασιτεχνισμού, πώς να το πω. Επίσης και εκατοντάδες οικογένειες αυτή τη στιγμή που επένδυσαν, έτσι, επένδυσαν κυριολεκτικά στα παιδιά τους, στις σπουδές των παιδιών τους, εξεκρέμαστες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Περνάει ένα, θέλεις κάτι να σου πω? Ναι, σαφώς περνάει ένα μήνυμα το οποίο ερασιτεχνισμού, που στην προκειμένη περίπτωση όμως ξέρεις, πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές ευθύνες. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναζητηθούν, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για όλο αυτό το πράγμα. Αν ευθύνεται η ΕΣΑΕ ή το Υπουργείο Παιδείας, ο νόμος, η εξειδίκευσή του, οι νομοθέτες, οι δικηγόροι, όλο αυτό. Πάντως είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα που δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί. Ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι συνταγματικός, θα έπρεπε να τηρηθούν καλύτερα, με μεγαλύτερη ευλάβεια και προσοχή και οι διαδικασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παράθυρα να προσληφθούν όπως συνέβη. Σαφώς υπήρξαν αμέλειες και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί κανένας να το... Και δεν πρέπει να υποβαθμίζεται αυτό που συμβαίνει για να μην επαναληφθεί. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι εντάξει συνέβη και είναι μια αμέλεια που μπορεί να λυθεί μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει. Και κάπως πρέπει να είμαστε λίγο, δηλαδή να βλέπουμε την πραγματικότητα.
0: Κάποια θα λυθούν, αλλά θα υπάρχει ένα στίγμα πάνω σε ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι θα έχουμε άμεσα νέα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το ρεπορτάζ τρέχει και εσύ σίγουρα το παρακολουθείς, υπάρχουν διεργασίες.
1: Ευθύς έγινε η πρώτη σύσκεψη. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοινώθηκε μάλλον στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο. Ή δύο, αν θυμάμαι καλά. Καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει τώρα το 15 Αύγουστο. Και τη Δευτέρα, μετά το 15 Αύγουστο, χτες δηλαδή, είχε τον επιποδό σε όλο το Υπουργείο Παιδείας για να δει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Όπως τώρα γρήγορα θα γίνει για να κοπάσει και να φύγει και το κάδρο της
0: επικαιρότητας.
1: Να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, όπως το λέει.
0: Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ο Απόστολος Λακασάς, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Αστοχίες επιτρέπονται. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αλλά τουλάχιστον με θέματα για τα οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, είναι τόσο κεφαλαιόδη, όπως τα ζητήματα της παιδείας, το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα θέμα που έχει πολιτικοποιηθεί, έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις, συζητήσεις επί συζητήσεων. Καλό είναι να μην είμαστε ερασιτέχνες εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε στις διαφημίσεις. Έξι, Δευτέρα Φύσης. Λοιπόν, δεν έχουμε διαφημίσεις. Καλοκαιρινό πρόγραμμα ΓΑΡ. Έχουμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε συντροφιά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και τα Hondo Center στην παρέα μας. Θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδησα αξεσουάρ ή δισπιτιού με έκπτωση έως και 50% που αλλού στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές σας εκπτώσεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 10 λεπτά μας χωρίζουν από τις 4 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο αστροναύτες βρίσκονται έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και ξεκινούν μια βόλτα 6,5 ωρών στο διάστημα. Είναι μια ιστορία, πιθανότατα όσοι ήσασταν από νωρίς συντονισμένοι να το ακούσατε και στις ειδήσεις μας από την ΑΣΠΑ Παναγωπούλου. Μια ιδιαιτέρως απτητική επιχείρηση συντήρησης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μπορείτε να το δείτε και εσείς live, είτε μέσω του YouTube, να βρείτε το σύνδεσμο μέσω της NASA. Ο Ανίν Μένον και η Γαλλίδα Σόφια Ντενό έχουν βγει από τον αεροθάλαμο, διαδικασία που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά στις 3:35 για έναν διαστημικό περίπατο που θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες και 30 λεπτά. Τι θα κάνουν? Ο στόχος τους είναι να απομακρύνουν μια παλιά κεραία υψηλής ταχύτητας, να βάλουν μια εφεδρική, να τοποθετήσουν στη θέση μια εφεδρική, η οποία αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος επικοινωνιών του σταθμού. Η συγκεκριμένη κεραία εξασφαλίζει τη μεταφορά δεδομένων και υψηλής ταχύτητας επικοινωνίας ανάμεσα στο σταθμό και το κέντρο ελέγχου αποστολών στο Χιούστον. Είναι αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε με τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις και πάρα πολλά πράγματα. Βλέπεις ότι είναι έξω και προσπαθεί κάτι να κάνει. Φαίνεται απλό, δεν είναι, και μόνο ότι μπορούμε, είμαστε σε θέση να το παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, μια επιχείρηση που απέτησε λεπτομερή προετοιμασία, ελέγχους πολλαπλούς ασφαλείας, τα εργαλεία, οι μάντες ασφάλειας και κάθε στάδιο της διαδικασίας που έχει τρέξει πολλές φορές πριν τελική εμφάνιση. Υπάρχει και ένας ρομποτικός βραχίωνας που τους βοηθά να παραμένουν ασφαλισμένοι πάνω στο σταθμό. Αν όλα αυτά σας αρέσουν, τα βρίσκετε εγωιτευτικά και είναι πράγματι εγωιτευτικά έναντι των άλλων, των πιο ταπεινών, με τα οποία συνήθως καταπιανόμαστε, ξαναλέω ότι μπορείτε να το παρακολουθήσετε live. Αυτό θα πει σωστά τα ανακλαστικά, παρά για τους Παπακαλούσες.

Λοιπόν, μια και έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει αυτή η ομερτά έτσι, μεταξύ μας, ότι όσο ακόμα το ημερολόγιο μας το επιτρέπει, θα συζητάμε ειδήσεις που δεν μας πέφτουν βαριές. Αν γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Δεν ξέρω αν το πώς από εσάς διαβάσατε αυτή την είδηση. Συνέβη στο Ρέθυμνο. Σαν πανηγύρι. Τα πανηγύρια έχουν τις τιμητικές τους αυτό το διάστημα και όχι μόνο έχουν τις τιμητικές, την τιμητική τους. Τα τελευταία χρόνια είναι η απόλυτη τάση. Δηλαδή εκεί που κάποτε τα σνομπάραμε, τώρα έχουμε επιστρέψει με φόρα στα πανηγύρια των νησιών ή των χωριών. Σε ένα τέτοιο πανηγύρι λοιπόν, στον Μήλο Πόταμο, ανήμερα τον 15 Αυγούστου, εμφανίστηκε πάνω σε μία ξαπλώστρα μία γιαγιά. Έτσι, αυτό θύμιζε, ήταν σκηνή, αλλά Φρίντα Κάλλο. Θυμάστε πώς πήγε η Φρίντα Κάλλο να δει την τελευταία της έκθεση. Ανήμερα τον 15 Αυγούστου λοιπόν, αυτή η γιαγιά που πήγε στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μηλοποτάμου, μονοπολεί το ενδιαφέρον. Οι κάτοικοι την υποδέχτηκαν πανηγυρικά, χόρεψαν μαζί της. Είναι πολύ γνωστή στους ντόπιους και τη Γερμανίδα η ίδια. Γλύπτρια, λέγεται Καρίνα Ρέκ, την φωνάζουν Καρίνα των Ανογιανών. Και από ό,τι μας εξήγησε, ανέλαβε να μας εξηγήσει μια αρεθιμιώτησα, η Κατερίνα Μανετάκη, στην ανάρτησή της, γιατί οι ντόπιοι ξέρουν πάντα πώς έχει το πράγμα καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Η γυναίκα αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε Γερμανίδα, είναι αυτό που λέμε μούσα. Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, υπήρξε συνεργάτηδα του Πιέρ Παόλο Παζολίνι, συμμετείχε σε ταινία του, ήταν χορεύτρια, μάλιστα διακρίθηκε ως εξαιρετική χορεύτρια φλαμέγκο. Το λέει η περδικούλα της. Τι θα πει 90 τώρα, και δεν μπορούσε προφανώς, την πήγαμε την ξαπλώστρα. Ωραία τύπησα πρέπει να ήταν, και στα νιάτα της μακετόρα. Το εντυπωσιακότερο δε είναι πως από τη Γερμανία κάποια στιγμή επισκέφτηκε την Κρήτη και έμεινε εκεί για πάντα με ένα τραγούδι, ακούγοντας μάλλον, αφορμή ήταν ένα τραγούδι του Ψαραντώνη. Άκουσε ένα τραγούδι του Ψαραντώνη στο Βερολίνο και αμέσως έκλεισε εισιτήρια για να πάει στα Ανόγια. Από εκεί και μετά δεν έφυγε ποτέ. Αναζήτησε το χωριό της καταγωγής του, έμαθε την ιστορία και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει αφήσει πίσω της και μια σπουδαία δουλειά. Μπείτε να το δείτε, υπάρχουν πλάνα που απεικονίζουν ένα μνημείο που η ίδια έχει φτιάξει. Είπαμε, γλύπτρια ήταν, είναι η γυναίκα. Ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια. Γλύπτρια τοπίου, για να ακριβολογώ. 2 χρόνια δούλευε με τους Ανογιανούς για να δημιουργήσει τον αντάρτη της ειρήνης. Βρίσκεται στο οροπέδιο της Νίδας και αποτελείται το έργο αυτό από 5.000 πέτρες της περιοχής που έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να απεικονίζουν έναν αντάρτη. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν απλώς βαδίζεις δίπλα του. Υπάρχουν όμως πλάνα που έχουν τραβηχτεί από δορυφόρους ή από ενέργεια μέσα, που είναι πραγματικά εντυπωσιακά, γιατί κάνουν ακριβώς αυτό, δείχνουν το έργο της στον αντάρτη της ειρήνης. Η Καρίνα Ρέκ, που διασκέδασε στο πανηγύρι του χωριού, μένει μόνη μας στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου και νομίζω ότι έχει μια ιστορία που δικαίως έγινε αυτό που λέμε σε άπτες τα ελληνικά viral.

0: Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε να δώσουμε το λόγο στην Άσπα Παναγοπούλου στο δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς. Και εμείς θα επιστρέψουμε μετά συζητώντας αυτή την ιστορία που έχει προκαλέσει έτσι ανάμεικτα συναισθήματα. Την ιστορία του Jason Hardy. Πόσο από το Cambridge κατέληξε στην δημόσια διαπόμπευση, πόσο θάνατός του λίγες ημέρες μετά την παρέτησή του από το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη Βρετανία. Είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικότερα θέματα συζήτησης. Γιατί μας αφορά? Μας αφορά γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει με το που βρίσκεται κανείς. Είναι μια συζήτηση για τα όρια. Για τα όρια μεταξύ δημόσιας κριτικής, για τα όρια ανάμεσα σε αυτό που λέμε λογοδοσία, ρατσισμός και εν τέλει κοινωνική και ατομική ευθύνη. Τα Hondo Center είναι στην παρέα μας. Να σας πω λοιπόν πως κάθε καλοκαίρι η επίσκεψή μας εκεί για μαγιό, για αγορά μαγιό είναι δεδομένη. Ανάμεσα σε τόσες επιλογές σίγουρα θα βρείτε το μαγιό που θα σας ταιριάξει και βέβαια στις...
1: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδεύσεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατατοσαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου, είναι τίτλοι των ειδήσεων. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της, οπομένως δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοσχερώς καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικαίκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βαρύτη, όταν λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Επανήλθε το πρόβλημα της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού καθαρισμού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, αναφέρει το αλήθεια.gr. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα οι πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 22 Ιουνίου και τις 12 Αυγούστου του 2025. Ξεκίνησε και αποτυχία η επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκώς 8.000 άτομα και 1.600 αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει στις 15.000 και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Θόδωρο Μιχαλάκη. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας και την Παρασκευή τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Στο πλαίσιο έργων της ΔΕΙΑΚ σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε σκαφές στην οδό Σπηλαδίων και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο θα εκτελούνται εργασίες θα μείνει αποκλεισμένο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύης διαστήματος Χίου αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές παρουσιάζονται σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Χαράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα» την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Αυλή του Ναυτικού Μουσείου. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 στην Πλατεία των Μεστών και την ίδια ώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής. Την Πέμπτη αυτοπροσώπος στην τηλεόραση της Αλήθειας, ο θρυλικός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος. Αιμοδοσία την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην Καλλιμασιά. Η αιμοδοσία θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγιά και Γιώργο Μισετζή που θα γίνει σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα αύριο σε 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Θεατρική παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φιλών Εμποριού Μαύρος Γυαλός διοργανώνει συναυλία αύριο σε 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού στο Εμποριός με τους Βιργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊντέρη από το Δήμο Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κλέρη Κοστάλα θα θυμηθούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας 7 και στις 11 και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα του Γιουκαλίλη. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά συναυλία της Χοροδίας Νεανίδων του Βερολίνου και της Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Χίου, ενώ από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ η συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου που θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Προπολούνται εισιτήρια στην Πηξίδα και στο Ticket Service. Αύριο στο Περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου, η σπονδυλωτή αργεντινική κομμωδία Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λόβοκομείου της Χίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου, με εκδηλώσεις το πρωί αλλά και με συναυλία το βράδυ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18, νικώντας εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμο Λό διοργανώνει τους Γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το Ναυτικό Μιλοχίου ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού ως έμπρακτη δήλωση στήριξης της πυρόπληκτης τοπικής κοινωνίας. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό το πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές. Ο καιρός. Σήμερα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 3 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο έθριος, η άνεμη νοτιοανατολική, η ένταση τους 2 από 4, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 29 με 100%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.

0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 020. 9-20.
2: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
3: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδεύσεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατατοσαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου είναι τίτλοι των ειδήσεων. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της, οπομένως δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Επανήλθε το πρόβλημα της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού καθαρισμού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, αναφέρει το αλήθεια.gr. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα οι πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Ξεκίνησε και αποτυχία η επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκώς 8.000 άτομα και 1.660 αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει στις 15.000 και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Θόδωρο Μιχαλάκη. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας και την Παρασκευή τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Στο πλαίσιο έργων της ΔΕΙΑΚ σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε σκαφέ στην Οδό Σπηλαδίων και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο θα εκτελούνται εργασίες θα μείνει αποκλεισμένο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύης διαστήματος Χίου αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές παρουσιάζονται σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Χαράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα» την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Αυλή του Ναυτικού Μουσείου. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 στην Πλατεία των Μεστών και την ίδια ώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής. Την Πέμπτη αυτοπροσώπος στην τηλεόραση της Αλήθειας, ο θρυλικός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος. Αιμοδοσία την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην Καλλιμασιά. Η αιμοδοσία θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα γίνει σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του Χιώτη Λόγιο από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα αύριο σε 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Θεατρική παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φιλών Εμποριού Μαύρος Γυαλός διοργανώνει συναυλία αύριο σε 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού στο Εμποριός με τους Βιργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊντέρη από το Δήμο Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κλέρη Κοστάλα θα θυμηθούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας στις 7 και στις 11 και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα του Γιουκαλίλη. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά, συναυλία της Χοροδίας Νεανίδων του Βερολίνου και της Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Χίου, ενώ από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ η συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου που θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Προπολούνται εισιτήρια στην Πηξίδα και στο Ticket Service. Αύριο στο Περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου η σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λόβοκομείου της Χίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου, με εκδηλώσεις το πρωί αλλά και με συναυλία το βράδυ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18, νικώντας εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμολο διοργανώνει τους Γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το Ναυτικό Όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού ως έμπρακτη δήλωση στήριξης της πυρόπληκτης τοπικής κοινωνίας. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό το πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές. Ο καιρός. Αύριο έθριος, η άνεμη νοτιοανατολική, η έντασή τους 2 ποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 29 με 100%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη.
2: Στις εκλογές της 5ης Μαρτίου του 1933, βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός συσπυρώθηκαν και η πόλωση βρισκόταν στα ύψη. Από τη μία μεριά είχαμε τον εθνικό συνασπισμό, δηλαδή τους βενιζελικούς, και από την άλλη την Ηνωμένη Αντιπολίτευση, τους αντιβενιζελικούς, οι οποίοι κατέβαιναν στις εκλογές με την ίδια ονομασία όπως και στις μοιραίες εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Παρά τη βεβαιότητα που είχε ο Βενιζέλος, όπως και το 20, το αποτέλεσμα των εκλογών τον διέψευσε. Οι δύο παρατάξεις αναδείχθηκαν και πάλι ισοδύναμες. Αυτή τη φορά όμως εφαρμόστηκε ένα ιδιότυπο πλειοψηφικό σύστημα, δίνοντας άνετη νίκη στην Ηνωμένη Αντιπολίτευση, που κέρδισε 26 έδρες περισσότερες από τους βενιζελικούς. Τότε, ο στρατηγός Πλαστήρας, μη θέλοντας να αποδεχτεί την ήττα, τη νύχτα των εκλογών προχώρησε σε στρατιωτικό πραξικόπημα, ώστε να αποτρέψει το σχηματισμό κυβέρνησης από τους αντιβενιζελικούς. Το κίνημα απέτυχε, η εξουσία πέρασε μετά από μια ολόκληρη δεκαετία από τους βενιζελικούς στους αντιβενιζελικούς και ο Πλαστήρας διέφυγε στο εξωτερικό, από όπου θα επέστρεφε 12 ολόκληρα χρόνια αργότερα, μετά το τέλος της γερμανικής κατοχής, το 1945. Έλα μου όμως που η διαφυγή του Πλαστήρα στο εξωτερικό όχι απλά εξόργησε τους αντιβενιζελικούς, αλλά προκάλεσε πραγματικό μίσος στους πιο φανατικούς. Είπαμε, η πολιτική πόλωση βρισκόταν στα ύψη. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ιωάννης Μεταξάς πρότεινε την παραπομπή του Βενιζέλου σε δίκη ως ηθικού αυτούργου και συνεργού στο κίνημα. Και ενώ ο Πρωθυπουργός Τσαλδάρης πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση περί παραπομπής του Βενιζέλου, με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση έπρεπε να ασχοληθεί πρώτα με τα ζητήματα της οικονομίας, ο ίδιος ο Βενιζέλος απέτησε να διεξαχθεί άμεσα η συζήτηση, δίχως περαιτέρω αναβολή. Έτσι και έγινε. Η μέρα της συζήτησης περί παραπομπής ή όχι του Βενιζέλου σε δίκη βρήκε την αίθουσα της Βουλής ασφικτικά γεμάτη. Κάποιοι βουλευτές δε είχαν φτάσει στη Βουλή οπλοφορώντας. Πρώτος μίλησε ο Μεταξάς, που επί σχεδόν 2 ώρες προσπαθούσε να αποδείξει ότι τόσο ο Βενιζέλος όσο και οι υπουργοί του είχαν συμμετοχή στο στρατιωτικό πραξικόπημα της 6ης Μαρτίου. Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Βενιζέλος, ο οποίος με τη σειρά του μίλησε και εκείνος κανένα 2 ώρο, εκθέτοντας με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα της ημέρας του πραξικοπήματος. Και μόλις, αναφερόμενος στον Πλαστήρα, ο Βενιζέλος είπε «Είχον λοιπόν έναν στρατηγόν επαναστάτην, όπως με κατηγόρησαν, ο οποίος προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας εις των τόπων, έγινε το έλα να δεις». Τι ήταν να το πει? Μόλις άκουσαν αυτή τη φράση αντιβενιζελική, άρχισαν να φωνάζουν. «Δολοφόνοι», «άτιμοι», «να φύγετε» και πολλά άλλα που δεν λέγονται. Μερικοί μάλιστα όρμησαν προς το βήμα της Βουλής με απειλητικές διαθέσεις εναντίον του Βενιζέλου. Αλλά βενιζελικοί βουλευτές πρόλαβαν και σχημάτισαν ένα προστατευτικό κλειό μπροστά από τον αρχηγό τους. Ο Βενιζέλος από την άλλη, ήρεμος, απαθής, τι να πεις, καλούσε τον πρόεδρο της Βουλής να επιβάλει την τάξη. Ο Τσαλδάρης, όταν κατέβηκε ο Βενιζέλος από το βήμα και πήρε εκείνος το λόγο, είπε «Δεν είναι δυνατόν, παρά του αρχηγού των φιλελευθέρων, να λησμονείται ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Πλαστήρας δηλαδή, ετουφέκησε 6 μεγάλους πολιτικούς και να λέγεται ότι προσέφερε υπηρεσία στην πατρίδαν, όταν αυτός είναι ο αυτουργός του φόνου των 6 πατριωτών, μεταξύ των οποίων και του ιδρυτού του Λαϊκού Κόμματος». Να το αίμα των έξι. Περισσότερο από μία δεκαετία μετά την εκτέλεση, να εξακολουθεί να ρέει ανάμεσα στις δύο μεγάλες αντίπαλες παρατάξεις. Ο Βενιζέλος, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ελευθερία του λόγου, αποχώρησε αρνούμενος να συνεχίσει. Δεν επρόκειτο ποτέ ξανά να παραστεί στη Βουλή. Ήταν 15 Μαΐου 1933. Τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 6 Ιουνίου, ο Βενιζέλος με την Έλενα ήταν καλεσμένοι στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά για δείπνο. Γύρω στις 11 το βράδυ, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, στο κέντρο της Αθήνας. Στο αυτοκίνητο του Βενιζέλου, εκτός από την Έλενα, επέβαιναν ο οδηγός τους και ο υπομήρερχος Κουφογιαννάκης, ενώ τους ακολουθούσε το αυτοκίνητο της ασφάλειας του Βενιζέλου, όπου επέβαιναν 4 άτομα. Όταν έφτασαν στο Μαρούσι, στο ύψος όπου βρισκόταν ένα κέντρο που λεγόταν Παράδεισος, ένα αυτοκίνητο με σβηστά φώτα μπήκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο του Βενιζέλου και εκείνο της ασφάλειάς του που ακολουθούσε. Τότε ξεκίνησαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το αυτοκίνητο της ασφάλειας. Ο ένας από τους επιβαίνοντες, ονόματι Μαρκάκης, τραυματίστηκε στο κεφάλι θανάσιμα, ενώ ένα από τα λάστιχα του αυτοκινήτου έσκασε. Τότε οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του αυτοκινήτου του Βενιζέλου. Και ενώ ο Βενιζέλος προσπαθούσε να προστατέψει την Έλενα και να προστατευτεί και ο ίδιος από τις σφαίρες των δολοφόνων, ο Κουφογιαννάκης είχε δώσει εντολή στον οδηγό να σταματήσει και κατέβηκε για να αντιμετωπίσει τους δράστες. Ο Βενιζέλος αντιλήφθηκε αμέσως πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό και έδωσε εντολή στον οδηγό να ξεκινήσει αμέσως. Φτάνοντας στο ύψος της Φιλοθέης, ο τραυματισμένος οδηγός του Βενιζέλου διαπίστωσε ότι είχε σκάσει το ένα από τα πίσω λάστιχα και έκοψε ταχύτητα. Ωστόσο, καθώς το αυτοκίνητο των δολοφόνων τους πλησίαζε επικίνδυνα και με την ενθάρρυνση του Βενιζέλου, ο οδηγός αύξησε ξανά ταχύτητα εν μέσω ομοβροντίας πυροβολισμών και με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία κατάφερε να απομακρυνθεί. Μόνο όταν έφτασαν στο ύψος του γυροκομείου στους Αμπελοκήπους έπαψαν οι πυροβολισμοί. Τελικά κατέληξαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου λίγο αργότερα έφτασε και το αυτοκίνητο της ασφάλειας. Η απόπειρα διήρκησε περίπου 10 λεπτά και ο απολογισμός της ήταν ένας νεκρός, ο Μαρκάκης, και δύο τραυματίες, η Έλενα Βενιζέλου και ο οδηγός τους. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνέλεξαν περισσότερους από 50 κάλικες σε ένα μήκος 4 χιλιόμετρων και δεν άργησε να αποδειχθεί ότι η δολοφονική απόπειρα είχε οργανωθεί από τον ίδιο το διοικητή της Γενικής Ασφάλειας, τον οποίο είχε διορίσει προσωπικά ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. Ωστόσο, η ταυτότητα των ηθικών αυτούργων της απόπειρας δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Τα εμπόδια δε που παρουσιάστηκαν εξ αρχής στη δίκη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης χειροτέρεψαν το ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, οξύνοντας περαιτέρω την πόλωση. Η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου τον Ιούνιο του 1933 μπορεί να μην πέτυχε το στόχο της, ωστόσο άνοιξε τους ασκούς του αιώλου, συντελώντας αποφασιστικά στο ξέσπασμα 1,5 χρόνο αργότερα του μοιραίου βενιζελικού κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935. Η κατάρρευσή του θα οδηγούσε λίγους μήνες αργότερα στην παλινόρθωση της βασιλείας και την επιστροφή του Γεωργίου του Δευτέρου στο θρόνο ύστερα από 12 χρόνια. Όσο για το Βενιζέλο, μετά την κατάρρευση του κινήματος του 1935, διέφυγε στο εξωτερικό μέσω Δωδεκανήσων, που τότε ήταν υπό ιταλική κατοχή. Δεν θα επέστρεφε ποτέ ξανά ζωντανός στην Ελλάδα. Πέθανε ένα μόλις χρόνο αργότερα, στις 18 Μαρτίου 1936, στο Παρίσι. Ήταν 72 ετών. Κατά μια τραγική ηρωνία της τύχης, ο Βενιζέλος, όπως και ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Κωνσταντίνος, 10 χρόνια νωρίτερα, πέθανε εξόριστος μακριά από την Ελλάδα. Στο επόμενο επεισόδιο θα παραμείνουμε στη Λεωφόρο Κηφισίας, αλλά θα γυρίσουμε το χρόνο ακόμη 13 χρόνια πίσω, στο 1920. Θα μιλήσουμε για μια δολοφονία που έγινε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέρα μεσημέρι, κυριολεκτικά μέσα στη μέση του δρόμου. Με θύμα μία από τις πιο επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες του αντιβενιζελισμού, τον Ίωνα Αδραγούμη. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
4: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
0: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
3: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 18 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με την Χριστίνα Ψηλή. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων δεν περιορίζεται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, ωστόσο η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή Χίου του Πασόκ, Σταύρου Μιχαηλίδη, μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει ο κ. Μηταράκης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος, το 2026. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται κανονικά, επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Όλος χερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εμποδίζοντας την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο Δήμαρχος Χίου ζήτησε να κάνουμε υπομονή, αλλά προφανώς αυτή έχει ημερομηνία λήξης με την ολοκλήρωση των εργασιών του Δημοτικού Κήπου. Έτσι, μετά από μερικές ημέρες ηρεμίας, από χθες επέστρεψε στην περιοχή του αεροδρομίου η αφόρητη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα αλήθεια.gr, εκτός των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ, που καμιά επιθεώρηση εργασίας ή υγείας ή συνδικαλιστικός φορέας ενδιαφέρεται για τις συνθήκες που εργάζονται, εκτός της αλγινής εντύπωσης στους επισκέπτες στο αεροδρόμιο για το μυροβόλο της νήσου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και ζουν μόνιμα κάτοικοι, οι οποίοι τώρα εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης, είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Η επιστροφή των εκδρομέων ξεκίνησε και από τη Χίο, με τους πρώτους 2.000 και πλέον επιβάτες να φεύγουν ακτοπλοϊκό στο Σαββατοκύριακο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκό 8.000 άτομα και 1.650 αυτοκίνητα, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει τις 15.000 συνολικά και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, τόνισε ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης, σημειώντας ότι καθημερινά από τη Χίο φεύγουν με τα πλοία 900 με 1.000 επιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΧ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, σήμερα όλη τη διάρκεια της ημέρας θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδούς Πυλαδίων. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων καθ' όλο το 24ωρο. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του Κέντρου Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος Χίου, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο 8 το βράδυ με 10 και 4 στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Σύλλογος Αστρονομίας Χίου. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν οι καθηγητές πανεπιστημίων Σπύρος Βασιλάκος, Εμμανουήλ Ράμος, Εμμανουήλ Γεωργούλης, Χριστίνα Γιαννόπαπα και φυσικά ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας Σταμάτης Κρυμιζής. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο Λυσιάνα την 5η 20 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην αυλή του Ναυτικού Μουσιουχείου. Παρουσιάζουν το βιβλίο και συνομιλούν με τον συγγραφέα η Δέσνα Τσαρδάκα, αρχαιολόγος, και η Κυριακή Βαγιάνου, φιλόλογος. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των Πολιτιστικών Συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24-8 του 26 στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά. Και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει και ο συγγραφέας. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή. Ο Πάνος Όμπουλος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρατάφτα εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην τηλεόραση της Αλήθειας και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει γυναίκα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της ενοριακής αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά, Ανδρέα Μάμουκα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας, που γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884, ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μασίχας Χίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα Τα Γιουκαλίλια. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά η Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου μαζί με τη Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Χίου θα πραγματοποιήσουν συναυλία με ελεύθερη είσοδο και με τίτλο «Η φιλία που μας ενώνει». Να σημειώσουμε ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί συναυλία χοροδιακής και ορχιστρικής μουσικής αφιερωμένη στο Γιάννη Χρήστο. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο υπαίθριο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φίλων Εμποριού Μαύρος Γυαλός ολοκληρώνει ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους με συναυλία που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού. Στον Εμποριό με τους Βυργινία Ρήγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια, δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, θυγατέρα του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Θα τη θυμηθούμε στην προβολή της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, τηλεόραση της Αλήθειας, σήμερα στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου θα προβληθεί η απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμό στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιούργου στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λογοκομείου της Χίου, αυτή την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες, ενώ θα γίνει περίπατος γνωριμίας με το χώρο για όλους από μέλη του Συλλόγου. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατζαρόνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βάσας Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Παρασκευής, ενώ στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής θα τελεστεί με Θεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μερών της Θεοτόκου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί πανηγυρικός Όρθρος Μεταρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Την 5η 27 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου Λατομίου, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης. Την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7.30 με Θεόρτιος Εσπερινός. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο, διοργανώνοντας για τρίτη και τέταρτη εβδομάδα εκδρομές με λεωφορείο μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Σημείο αναχώρησης Κεντρικό Δημαρχείο Χίου, δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 2271-3-51-720 και 2271-3-51-723. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18 που νίκησε εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στον Όρμο Λόδι οργανώνει τους Γιοργαντίδιους Ναυταθλητικούς Αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και εστιοπλοείας. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον επιθετικό Θανάση Ορφανούδη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου. Ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου απέκτησε τον μέσο Ορέστη Πρόνη που έπαιζε στον Όμηρο. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το ναυτικό όμιλο Χίου ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η 25η εστιοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Χίου, όπου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξης και μέσω φούρνων και αγαθονησίου θα τερματίσει στο Μαραθώ Καμποτισάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Η επιλογή της Βολισσού σημειώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι μιας και η εκκίνηση θα δοθεί από τα λιμιά, μια περιοχή που το περασμένο καλοκαίρι δοκιμάστηκε από την καταστροφική πυρκαγιά, αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση στήριξης της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι το Αιγαίο συνεχίζει να ταξιδεύει, να δημιουργεί και να κοιτάζει μπροστά. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Αυγούστου με φόντο τον παραδοσιακό και ιστορικό οικισμό του Κάμπου Χίου. Με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές με έντονο αθλητικό, κοινωνικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι και στην πρόγνωση για τον καιρό. Αύριο θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική, εντάσσεως 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 100%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοταριά στον αριθμό 23 και Τρεμουλιάρη και Σία στην οδό Αεροπόρου Δουκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα στον αριθμό 79. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1923 φτάνει στο νησί ο στρατιωτικός διοικητής αρχιπελάγου συνταγματάρχης Γρηγοράκης, που τον επισκέπτεται αντιπροσωπεία προσφύγων με αίτημα «Δεν ζητάμε τίποτα, μόνο να μην μας αδικούν. Είμαστε γυμνοί, πεινασμένοι, αξιοθρύνητοι, αλλά δεν είμαστε ζητιάνοι. Σεβόμαστε τους νόμους, δεν ζητάμε λύπηση, αλλά δουλειές». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1932, φτάνει στο νησί ο αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, ο στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης. Τον υποδέχθηκαν οι οπαδοί του με επικεφαλής τον βουλευτή του κόμματος στοιχείο, Ηλίας Πιώτη. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1986, κυδεύεται δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Χιώτης Ολυμπιονίκης Δισκοβόλος, Νίκος Σύλλας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2012, μεγάλη πυρκαγιά στο νησί διαρκεί 10 ημέρες και αποτεφρώνει 160.000 στρέμματα πευκοδάσους και μαστιχοκαλλιεργιών.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Με άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η απόψινή εκπομπή θα ξεκινήσει με το γνωστό ρητό «Γυράσκω αη διδασκόμενος», που ναι μεν το έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, στα σχολικά μας χρόνια, έχει μείνει εκεί και σίγουρα ο φιλοξενούμενος μας που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται απόψε εδώ μαζί μας δεν το διάβασε απλώς, το έκανε και το κάνει πράξη με τη ζωή του. Να σας παρουσιάσουμε τον πατέρα Μιχαήλ Στεφανιώρο, ο οποίος είναι επί 50 συναπτά έτη ιερέας στη Σικιάδα και έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια στα γραφεία της Μητροπόλεως ως γραμματέας και σήμερα όμως βρίσκεται εδώ γιατί είναι κάτοχος μεταπτυχιακού από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και γιατί κάτι που δεν είναι λεπτομέρεια είναι 80 ετών. Καλώς ήρθατε.
3: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ που είπε 80.
2: Ναι, καλώς ήρθατε. Ενδεχομένως, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία ή πληροφόρηση, να είστε ένας από τους πρεσβύτερους ηλικιακά κάτοχος μεταπτυχιακού που τώρα ορκίστηκε και έλαβε μεταπτυχιακό στη χώρα μας.
3: Μάλιστα.
2: Πατέρα Μιχαήλ, πραγματικά είναι δέος, μας προκαλεί δέος και σεβασμό και θαυμασμό η απόφασή σας αυτή. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν για την ιστορία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ότι ιδρύθηκε το 2000 και εκείνο που μας φέρνει κοντά είναι ότι φοιτήσαμε και οι δύο στο προπτυχιακό, εγώ και εκείνος στο μεταπτυχιακό, οπότε έχουμε εμπειρία του τι σημαίνει εξ αποστάσεως μάθηση, διαρκής εξέταση του φοιτητή, κόστος, προσπάθεια, μοναχικός δρόμος κλπ. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Έχετε τελειώσει θεολογική σχολή.
3: Βεβαίως. Το 1986 με άλλους δύο ιερείς από την Ιερά Μητροπολή μας δώσαμε τις πανελλήνιες εξετάσεις 86 και τελειώσαμε τη θεολογική σχολή το 1990.
2: Συγγνώμη πατέρα, δηλαδή ήδη υπηρετούσατε στοιχείο, ήσασταν ιερέας χωρίς να ήταν προαπαιτούμενο να έχετε αποφοιτήσει από τη θεολογική σχολή για να είστε ιερέας.
3: Όχι βέβαια.
2: Πότε.
3: Αργότερα αυτό ναι. Προέκυψε όταν έγινε κληρικός.
2: Ναι.
3: Προέκυψε να μάθουμε κάτι περισσότερο για την... να μάθουμε σπουδές καλύτερες.
2: Πόσο
3: και περισσότερες.
2: Πόσο χρονών ήσασταν πάντα.
3: Τότε ήμουνα 40 ετών.
2: Και
3: 4 χρόνια. Τελείωσα το 1986 με 90.
2: 40 ετών, έχοντας ήδη, έχοντας ήδη πάρει το δρόμο τον ιερατικό, είχατε οικογένεια, είχατε παιδιά.
3: Τρία παιδιά.
2: Με τρία παιδιά. Η εύκολη επιλογή θα ήταν να συνεχίσετε τα καθήκοντά σας, να υπηρετείτε και να λειτουργείτε στους ναούς της Χίου χωρίς να αναζητήσετε περαιτέρω γνώσεις. Τι ήταν αυτό, γιατί αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη ενός ανθρώπου που διψά για μάθηση κοπιάζοντας.
3: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να πούμε λίγα πράγματα, αλλά να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο, τον Δεσπότη μας, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία, τη συγκατάθεση και την ευχή και την ευλογία να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο, το ανοιχτό, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, για μεταπτυχιακές σπουδές. Τον ευχαριστώ από καρδίας.
2: Αυτό ήθιστε, δηλαδή, όταν αποφασίσει ένας ιερωμένος να προχωρήσει σε μία σχολή ή να διευρύνει τις γνώσεις του, ήθιστε να παίρνει την ευλογία του σεβασμιωτάτου?
3: Σε κανονική τάξη πρέπει να παίρνουμε την ευλογία του επισκόπου μας.
2: Μάλιστα. Οπότε, και έτσι...
3: Όπως επίσης και το 1986 που φοιτήσαμε στο Πανεπιστήμιο.
2: 40 ετών. Το τότε ήταν επίσης πολύ δύσκολα να δώσει ένας άνθρωπος που πια ήταν στα 40, είχε οικογένεια, είχε την ευθύνη του να είναι κληρικός ήδη σε μια ενορία, όχι μόνο λειτουργία.
3: Και στο γραφείο υπάλληλος, στο γραφείο της Μητροπόλεως παράλληλα.
2: Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Υπήρχε, συγγνώμη που το ρωτώ, ακούγεται άκοψο, θα είχατε κάποιο οικονομικό όφελος έχοντας ένα πτυχίο?
3: Μηδαμινό, πολύ μηδαμινό. Θέλαμε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας.
2: Αυτό ήταν κάτι που σας χαρακτήριζε από παιδί?
3: Βεβαίως.
2: Η οικογένεια σας το εμφύσισε αυτό? Δηλαδή είχατε τα ερεθίσματά σας ως παιδί? Τι ήταν εκείνο που σας έκανε τόσο πολύ να διψάτε για την γνώση, τη συμβατική γνώση, βεβαίως και τη θεολογική, αλλά και τη συμβατική?
3: Από μικρός ήθελα να διαβάζω και να μαθαίνω, να διευρύνω τις σκέψεις μου και τις γνώσεις μου. Αυτό ήθελα.
2: Τότε εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν και βιβλία πολλά.
3: Πολύ δύσκολα βιβλία.
2: Πού τα βρίσκατε?
3: Δανειζόμουνα στις βιβλιοθήκες, συμμαθητές μου ανοίγαν οπωσδήποτε και διαβάζαμε. Το βιβλίο ήταν πάντα κοντά μας.
2: Ωραία. Από τη στιγμή που γίνατε ιερέας, δεν υπήρξε ένας προσανατολισμός σε κείμενα πνευματικά, πατερικά? Αυτό δεν σας κάλυπτε την εσωτερική ανάγκη για μάθηση, γιατί σας έφερνε σε επαφή με το έργο πνευμάτων, μεγάλων πνευμάτων, Αγίων? Είχατε εστιάσει περισσότερο σε αυτά τα κείμενα?
3: Ήθελα πάρα πολύ να τα διαβρύνω αυτά και να τα διαβάζω και να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου. Διάφορες γνώσεις.
2: Είναι η ρίση του Αποστόλου Παύλου που λέει:
3: πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε.
2: Και ένας 40χρονος ήδη ιερέας, εργαζόμενος ταυτόχρονα
3: στα γραφεία,
2: πατέρας τριών παιδιών, διαβάζει για πανελλαδικές. Πώς γίνεται, δηλαδή ήθελε πάρα πολύ εστίαση, πόσο χρόνο σας έπαιρνε, κάνατε φροντιστήρια?
3: Διαβάσαμε μονάχοι μας. Διαβάσαμε.
2: Μόνο σας?
3: Τα λατινικά, την ιστορία, τα αρχαία, την έκθεση, τότε σε αυτά δώσαμε.
2: Ναι.
3: Αλλά εμένα η αγωνία μου τότε, το 86, ήταν μεγαλύτερη, γιατί το μεγαλύτερο μου παιδί έδινε εξετάσεις και εκείνο. Στο πρώτο γυμνάσιο, το Αρένων. Σε μία αίθουσα εγώ ήμουνα στα θεωρητικά μαθήματα, σε μία άλλη αίθουσα ήταν εκείνος και ήταν στις θετικές επιστήμες. Και πέρασε τότε βέβαια φυσικός στο Αθηνών, στη φυσική σχολή των Αθηνών.
2: Πατέρ, αυτό που δεν, δηλαδή πραγματικά δύσκολα μπορεί να το κάνει εικόνα κανείς, πατέρας και γιος να δίνουν ταυτόχρονα πανελλαδικές σε διπλανές αίθουσες και μάλιστα ο ένας εκ των δύο ιερωμένος, δεν είχε προκαλέσει έτσι κάποιες συζητήσεις στο σχολείο? Πώς το αντιμετώπιζε η οικογένειά σας και εσείς? Γιατί υπήρχε ο κίνδυνος, θα υπήρχε, να μην περάσει το παιδί και να περάσετε εσείς.
3: Εμένα η αγωνία μου περισσότερο ήταν για το παιδί.
2: Να μην τυχόν
3: δεν περάσει ή δεν γράψει.
2: Όχι για τον εαυτό, όχι για εσάς.
3: Όχι. Περισσότερο για εκείνο όμως. Να γράψει το παιδί μου για την ασθενειοδρομής, που ήταν τρίτη ηλικίου και έπρεπε να γράψει.
4: Φέτος Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 2210-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενείται ο πατέρας Μιχαήλ Στεφανιώρος, ο οποίος απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλικία των 80.

0: Ναι. Απόγευμα και βράδυ ξενυχτούσατε.
1: Διάβασμα πολύ. Εντάξει, όσο μου το επέτρεπε η κατάσταση και η ηλικία μου, διότι έπρεπε την άλλη μέρα να είμαι και συνεπής στις υποχρεώσεις μου, να είμαι στο γραφείο την ώρα μου, στο ναό να είμαι την ώρα, στην ώρα, για να κάνω τις υποχρεώσεις τις άλλες.
0: Με τρία παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Η πρεσβυτέρα.
1: Η πρεσβυτέρα μας επέβλεπε. Επέβλεπε και παρακολουθούσε και έδινε και εκείνη τις συμβουλές της.
0: Σας εψύχωνε.
1: Και βέβαια μας εψύχωνε. Αλλά περισσότερο τα παιδιά. Περισσότερο.
0: Αν δεν είχατε την αρρωγή, την υποστήριξη της πρεσβυτέρας, που σίγουρα πήρε κομμάτι από τους καθημερινούς ρόλους που έχει ένας πατέρας, ακόμη κυρωμένος μέσα σε ένα σπίτι με τρία παιδιά, νομίζετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε αυτό το άλμα?
1: Όχι βέβαια. Όχι. Δύσκολα. Εάν δεν είχαμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της πρεσβυτέρας. Παρακολουθούσε όλους.
0: Σας
1: τι έχουμε
0: άκουγε.
1: Αύριο, τι γράφουμε.
0: Δηλαδή όπως κάνουν οι μητέρες παιδιών που έχουν να δώσουν πανελλαδικές, συνήθως κρατάνε το βιβλίο και ακούνε κατά λέξη το όποιο μάθημα έχει να εξεταστεί.
1: Προπαντός στην ιστορία.
0: Σας άκουγε η πρεσβυτέρα? Μια το πατέρα.
1: Την κορούλα προπαντός. Την κορούλα, γιατί η κορούλα πέρασε, είχε σπουδές για να περάσει δασκάλας και πέρασε βέβαια. Και εκεί η ιστορία ήθελε αυτολεξή.
0: Ναι, ναι, η τελεία το κόμμα.
1: Συνθήκη των Σεβρών, συνθήκες όλες εκεί πέρα τότε με την κρασιατική εκστρατεία. Πάρα πολλά.
0: Πραγματικά κόβει την ανάσα η σκέψη ότι μέσα σε ένα σπίτι με τρία παιδιά έπρεπε να μελετάει ταυτόχρονα ο πατέρας, ο μεγάλος γιος και η κόρη για να...
1: Και ο δεύτερος γιος.
0: Και ο δεύτερος.
1: Επίσης.
0: Και όλα αυτά τα επέβλεπε η πρεσβυτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Δίνεται πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Ήταν δύσκολα τα θέματα, δηλαδή τότε θεολογική σχολή ήταν ο στόχος.
1: Όπως εξεταστήκαμε στην ιστορία,
0: ναι,
1: στα λατινικά, στην έκθεση βεβαίως, ναι, και στα αρχαία.
0: Γράψατε.
1: Όπως έδωσαν και όλα τα παιδιά, όπως έδιναν και τα άλλα τα παιδιά.
0: Γράψατε καλά τότε.
1: Εντάξει, καλά περάσαμε.
0: Καλά. Θεολογική σχολή.
1: Θεολογική σχολή.
0: Και φοιτήσατε εκεί, πήγατε στην Αθήνα?
1: Όχι. Είχαμε και το γραφείο, είχαμε και τις υποχρεώσεις.
0: Ναι, ναι, στο...
1: Είχαμε και την ενορία μας.
0: Πώς μπορούσατε?
1: Γινόταν τακτικά ταξίδια.
0: Γιατί τότε δεν υπήρχε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι θεμελιωμένο.
1: Το εξ αποστάσεως,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι θεμελιωμένο ακριβώς στην αντίληψη.
1: Έπρεπε να δώσουμε την παρουσία μας εκεί, βέβαια.
0: Και πόσο συχνά ταξιδεύατε?
1: Κάθε 10 μέρες, κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, ανάλογα. Ανάλογα.
0: Δεν κουραστήκατε?
1: Τα καλά κόπησε τότε.
0: Και παίρνετε πτυχίο μαζί με το πρώτο πτυχίο μαζί με το παιδί, αφού μπήκατε μαζί.
1: Εγώ τελείωσα το 90 και εσύ τελείωσε το 91.
0: Ήρθανε στην πρώτη καθομολόγηση, ήρθανε.
1: Βέβαια, και βέβαια. Και βέβαια. Όπως και εγώ πήγα αργότερα σε εκείνο. Στο ΕΚΠΑ.
0: Στον Καποδιστριακό. Ναι. Πατέρα Μιχαήλ.
1: Και το δεύτερο επίσης φυσικό και εκείνος στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Και η κορούλα μας εκπαιδευτικός τώρα είναι στο Πανεπιστημίο, φοιτησε στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και τώρα είναι εκπαιδευτικός. Έχει παντρευτεί τον κύριο Γιωργούλη, αστροφυσικό. Και εργάζεται στο Τζο Χόπινγκς στη ΣΥΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Αν, γιατί μας περιγράφεται με αδρές γραμμές,
1: βεβαίως,
0: ότι τα παιδιά σας και εκείνα ακολούθησαν το δρόμο των σπουδών και κοπιάζοντας προφανώς πολλοί, έχουν πάρει και εκείνα έναν δρόμο εξελιχτικό και πρόοδου.
1: Δόξα
0: τω. Αν δεν είχατε δώσει και εσείς

0: αυτό το παράδειγμα μέσα στην οικογένεια. Ενός ανθρώπου που επιλέγει το δρόμο της προσπάθειας και προσπάθειας, που σημαίνει όχι λιγότερη ξεκούραση, ίσως και καθόλου, ταυτόχρονες ευθύνες και ίσως υπήρχε τότε άγχος. Είχατε άγχος?
1: Πάντοτε.
0: Είχατε άγχος?
1: Πάντοτε, πάντοτε. Το άγχος δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ούτε εγκατέλειψε.
0: Αν δεν είχατε δείξει με τη συμπεριφορά σας, όχι διαβάζοντας μερικές συμβουλές, ότι στη ζωή έτσι είναι τα πράγματα, είναι ένα η μάθηση και η προσπάθεια του ανθρώπου να εξελιχθεί μορφωτικά σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί τα παιδιά σας, μπορεί μια υποθετική ερώτηση, να είχαν ίσως μια άλλη διαδρομή. Πόσο δηλαδή επηρεάσατε με τη ζωή σας, με το παράδειγμά σας, τα παιδιά σας που ήταν σε ηλικία πλέον να επιλέξουν σπουδές, επάγγελμα?
1: Βλέποντας οπωσδήποτε και το παράδειγμα το δικό μου, ενισχύθηκαν με αυτό και διάβαζαν περισσότερο, προσπάθεια μεγαλύτερη, ούτως ώστε να επιτύχουν και εκείνα σε μια ανώτερη σχολή του Πανεπιστημίου.
0: Εσείς αυτό το κάνατε λεκτικά ή σιωπηλά? Δηλαδή τους λέγατε, κοίταξε, όπως λένε αρκετοί γονείς, για να περάσεις πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να τα δώσεις όλα? Ή απλά εσείς μελετούσατε, ταξιδεύατε στην Αθήνα, δίνατε εξετάσεις, ξενυχτούσατε, εργαζόσασταν, ιερουργούσατε μέσα, λειτουργούσατε στο ναό, σιωπηλά, με τη ζωή σας τους δώσατε το παράδειγμα?
1: Οπωσδήποτε το παράδειγμα αυτό ενισχύθηκε, το παράδειγμα το δικό μου, στα παιδιά. Ενισχύθηκε, είχαν και εκείνη την προσπάθειά τους μεγαλύτερη, ούτως ώστε να επιτύχουν κάτι καλύτερο και σε καλή σχολή να εισαχθούν.
0: Είσαστε λοιπόν πτυχιούχος θεολογικής σχολής το 90.
1: Το 90.
0: Το 90. Ωραία. Εργαζόσασταν στα γραφεία της Μητροπόλεως, μένουμε σε αυτό. Τα παιδιά ήδη είχαν δρομολογηθεί.
1: Φοιτούσαν.
0: Ήσασταν εκεί 40, πόσο χρόνο, 45, στα 40, όταν τελειώσατε τη θεολογική σχολή.
1: 45.
0: 45.
1: 4, 4
0: ναι, 44. 44 χρόνο. Σταματάει η έφεση για τη μάθηση? Τι κάνατε? Δηλαδή, αν είχατε ελεύθερο χρόνο, τι διαβάζατε?
1: Πάντοτε το βιβλίο μας ήταν δίπλα μας, να το ξέρετε αυτό, πάντοτε.
0: Τι βιβλία?
1: Τα βιβλία ιστορικά και λογοτεχνικά.
0: Αυτά που θεωρούνται, ας πούμε, πατερικά κείμενα, ναι.
1: Και μερικά από αυτά διαβάζαμε. Διαβάζαμε και από αυτά.
0: Βέβαια. Και πατερικά.
1: Και μορφωνόμαστε. Την Αγία Γραφή πρωτίστως,
0: ναι.
1: Πρωτίστως, το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο βιβλίο. Ήταν και ο οδηγός μας αυτός, η Αγία Γραφή.
0: Ο οδηγός σας εννοείται
1: στη ζωή.
0: Στη ζωή. Ναι.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενείται ο πατέρας Μιχαήλ Στεφανιώρος, ο οποίος απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλικία των 80 ετών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
3: Και από τα ιστορικά λογοτεχνικά, το εκείνο που ίσως άφησε μεγαλύτερο αποτύπωμα μέσα σας, ποιο? Αν ανακαλέσατε μερικά που έχετε, ποιο σας είχε αγγίξει περισσότερο?
4: Τι να πω τώρα, εκεί δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αυτό.
3: Η κοινωνία της Οικιάδας, που ήταν άνθρωποι ναυτικοί, που σημαίνει είχαν έτσι μια εικόνα, σας μετέφεραν εικόνα από διάφορα σημεία, εικόνες από διάφορα σημεία του κόσμου, ιστορίες, ταλαιπωρίες, απώλειες.
4: Δυστυχώς.
3: Έτσι είχαμε και ναυάγια. Αυτή η κοινωνία πώς επέδρασε πάνω σας? Μια δυναμική κοινωνία που είχε άποψη για τα προβλήματα τα κοινωνικά, διεκδικούσε, πώς επέδρασε στις αποφάσεις που πήρατε, πώς αλληλοεπιδρούσε εσείς ως ιερέας στην κοινωνία και η κοινωνία της Οικιάδας εσάς?
4: Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό. Δηλαδή, ερχόμουν σε επαφή με τα παιδιά μου, τους ενωρίτες μου, γιατί ήταν παιδιά μου, όλα πνευματικά μου παιδιά, τα οποία άκουγα και συμμετείχα στις χαρές τους, στις θλίψεις τους, στις στενοχωρίες τους, στις περιπέτειές τους.
3: Όλα
4: αυτά, και με εμπιστεύονταν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Είχα μια συνεχή και διαρκή επικοινωνία με τα παιδιά. Και οπωσδήποτε συνεβούλευα, οπωσδήποτε.
3: Τι τους συμβουλεύατε? Γιατί η βασική παρένεση των πατερικών κειμένων, που απορρέει φυσικά από τη διδασκαλία του Χριστού, είναι υπομονή. Ωστόσο, μέσα στην κοινωνία υπάρχει το στοιχείο της διεκδίκησης έντονο. Και η Σικιάδα, να θυμηθούμε τα ιστορικά γεγονότα, αρχές του 90 έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και επειδή τότε μερικοί από εμάς που είμαστε εδώ και από τους τηλεθεατές θυμούνται ότι είχε επιδιωχθεί να εγκατασταθούν εκεί, να έρθουν και να ελιμενιστούν έτσι μικρά πλοιάρια που θα είχαν καύσιμα και θα θεωρούσαν και οι κάτοικοι της Λαγκάδας και της Οικιάδας ότι θα κάνουν ζημιά στην περιοχή του Θόλους, τότε η κοινωνία της Οικιάδας και της Λαγκάδας, σαν μια γροθιά, αντιστάθηκαν και μια μέρα ήρθαν τα ΜΑΤ. Ανάμεσα σε εκείνους που αντιστάθηκαν, εμείς που κάναμε το ρεπορτάζ, θυμόμαστε και έναν ιερωμένο.
4: Βεβαίως, ήμουν παρόν.
3: Ήσασταν
4: τότε, ήσασταν 1993 ήταν, 6 Σεπτεμβρίου τότε.
3: 6 Σεπτεμβρίου.
4: 6 Σεπτεμβρίου.
3: Τι σας έκανε να βρίσκεστε εκεί στην πρώτη γραμμή, γιατί γινόταν περιφρούρηση του χώρου, υπήρχαν ήδη έτσι συμπλοκές και πιέσεις με την... υπήρξε ένταση ήδη, αλλά το να έρθει σε 130 με ΜΑΤ ήταν από τις σπάνιες φορές εκείνα τα χρόνια.
4: Και πρώτη φορά που ερχόταν ΜΑΤ, νομίζω, στο Ιόνυσι.
3: Ίσως να ήταν η δεύτερη, δεν θυμάμαι καλά, γιατί είχε έρθει άλλη μια φορά τότε που ήταν οι γυναίκες εργαζόμενες στην Βαβακουργία, στην Ομαρχία. Ίσως να ήταν η δεύτερη. Πάντως ήταν από τις πρώτες φορές. Αντί λοιπόν να είστε στο χωριό, στο ναό σας, ενδεχομένως στο σπίτι σας, ως ιερωμένος, πώς σκεφτήκατε να πάτε εκεί μαζί με τους συντοπίτες σας, μαζί με τους συγχωριανούς, σικιαδογιώτες, λαγκαδούσι? Ξέρατε ότι ήταν επικίνδυνο.
4: Βεβαίως ήταν επικίνδυνο. Αλλά ο ιερέας έπρεπε να είναι εκεί. Να είναι μαζί με τα παιδιά του, που αγωνίζονται για να μην εγκατασταθούν οι δεξαμενές στα δεξαμενόπλια,
3: ναι,
4: τότε, μια δεξαμενή εκεί στο Θόλος,
3: ναι, ναι,
4: καυσίμων.
3: Καυσίμων.
4: Και έγιναν εκείνες οι μπλουκές.
3: Φάγατε ξύλο?
4: Όχι βέβαια, δεν έφαγα. Ξύλο εγώ δεν έφαγα, αλλά έτοιμος ήμουνα, από ό,τι μου είπαν.
3: Όμως ήταν ανάμεσά σας και γυναικόπαιδα που χτυπήθηκαν, έτσι, έπεσαν δακρυγόνα. Γιατί σε ένα κομμάτι συνέβη εκείνη την εποχή να ήμουν έγκυος και σε ένα κομμάτι το είδα, μετά έπρεπε να προστατευτώ. Και χτύπησαν
4: γυναικόπαιδα. Και μερικά παιδιά τα οποία έπεσαν στη θάλασσα, τα περίμεναν μετά για
3: μόλις
4: να βγουν και τα συνέλαβαν.
3: Αυτή η στάση, δηλαδή η παρένεση για υπομονή που πηγάζει μέσα από τη διδασκαλία του το Χριστού και την Καινή Διαθήκη, με το ότι διεκδικεί ο απλός άνθρωπος την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του τόπου του, νομίζετε ότι, γιατί είναι κομβικό θέμα, συμφιλιώνονται, συμβαδίζουν?
4: Κοιτάξτε, εμείς τότε τα παιδιά σκέφτηκαν και εγώ συμπαραστάθηκα ότι έπρεπε να προστατευτεί αυτός ο χώρος.
3: Ο τόπος.
4: Ακριβώς, όλη η περιοχή εκείνη, γιατί θα μολύνονταν η περιοχή οπωσδήποτε με τα καύσιμα τα οποία θα διέρεα από το δεξαμενόπλιο εκείνο.
3: Έχουμε λοιπόν έναν ιερωμένο, έναν ιερέα που στα 40 του δίνει εξετάσεις, παίρνει πτυχίο στα 44, συμμετέχει σε κοινωνικούς αγώνες και φτάνει στα πια χρόνια για να σκεφτεί να ξαναπάει, να πάει, γιατί το 2000 συντηρήθηκε το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
4: Στα
3: 76. Έτσι. Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο ως θεσμό στην Ελλάδα ξεκίνησε περίπου το 2000. Τότε ήταν η χρονιά που θυμάμαι και εγώ που μπήκαμε.
4: Περίπου το 2000,
3: ναι,
4: από
3: που μπήκα, ήμασταν από τους πρώτους που μπήκαμε. Τότε έμπαιναν με κλήρωση στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Είχαν περάσει λοιπόν πολλά χρόνια. Πώς δεν το σκεφτήκατε νωρίτερα?
4: 30 χρόνια μετά από την αποφύτισή μας.
3: Ναι, ναι, 30 χρόνια. Πώς σκεφτήκατε στα 76? Θα υπήρξαν το ερέθισμα. Ξαφνικά ξυπνήσατε και είπατε τώρα θα πάω να πάρω μεταπτυχιακό. Πώς έγινε αυτό?
4: Από το γραφείο της Μητροπόλεως. Στο γραφείο της Μητροπόλεως σταμάτησα να πηγαίνω το 2018, δηλαδή μετά από 48 χρόνια. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έπρεπε να αξιοποιήσω το χρόνο μου και να συμπληρώσω τις σπουδές μου, τις γνώσεις μου, τις θεολογικές. Και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία με την εγγραφή μου στο ανοιχτό πανεπιστήμιο που είχε ειδικό τμήμα για θεολογικά συγγράμματα να μάθουμε και θεολογικές σπουδές. Και φίτησα σε μια σχολή ανθρωπιστικών σπουδών.
3: Ανθρωπιστικών σπουδών ήταν και αυτό το τμήμα που ήταν το προπτυχιακό και εμάς ανθρωπιστικών σπουδών.
4: Ανθρωπιστικών ήταν σπουδών.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, γιατί
3: αλλά ήταν σας κατεύθυνση θεολογικής
4: σπουδής, ναι. Ορθόδοξη βιωματική θεολογία και θρησκευτικός πλουραλισμός.
3: Ακούγεται σύνθετο.
4: Ναι.
3: Ακούγεται σύνθετο. Και πώς, μάλλον εδώ πρέπει να, αφού είπαμε το τμήμα που μπήκατε, που επιλέξατε και μπήκατε για να πάρετε μεταπτυχιακό, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και να μας πείτε πόσο βαθιά πέσατε. Ένας άνθρωπος στα 76 του χρόνια να έρχεται σε επαφή με εξαποστάσεως μάθηση που ήθελε καλή γνώση της τεχνολογίας.
4: Βεβαίως.
3: Πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως.
3: Διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδέψεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατατοσαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου είναι τίτλοι των ειδήσεων. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της, οπομένως δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη μετά την απέταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Επανήλθε το πρόβλημα της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού καθαρισμού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, αναφέρει το αλήθεια.gr. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα οι πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 22 Ιουνίου και τις 12 Αυγούστου του 2025. Ξεκίνησε και αποτυχία η επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκώς 8.000 άτομα και 1.600 αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει στις 15.000 και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Θόδωρο Μιχαλάκη. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας και την Παρασκευή τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Στο πλαίσιο έργων της ΔΕΙΑΚ, σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε σκαφές στην Οδό Σπηλαδίων και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο θα εκτελούνται εργασίες θα μείνει αποκλεισμένο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύης διαστήματος Χίου αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές παρουσιάζονται σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα» την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην αυλή του Ναυτικού Μουσείου. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 στην Πλατεία των Μεστών και την ίδια ώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής. Την Πέμπτη αυτοπροσώπος στην τηλεόραση της Αλήθειας, ο θρυλικός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος. Αιμοδοσία την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην Καλλιμασιά. Η αιμοδοσία θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα γίνει σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα αύριο σε 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Θεατρική παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φιλών Εμποριού Μαύρος Γυαλός διοργανώνει συναυλή αύριο σε 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού στο Εμποριός με τους Βιργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊντέρη από το Δήμο Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κλέρη Κοστάλα θα θυμηθούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας 7 και στις 11 και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα του Γιουκαλίλη. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά συναυλία της Χοροδίας Νεανίδων του Βερολίνου και της Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Χίου, ενώ από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ η συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου που θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Προπολούνται εισιτήρια στην Πηξίδα και στο Ticket Service. Αύριο στο Περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου, η σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λόβοκομείου της Χίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου, με εκδηλώσεις το πρωί αλλά και με συναυλία το βράδυ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18, νικώντας εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμολο διοργανώνει τους γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το Ναυτικό Όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού ως έμπρακτη δήλωση στήριξης της πυρόπληκτης τοπικής κοινωνίας. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό το πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές. Ο καιρός. Αύριο έθριος, η άνεμη νοτιοανατολική, η έντασή τους 2 ποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 29 με 100%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 2271-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενείται ο πατέρας Μιχαήλ Στεφανιώρος, ο οποίος απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλικία των 80 ετών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
2: Στεφανιώρος Μιχαήλ.
3: Μπράβο.

0: Βάκη Παναγιώτα. Σιάκου Μαρία. Τσίτουρα Σταυρούλα.
1: Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την καθομολόγηση του πατέρα Μιχαήλ Στεφανιώρου στη Πάτρα, που είναι και η έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό. Πολύ λίγες ημέρες, πολύ κοντά είμαστε στο γεγονός. Ένας ιερωμένος που υπηρετεί στη Σικιάδα, λειτουργεί, είναι η σωστότερη έκφραση, λειτουργεί στον ιεροναό της Σικιάδας περίπου 50 χρόνια, είναι πλέον από αυτόν τον Μάρτιο κάτοχος μεταπτυχιακού. Τώρα,
2: τίτλου.
1: Ναι, τώρα δεν σας πειράζει που θα πω ετών 80. Όχι, αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
2: Δόξα
1: δηλαδή.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, δηλαδή, θέλω να πω, μεταπτυχιακό σήμερα παίρνουν οι περισσότεροι νέοι ως εφόδιο για τις σπουδές τους. Εσείς γιατί θελήσατε να πάρετε μεταπτυχιακό?
2: Διάβαζα και ήθελα να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου πάνω στη θεολογική επιστήμη, την οποία είχα αποκτήσει από το 1990.
1: Ναι,
2: να δω τι είναι το μεταπτυχιακό, τι μαθήματα κάνουν.
1: Α, μπήκατε δηλαδή και το ψάξατε.
2: Βέβαια, έψαξα και από εκεί και πέρα παρουσιάστηκα στις εξετάσεις, στις παραδόσεις, όταν μας έκανε ο κύριος καθηγητής.
1: Ναι,
2: την πρώτη φορά μάλιστα.
1: Ναι, ναι, έχει σημασία.
2: Όταν συναντηθήκαμε διαδικτυακά πάντοτε, όλα τα παιδιά νεαρά, 25, 30, 35. Εμένα με είδε λευκανθέντα έτσι και με κοίταζε. Του λέω, μάλιστα, λέω, κύριε καθηγητά, γυράσκω αίδη διδασκόμενος. Και μου λέει, μάλιστα, πατέρα. Μην ξεχνάτε ότι και το Υπουργείο είναι διαβίου μάθησης.
1: Έτσι δεν
2: είναι. Ακριβώς έτσι. Και δόξα τω Θεώ, οι συναντήσεις γινόταν διαδικτυακά πάντοτε. Οι εργασίες υποβάλλονταν διαδικτυακά.
1: Ήταν μέσα στο κορονοϊό, γι' αυτό γινόταν διαδικτυακά. Γιατί τα πρώτα χρόνια που φίτησα εγώ ήταν υποχρεωτική παρουσία, σχεδόν υποχρεωτική. Τουλάχιστον σε τρεις συναντήσεις μίνιμουμ έπρεπε ο φοιτητής να ταξιδέψει από Τυχείο στην Αθήνα για να παραστεί σε προπαρασκευαστική συνάντηση με τον καθηγητή. Τώρα έχει αλλάξει αυτό?
2: Μπορεί να ήταν και έτσι, να έχει αλλάξει, αλλά όλα τα μαθήματα γινόταν εξ αποστάσεως. Όλα.
1: Oh.
2: Εμάς, δηλαδή στο διάστημα αυτό, από το 2021 μέχρι το 2024.
1: Στο 2024. Ποιο ήταν, αν μπορείτε όσο γίνεται πιο κοντά στον άνθρωπο που δεν έχει γνώσεις θεολογικές, το θέμα σας, το θέμα που πραγματευτήκατε.
2: Μεταπτυχιακή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η μεταπτυχιακή μου εργασία που έπρεπε να την παρουσιάσω για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να πάρω και τον ανάλογο τίτλο, ήταν η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξης του 1928.
1: Γιατί,
2: είναι, ναι. Είναι η πράξης,
1: ναι, ναι,
2: η οποία αφορά τις νέες χώρες, mm-hmm, με το Πατριαρχείο. Και σε αυτήν την κατάσταση είναι και η Μητρόπολης μας. Και επειδή ανήκει και η Μητρόπολη Χίου στις νέες χώρες, πήρα αυτό το θέμα της εργασίας μου, που... της μεταπτυχιακής διπλωματικής,
1: ναι,
2: εργασίας.
1: Συνδέοντα και με τον τόπο.
2: Ακριβώς. Και είμαι και κληρικός και λειτουργός της Μητροπόλεως μας. Γι' αυτό, ιστορικά, να μάθω και περισσότερα πράγματα.
1: Ποιο ήταν το πιο δύσκολο, η μεγαλύτερη δυσκολία, παύλα, πρόκληση σε αυτή τη μεταπτυχιακή? Πόσες λέξεις, που δείχνει μεγάλο όγκο, γιατί δείχνει πολλή προσπάθεια, πολλή βιβλιογραφία. Για πέστε μας και ποιο ήταν το θέμα. Ο βαθμός δυσκολίας του θέματος είναι που εξηγεί όλα τα άλλα. Για να πούμε το
2: Κοιτάξτε
1: θέμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι εργασία η οποία θέλει πολύ έρευνα.
1: Mm-hmm.
2: Έρευνα. Να... Και έπιασα την ιστορία των νέων χωρών από την Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση, από το 1821. Για να φτάσουμε το 1850 που έγινε ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος που έδινε την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδος και στη συνέχεια να εκδοθεί η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928 με τις νέες χώρες οι οποίες παρεχωρήθηκαν διοικητικά στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος επιτροπικός και άχρη καιρού.
1: Ναι, το ακούμε ως όρο στα δελτία ειδήσεων όταν ανακύπτουν κάποια θέματα εκκλησιαστικά για την υπαγωγή για τις νέες χώρες. Ναι, ακριβώς.
2: Εμείς πνευματικά είμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Ναι, ναι, το ακούμε σαν όρο. Εσείς όμως είχατε να αναζητήσετε πληροφορίες και να αναδείξετε δύο μορφές εκκλησιαστικές που εκεί είναι τα βαθιά νερά.
2: Εκεί
1: για να ακούσουμε λοιπόν.
2: Εκεί είναι τα βαθιά νερά. Είναι το η περίοδος της μικρασιατικής εκστρατείας που έγινε. Από εκεί άρχισαν δηλαδή τα περισσότερα.
1: Χρονικά δηλαδή. Χρονικά, ξεκινάτε από το 1922.
2: Από το 1821.
1: Από το 1922.
2: Με συγχωρείτε. Και έπρεπε τότε να εστιάσουμε στην Μητρόπολη της Χίου. Τότε στη Μητρόπολη της Χίου Μητροπολίτης ήταν ο Ιερώνυμος Γοργίας. Αλλά έδρασε όμως και τότε Χιώτης ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου Ιωακήμ Στρουμπής, ο οποίος γόνος Χιώτης Θημιανά και λοιπά, έφυγε, τελείωσε τη σχολή της Χάλκης και έγινε Μητροπολίτης το Αρδαμερίου αρχικά. Αρδαμερίου είναι μια περιοχή της Χαλκιδικής. Από εκεί και πέρα έλαβε κάποιους τίτλους, όμως με την μικρασιατική εκστρατεία του 1922 αναγκάστηκαν να φύγουν. Τους έδιωξαν από το Πατριαρχείο. Και πού θα πάνε?
1: Ήρθαν στον τόπο όπου...
2: Εξαρτάται. Ναι. Δηλαδή πήγαν σε... αναγκάστηκε δηλαδή το Πατριαρχείο για να τους τακτοποιήσει αυτούς τους Μητροπολίτες ή να διχοτομήσει Μητροπόλεις που ήταν μεγαλύτερες, προσωποπαγής πάντοτε, προσωποπαγής δηλαδή όταν ο ένας εκ των δύο αποθάνει, να ενοποιείται πάλι η Μητρόπολη. Και ήταν πλουσιότερες, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό το πλουσιότερες, και αναγκάστηκε τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να διχοτομήσει τη Μητρόπολη της Χίου.
1: Είχαμε τον Καρδαμήλα και τις...
2: και τον όρισε Καρδαμήλων, δηλαδή της Βορείας Χίου, περιλάμβανε τη Βόρεια Χίο, τις Συνούσες και τα Ψαρά. Και την Νότια Χίο, η οποία ήταν ο Ιερώνυμος. Βέβαια έχουμε και τον Μητροπολίτη τότε, τον Πολύκαρπο Βαρβάκη, και τελικά ο Μητροπολίτης, ο Αποκοριτσάς Ιωακήμ Στρουμπής, κατεστάθη Μητροπολίτης Καρδαμήλων το 1924. Ήδη... Το 1933 βέβαια πεθαίνει ο Μητροπολίτης Χίου και ενοποιείται και γίνεται Μητροπολίτης, οι δύο Μητροπόλεις ενοποιούνται σε μία Μητρόπολη το 1933, ως Μητροπολίτης Χίου είναι πλέον ο Ιωακήμ Στρουμπής.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Εσκεριάν. Στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενείται ο πατέρας Μιχαήλ Στεφανιώρος, ο οποίος απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλικία των 80 ετών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
3: Ήδη, επειδή έχουν γίνει αρκετά αφιερώματα, έχουν συγγραφεί αρκετά βιβλία, στέκεστε ερευνητικά ως φοιτητής μεταπτυχιακός μπροστά σε μία μορφή εκκλησιαστική που είχε όμως και πολιτική θέση, άποψη και ρόλο. Αυτό πόσο δύσκολο ήταν, γιατί ήδη περιγράφεται την εποχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, λίγο πριν την κατοχή τη γερμανική, οπότε και ο Ιακίμ Στρουμπής πια παίρνει το μέρος του λαού. Αυτό το να σταθείτε μπροστά στη μορφή που ήταν και από τους τρεις Μητροπολίτες που είχαν περάσει στο ΕΑΜ.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό πόσο δύσκολο ήταν για σας?
4: Πάρα πολύ δύσκολο.
3: Γιατί?
4: Πάρα πολύ δύσκολο, διότι έπρεπε να ψάξω πάρα πολύ τα βιβλία όλα. Βέβαια αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η διατριβή του γιατρού του Μιχαηλίδη, του κύριου Ανδρέα Μιχαηλίδη, που είχε πολλά στοιχεία και τα συνέλεξα από εκεί μέσα.
3: Ναι, αργότερα υπήρχε και νομίζω το τελευταίο ήταν, αλλά εσείς όταν... Όχι, του Γιώργου του Αμπαζή, αλλά εσείς πρέπει να το γράφατε νομίζω νωρίτερα.
4: Νωρίτερα.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό ναι. Το γράψατε νωρίτερα. Το να μπορέσετε να σταθείτε μπροστά σε έναν Μητροπολίτη που είχε ξεκάθαρη θέση πολιτική και ταυτόχρονα φιλανθρωπικό έργο, πώς καταφέρατε να συνδυάσετε αυτούς τους ρόλους σε μια εποχή που ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι πλήρωσε πολύ μεγάλο τίμημα? Αυτό σας ενέπνευσε αυτός ο αυτοθυσιαστικός χαρακτήρας, αυτή η αφοσίωση, το ότι γνώριζε ότι θα υπήρξε τίμημα από την απόφαση του να σταθεί κοντά στους ανθρώπους που πεινούσαν, που διώκονταν, στις οικογένειες των δολοφονηθέντων. Τι σας έφερε κοντά στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν στα χρόνια του Χριστού?
4: Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ δυσκολεύτηκα. Γιατί έπρεπε όμως να ολοκληρώσω την εργασία μου αυτή. Και δύσκολα τα πράγματα είναι. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε και έγινε αυτή η εργασία που έκανα τότε για τον Δεσπότη, τον Ιωακήμ τον Στρουμπή.
3: Τι σας προκάλεσε το μεγαλύτερο θαυμασμό από τη ζωή του?
4: Ήταν ένας δεσπότης ο οποίος ήταν μέσα σε όλα, κοντά στο λαό του.
3: Στο ποιμνιό του, στο λαό.
4: Στο ποιμνιό του, στο οργάνο του, στους στρατευμένους, σε έργα φιλανθρωπίας οπωσδήποτε, πάρα πολλά. Πήγε στα Καρδάμιλα, δεν είχαν σχολείο. Έκανε έρανο. Έδωσε και τα προσωπικά του χρήματα. Και εκτίστηκε το σχολείο στα Καρδάμιλα. Στη Σιδρούντα γράφει ότι δεν είχαν νερό να πιούνε, υδρευτικό. Το υδρευτικό έλυσε το υδρευτικό θέμα. Ασχολήθηκε με μια ασθένεια η οποία ήταν τότε για τα μάτια, τα τραχώματα. Αυτό ήταν πολύ βασικό, αφού και μέχρι τότε που ήμουν στο γραφείο της Μητροπόλεως ζητεί από τους μελλονύμφους βεβαίωση του ιατρού μέχρι τότε ότι δεν πάσουν από τραχώματα.
3: Τόσο πολύ. Επηρέαζε αν έκαναν οικογένεια, γιατί Βεβαίως. Το ζητούσαν αυτό.
4: Ακριβώς. Για να μην μεταδίδεται. Ακόμα και δεντροφύτευση στο νησί. Και για τη δεντροφύτευση του νησιού εργάστηκε.
3: Και στη Σίτια νομίζω.
4: Και στη Σίτια βεβαίως προσεπάθησε να κτίσει νοσοκομείο στην περιοχή του Ριζαρίου. και σανατόριο. Αλλά αυτά έγιναν το 35 με 37, αλλά δεν πρόλαβε γιατί ήλθε ο πόλεμος.
3: Στα χρόνια του πολέμου, ένας Μητροπολίτης που διαλέγει να αφιερώσει, να αφιερωθεί στους, στον αντιστασιακό αγώνα, με όποιο τρόπο, εκ προημίου βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Αυτό, αυτό σε τι παραπέμπει για σας, ως ιερωμένος, ως κληρικός, έχει κάποια στοιχεία από το στοιχείο της θυσίας?
4: Ακριβώς, όπως ο Χριστός μας. Όπως ο Χριστός μας προσέφερε εαυτόν υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και ανήλθε επί του Σταυρού για να δώσει και να χύσει το Πανάγιο αίμα του επί του Σταυρού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και τους μάρτυρες αυτούς, οι οποίοι σήμερα, τότε στην πρωτοχριστιανική εποχή, εκουσίως προσήρχοντο και θυσιάζοντο. Και εκείνος ακριβώς αυτό έκανε. Προσήρχεντο οπουδήποτε. Στον πόλεμο, στα στρατευμένα παιδιά όταν έφευγαν για τα πάνε στον πόλεμο, τα ευλογούσε, τα κατεβόδωνε στα πλοία. Αν θυμηθούμε δε και την περίπτωση του Βίριλ που έγινε το 1944, το πλοίο του Ερυθρού Σταυρού που
3: βομβαρδίστηκε
4: το Φεβρουάριο, 7 Φεβρουάριο ήταν, 6,
3: ναι, ναι, ναι, Φεβρουάριο. Από τα αγγλικά
4: στρατεύματα, ναι, βομβαρδιστικά. Και κάνανε, συνήλθε τότε η τοπική επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για να συζητήσουν αυτό το θέμα και να κάνουν έρανο. Και πρώτος ο Μητροπολίτης εκείνο, ο Ιωακή, εγώ λέει θα προσφέρω τη μήτρα μου, τη χρυσή μου μήτρα. Είναι εκείνο το που βάζει ο Δεσπότης στην κεφαλή του. Και να εκποιηθεί και τα χρήματα να διατεθούν για την τακτοποίηση και την φροντίδα των φτωχών ανθρώπων.
3: Από αυτά που μελετήσατε εσείς για την εργασία σας,
4: ναι,
3: πόσο επηρέασε, με ποιο τρόπο το μεταφέρατε στο σήμερα, στο να πλησιάσει ο ιερωμένος, εκτός από το έργο του μέσα στο ναό, να πλησιάσει την κοινωνία? Τι παράδειγμα δίνει η ζωή του Ιωακήμ Στουρδή?
4: Κοιτάξτε, κάθε ιερωμένος δεν πρέπει να είναι αποκομμένος από το ποιμνιό του, ποτέ. Δεν θα πρέπει να παραμείνει μόνο ως λειτουργός, και λειτουργός και κοινωνικός. Θα πρέπει να έλθει σε επαφή και να συμμετέχει και στις διάφορες εκδηλώσεις, παύλα αγώνες.
3: Το λέτε τώρα και στα 80 σας?
4: Το λέω και στα 80, διότι πρόσφατα είχαμε κάποιες περιπέτειες εκεί στην περιοχή.
3: Ναι.
4: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, πήγανε καλά.
3: Εννοείται τότε με το μεταναστευτικό.
4: Ακριβώς.
3: Ήσασταν παρόν και πάλι?
4: Βεβαίως. Βεβαίως. Τι να μην είναι.
3: Αυτές οι σπουδές, γιατί τα στοιχεία τα ιστορικά είναι διαθέσιμα και στη βιβλιοθήκη.
4: Βεβαίως.
3: Και στα βιβλιοπωλεία, αν δεν είχατε ενσκύψει πάνω από τη ζωή του με τρόπο ερευνητικό, διότι ο επιστήμονας
4: έρευνα.
3: Έτσι, κάνει έρευνα. Τα στοιχεία συνθέτει και ανατρέχει στη βιβλιογραφία. Αν δεν το είχατε προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο του μεταπτυχιακού φοιτητή, νομίζετε ότι θα είχατε μια άλλη ματιά, ίσως όχι τόσο βαθιά?
4: Ευτυχώς μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το μελετήσω αυτό το θέμα και να πιάσω αυτήν την πλευρά της ιστορίας της Σχοίου, της Μητροπόλεως Σχοίου.
3: Πόσο πολύ ανατρέξατε σε βιβλιογραφία, πόσες σελίδες, πόσος χρόνος για να γίνει αυτή η εργασία?
4: Αμέτρητος χρόνος. Αμέτρητος.
3: Στη βιβλιοθήκη πηγαίνατε?
4: Βεβαίως, και στη βιβλιοθήκη και στη βιβλιοθήκη της Μητροπόλεως μας, Άγιος Αγαπητός, και το διαδίκτυο και όλα αυτά, και βιβλία διάφορα άλλα, τα οποία συναντούσα και τα διάβαζα και σημείωνα.
3: Ναι, γιατί η βιβλιογραφία είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε μια τέτοια εργασία. Θεωρείται κλοπή πνευματικής, θεωρείται...
4: Λογοκλοπή.
3: Ναι.
4: Όχι, είναι... Και αναφέρεται και ο συγγραφέας και το βιβλίο και ο συγγραφέας και ποιο και ο τίτλος, τα πάντα. Και σελίδα.
3: Βεβαίως.
5: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε

0: 186-090.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενείται ο πατέρας Μιχαήλ Στεφανιώρος, ο οποίος απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλικία των 80 ετών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
3: Τώρα να σας ρωτήσω, πώς είχατε την εξοικείωση με την τεχνολογία, πότε την αποκτήσατε?
4: Στην αρχή στο γραφείο της Μητροπόλεως. Είναι η αλήθεια αυτή. Γιατί ήρθε και η τεχνολογία, ήρθε και στο γραφείο της Μητροπόλεως μας και έπρεπε με τα αρχεία να ασχοληθούμε και με αυτά. Και μετά περισσότερο με την έρευνα, μετά από το σταμάτημα στην Μητρόπολη. Καθόμουν εκεί και έψαχνα.
3: Αυτό δείχνει θέληση.
4: Βεβαίως.
3: Κάνεις
4: την έρευνα, ακριβώς. Η έρευνα είναι εκείνη η οποία συμπληρώνει την εργασία. Εάν δεν κάνεις έρευνα να εμπλουτίσεις την εργασία σου, τη διπλωματική εργασία, την εργασία στο έτος μέσα που πρέπει να παρακολουθήσεις και να παραδώσεις μια εργασία με 4.000 λέξεις.
3: Ναι, αλλά αυτή πώς, η πτυχιακή σας, πώς η μεταπτυχιακή?
4: Η πτυχιακή που είναι, το πω, 68.000 λέξεις.
3: Σε σελίδες?
4: 200.
3: Ένα βιβλίο.
4: Ένα βιβλίο. Αν αξιωθούμε και...
3: Θέλετε να το εκδώσετε?
4: Βεβαίως. Γιατί να μην το εκδώσω? Αν αξιωθούμε, το διορθώσουμε, γιατί έχει κάποια μικρά λαθάκια. Δηλαδή τυπογραφικά και ορθογραφικά.
3: Λένε ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, οι δυνάμεις περιορίζονται. Η μνήμη δεν θυμάται πολύ, συμβαίνει ήδη.
4: Βεβαίως.
3: Το ξέρουμε ήδη.
4: Εσείς
3: μας δείχνετε ότι όσο περνάει ο χρόνος και η θέλησή σας δυνάμωνε και οι δυνάμεις σας γινόταν ανεξάντλητες. Τι έγινε?
4: Απονίζεται το μυαλό όσο μελετάς. Αν το αφήσεις, σταματάει και εκείνο. Αλλά όταν μελετάς, είσαι σε συνεχή εργασία και ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, ακονίζεται το μυαλό και δεν σταματάει. Και θυμάσαι πάρα πολλά πράγματα.
3: Δηλαδή,
4: και ιστορικά πορροπάντως.
3: Και τώρα που πήρατε, θα μας πείτε όμως και τη στιγμή που παίρνετε, γιατί να πούμε πριν κλείσουμε για την εργασία, ότι υπάρχει και μια άλλη μορφή την οποία ερευνήσατε επίσης από το χώρο της Εκκλησίας, που ήταν
4: ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστήτης.
3: Που ήταν οι δύο πόλοι, ας το λέγαμε.
4: Βεβαίως, ο ένας
3: πολιτικά
4: ήταν εαμικός και ο άλλος ήταν εθνικόφορο.
3: Δύσκολο και αυτό, έτσι.
4: Να φανταστείτε ότι όταν πέθανε ο μακαριστός Ιωακήμ, ο Παντελεήμων εδώ, γιατί ήρθε το 1946 στη Χίο, μέχρι το 1962 ήταν αρχιερεύς στη Μητρόπολη της Χίου. Το 1950 έγραψε μία επιστολή, τότε που πέθανε, 28 Μαρτίου του 50, και ανεφέρθη στην Ιερά Σύνοδο και λέει ότι εκοιμήθη ο Μητροπολίτης, ο πρώην Χίου Ιωακή, τελέσαμε θεία λειτουργία των προηγιασμένων με πολλούς ιερείς στο Μητροπολιτικό Ναό που ήταν το σκήνομά του, και πριν να πεθάνει εξομολογήθηκε. Διαβάσαμε το Ιερό Ευχέλαιο. Συνεχώρησε τους πάντας και ομολογούσε στο έγγραφο τελευταία, όντως ο Μητροπολίτης του Μητροπολίτου Ιωακήμ ήταν χριστιανά τα τέλη της ζωής. Χριστιανά. Και υπάρχει αυτό έγγραφο, το οποίο είναι κατετεθειμένο στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως, στο αρχείο της Μητροπόλεως,

0: Ευγενώς μου παρεχώρησε ο Σεβασμιότατος και τον ευχαριστώ γιατί ήταν σημαντικό.
1: Ενώ είχε καθαιρεθεί και...
0: Ενώ είχε καθαιρεθεί βέβαια και εντάξει και υπέστη διάφορα.
1: Αλλά αυτή η συγχώρεση νομίζετε ότι είναι η πνευματική, μία από τις πνευματικές κληρονομιές.
0: Αυτή. Και πάνω σε αυτό το έγγραφο κυρίως μετά από 50 το 70, το 50, 50 και 29, 71 χρόνια.
1: Το 21.
0: Να φανταστείτε ότι το 2001 εισχολήθη ο δεσπότης μας ο Μάρκος, ο Σεβασμιότατος, ως υπάλληλος των γραφείων της Ιεράς Συνόδου το 2001.
1: Για να αποκατασταθεί.
0: Για να αποκατασταθεί για από τότε. Έγινε μία ενέργεια το 2009 με τον μακαριστό τον Διονύσιο, που υπέβαλε απόφαση νομαρχιακού συμβουλίου, απόφαση δημοτικού συμβουλίου, αλλά τελικά αποκατεστάθη το 2021 με επιστολή που έστειλε ο δεσπότης μας ο κύριος Μάρκος και η απόφαση της Ιεράς Συνόδου που λέει όντως αυτά όλα είναι κατατεθειμένα στο αρχείο της Μητροπόλεως και έχω χρησιμοποιήσει και εγώ μερικά και βρίσκονται στην εργασία μου, στο τέλος της εργασίας.
1: Η οποία είναι μπροστά σας και πιθανότατα να την δούμε στο μέλλον σε κάποιο βιβλίο.
0: Αν αξιωθούμε.
1: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιγράψετε τη στιγμή που παραλαμβάνετε το μεταπτυχιακό δίπλωμά σας, τι νιώσατε εκείνη τη στιγμή και τι ονειρεύεστε στα 80 σας σε σχέση με την δεξαμενή, αστήρευτη δεξαμενή της γνώσης.
0: Της γνώσης. Ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή τη στιγμή να είσαι εκεί στο Ροαγιάλ Θέατρο της Πάτρας είχαμε πάει, εκεί μας είχαν πάει,
1: ναι.
0: Εμείς δεν ξέραμε, πήγαμε εκεί και να είσαι στη σκηνή απάνω με τα παιδιά τα 30, 30 ετών. Και 35 και 25.
1: Ναι. Στην ηλικία των παιδιών σας.
0: Και κάτω και ναι. Στο ναι. Κοινό να είναι η πρεσβυτέρα, τα εγγονάκια μας, η κορούλα μας. Μεγάλη χαρά, μεγάλη. Πάρα πολύ. Και μετά από δύο μέρες πληροφορηθήκαμε ότι ο ένας εγγονός, ο οποίος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, θα πάρει και εκείνο το πτυχίο του στις 8 Απριλίου, ο πρώτος. Και το άλλο βέβαια, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Πάτερ, δώσατε εξετάσεις για τη θεολογική σχολή με το γιο σας. Πήρατε πτυχίο μεταπτυχιακό μαζί με τον εγγονό σας. Αυτή τη ζωή πώς θα την περιγράφατε?
0: Πολύ μεγάλο. Τι να σας πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Ένα και αποτελεί νομίζω παράδειγμα, προπαντός παράδειγμα για τα παιδιά μας. Για όλο τον κόσμο νομίζω.
1: Εσείς το κάνατε γι' αυτό ή γιατί
0: ήθελα να σπουδάσω, να μάθω. Και ακόμα και τώρα αν μπορώ, αν...
1: Τι θέλετε να μάθετε τώρα ακόμα, τι?
0: Και δεύτερο μεταπτυχιακό, γιατί...
1: Τι, σε τι θέμα?
0: Παιδαγωγικό, κάποιο παιδαγωγικό. Καλό είναι το παιδαγωγικό.
1: Λένε...
0: Διαδιδακτορικό, εντάξει, δεν το βλέπω.
1: Λένε ότι αυτή η διάθεση για μάθηση είναι ελιξίριο ζωής που μπορεί να γιατρέψει ασθένειες, να τις κρατήσει μακριά, την άνοια, τη θλίψη. Εσάς τι σας έδωσε? Σας πήρε πολύ χρόνο, πολύ μελέτη. Μπορεί να σας πήρε και χρόνο από την οικογένειά σας. Σας πήρε χρόνο. Τι σας έδωσε?
0: Το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα.
1: Για τους νέους κάτι ακόμη που αφιερώνουν...
0: Η μάθηση δεν σταματάει ποτέ. Η μάθηση, εφόσον αναπνέει ο άνθρωπος και μπορεί... Πρέπει να μαθαίνει, πρέπει να διαβάζει, το βιβλίο να είναι δίπλα του, πάντοτε. ένα καλό βιβλίο πρέπει να είναι δίπλα του.
1: Ακόμα και στην εποχή που το κινητό είναι κολλημένο στα χέρια των δίχρονων.
0: Δυστυχώς βλέπουμε όλο τον κόσμο, τα παιδιά κυρίως, με ένα κινητό. Βλέπετε, καθίζουν να φάνε στο τραπέζι, που είναι το αναγνωστικό της πρώτης που είχαμε τότε.
1: Ναι, που βλέπαμε την οικογένεια.
0: Την οικογένεια, να κάθεται ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά, η γιαγιά, ο παππούς, και να κάνουν το σταυρό.
1: Να μιλάνε, ναι.
0: Και ναι, να κουβεντιάσουν και να τρώνε. Τώρα μόλις καθίζουν, θα πιάσουν το κινητό. Το κινητό, να ενημερωθούν και να το έχουν και δίπλα μάλιστα. Πάμε συζήτηση μεταξύ τους, επικοινωνία.
1: Νιώθετε πολύ πληρότητα.
0: Θέλω ακόμα κάτι.
1: Κι άλλη δίψα για μάτες.
0: Κι άλλη, βεβαίως. Κι άλλη, αλλά δεν ξέρω τι να πω, το 80 με φοβίζει λίγο.
1: Τι σας φοβίζει, νιώθετε 80?
0: Όχι βέβαια.
1: Πόσο νιώθετε?
0: Όχι βέβαια.
1: Πόσο νιώθετε?
0: Νέος. Έζησα με τους νέους και νιώθω νέος.
1: Και τελευταία, τι θα λέγατε στα νέα παιδιά και τις οικογένειές τους που ματώνουν για να τα σπουδάσουν, να παίρνουν το ένα πτυχίο μετά το άλλο, το ένα μεταπτυχιακό μετά το άλλο και να είναι άνεργα ή στην ξενιτιά? Υπάρχει και αυτή η διάσταση.
0: Μπορεί να υπάρχει αυτή η διάσταση, αλλά τα καλά πτυχία, γιατί άλλο είναι το ΤΕΙ.
1: Όχι, και υπάρχουν και παιδιά που έχουν προχωρήσει στη ζωή και μια χαρά έχουν, ας πούμε, ή με κάποιες τέχνες έχουν.
0: Ακριβώς, υπάρχουν έτσι, και οι τεχνικοί.
1: Βέβαια,
0: και οι
1: τεχνικοί. Βέβαια.
0: Αλλά ένα καλό πτυχίο βοηθάει περισσότερο. Πρέπει τα παιδιά να διαβάσουν και να αποκτούν γνώσεις και θα τους βοηθήσει αυτό πάρα πολύ στη ζωή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, και να ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη εργασία.
1: Η αποστήθηση που απαιτεί το εκπαιδευτικό σύστημα διευκολύνει την κριτική σκέψη? Όταν πρέπει να αποστηθήσει κανείς την τελεία, το κόμμα, όπως κάνατε εσείς στα 40 σας.
0: Τότε.
1: Ναι. Αυτό βοηθάει στα νέα παιδιά, γιατί τα βλέπουμε να φτάνουμε με την ψυχή στο στόμα κυριολεκτικά στην τρίτη ηλικίου, να μπαίνουν στη σχολή και μετά να μην θέλουν να ξαναδούν μπροστά τους λογοτεχνικό βιβλίο. Να μην θέλουν να το ξαναδούν.
0: Το βιβλίο δεν μπορούμε να το αποχωριζόμαστε. Πρέπει να υπάρχει το βιβλίο πάντοτε για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να προχωράμε και να προοδεύουμε.
1: Τότε, αφού σας πούμε συγχαρητήρια, να σας ευχηθούμε.
0: Εκείνος μας βοήθησε, παιδί.
1: Συνθεώ, ναι.
0: Συνθεώ, και η Παναγία, βεβαίως.
1: Να σας ευχηθούμε σε μερικά χρόνια να παρουσιάσουμε εδώ, να είμαστε όλοι καλά και τηλεθεατές μας.
0: Μακάρι.
1: Το επόμενο μεταπτυχιακό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν χαρά και τιμή μας.
0: Και εμένα ήταν η χαρά μου που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές σας την εργασία μου αυτή.
1: Ένα ταξίδι γνώσης ήταν.
0: Ακριβώς. Ένα ταξίδι γνώσης, και να το πάρουν τα παιδιά ως παράδειγμα και να προχωρούν και εκείνα στη ζωή τους. Η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Η μάθηση ποτέ δεν σταματάει. Ακονίζουν το μυαλό τους και προχωράνε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους τηλεθεατές.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ήθε αυτό το ταξίδι της ουσιαστικής και βαθιάς καλλιέργειας του ανθρώπου να είναι διαβίου. Να είστε καλά.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

0: στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.
1: Nice

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδέψεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατάτο σαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: 8 του μήνα
1: του Αυγούστου, ε.
0: Αυγούστε, καλέ μου μήνα.
1: Να σου δυο φορές το χρόνο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον?
0: Γιορτάζει ο Φλόρος.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια. Ο Φλόρος και ο Λαύρος. Ήταν οι δύο δίδυμα αδέρφια. Λιθοξόη διαβάζω σε επάγγελμα. Στο Χριστό πίστεψαν και λοιπά. Ο έπαρχος Λύκωνας τους έδωσε ένα πηγάδι. Και εκεί παρέδωσαν το πνεύμα του στο Χριστό. Μάστε. Δύο αδέρφια. Λαύρος και Φλόρος. Αύγουστο.
1: Είναι η 230η ημέρα του έτους. Οι μέρες μίκραναν αισθητά.
0: Όσοι έχετε γερό θυμητικό, σαν σήμερα το 2012 εκδηλώνεται μεγάλη πυρκαγιά στο νησί. Διαρκεί 10 μέρες παρακαλώ, αποτεφρώνει 160.000 στρέμματα πευκοδάσους και μασοκαλλιεριών. Ναι, πράγματι. Το θυμόσαστε? Σαν σήμερα το 1986 κυδεύεται δημοσία δαπάνες από την νεκροταφείο Αθηνών ο χιώτης Ολυμπιονίκη Δισκοβόλος Νίκος Σύλλας. Το 1932 σαν σήμερα φτάνει στο νησί μας ο αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος στρατηγός Γιώργος Κονδύλης. Ο Κονδύλης είχε πει ότι αν ήξερα πόσο εύκολα γίνονται στην Ελλάδα πραξικοπήματα, θα είχα κάνει ένα όταν ήμουν 19.
1: Α.
0: Είναι και στρατηγός. 18 Αυγούστου. Α, βέβαια.

0: τώρα ψάχνουν να δουν τι έγινε εκεί και έπεσε το ελικόπτερο αυτό στη Σύφνο. Τεχνικό θέμα, τεχνικό πρόβλημα. Θυμάμαι παλιότερα που το είχαμε ψάξει, επειδή μας είχε κάνει εντύπωση που κάποια ελικόπτερα προσγειώνοντας στη Λευκονιά. Το θυμάσαι?
1: Πώς το θυμάμαι?
0: Μπράβο.
1: Ένα μαύρο ήτανε.
0: Μαύρο, άσπρο, τέλος πάντων. Τώρα με ξαφνικά να προσγειώνεται. Έλα Παναγία. Στην αγοράφη μέσα. Μετά στην παραλία. Μετά. Και καταγγέλλοντας το, εμείς πληροφορηθήκαμε ότι η χώρα μας δεν έχει νομοθεσία που να λέει τι προβλέπεται για τα ελικόπτερα. Δηλαδή,
1: όπου θέλει πάει ο καθένας.
0: Όπου θέλει πάει, ρε παιδί μου. Δεν ανάγκη να πας στο λικοδρόμιο ή στο
1: αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο, ναι. Δεν ανάγκη να πάει. Πάει όπου να λένε. Από τότε, επειδή είχα δει τότε ότι υπήρχε μια επιλογή, λέω εντάξει, κάποια στιγμή θα το ρυθμίσουμε με νόμο κλπ. Αλλά δεν. Το αφήσαμε έτσι, ρε παιδί μου, άστο. Στον αυτόματο. Καλάβατε. Ναι. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά, ρε παιδί μου. Στο αστυνομικό τμήμα λέει ποινιού, λέει εκεί στην ποια περιοχή. Γαστούνι, τι είπανε την περιοχή αυτή. Γαστούνι. Εντάξει, συνάπανε λέει αστυνομική δύο Ρωμά. Ένα Ρωμά, 18χρονο, ξέρω εγώ, επειδή οδηγούσε ανεφαδίας, ξέρετε, και είναι τα γνωστά τα οποία. Τα έχουν ξεπεράσει αυτά οι Ρωμά τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Δηλαδή, το πήρανε τον άνθρωπο μέσα και οι άλλοι Ρωμά λέει, που το πληροφορηθήκαν, νευριάσανε. Σου λέει, γιατί το λένε στο παιδί. Μπήκανε στο αστυνομικό τμήμα, βέβαια τα είπανε ωραία στο Υπουργείο, τα είπανε πιο εκλεπτισμένα. Σας τα πω εγώ πιο. Μπήκανε μέσα, τους κάνε μαύρο στο ξύλο, παίρνουν το 18χρονο και σηκώνουν και φεύγουν. Θα γίνει εδώ. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που είναι τέτοια πράγματα, παιδιά, δεν υπάρχει. Συνεπώς με την ίδια σοβαρότητα θα αντιμετωπίσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, μεταξύ αυτών και τα ελληνοτουρκικά τα οποία εμφανίζονται εσκάτως με το θέμα των ζωνών κλπ. 8 και 20 θα μας κάνει μια ανάλυση ο Κώστας Βαρδάς. Από χθες σας είπα ότι πρέπει να πάρουμε εκεί τα φώτα του για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με το δικό μας τουριστικό ρεύμα.
1: Κατά τον Κώστα Μαρδά πάντως δεν υπάρχει κίνδυνος για το ρεύμα το τουριστικό.
0: Θα μας τα πει 8 και 20. Προς το παρόν έχει ένα ρεύμα.
1: Δεν το λες και ρεύμα, όχι, γιατί έχουν πέσει πια οι άνεμοι,
0: ναι,
1: επιτέλους.
0: Ευτυχώς δηλαδή δεν έχει ρεύμα μεγάλο και έτσι η...
1: Δύο μποφόρ.
0: Ναι, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου.
1: Πότε ξανά έχουμε μποφόρ, για να δω.
0: Ναι.
1: Πέντε θα φτάσουμε την Πέμπτη κάποια στιγμή.
0: Τι άνεμοι θα είναι.
1: Βόρει.
0: Βόρει.
1: Τι θέλεις?
0: Εγώ νότιος θέλω να πάει σκατέλα στην Παγκελίστρια.
1: Αν έχει νότιος.
0: Εν έχει.
1: Όχι
0: ρε φίλε.
1: Μέχρι και την Κυριακή που βλέπω βοριάδες.
0: Να πληροφορήσουμε τη Δημοτική Αρχή ότι...
1: Μυρίζει πάλι.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να το πω έτσι.
1: Το πρωί εμένα δεν μου μύρισε.
0: Δεν σου μύρισε γιατί προφανώς τα έπεσε στην κατάλληλη. Πέρασε γρήγορα.
1: Τι θα πει γρήγορα?
0: Θα πει γρήγορα να πηγαίνεις με τα αυτά που λέει ο κώδικας.
1: Τώρα είναι δυτική.
0: Είδες? Να το. Αυτό είναι. Διαφορετικά.
1: Άμα είναι δυτική, εντάξει.
0: Ναι, δεν είμαστε. Ναι.
1: Πηγαίνει προς Τουρκία.
0: Μπράβο, από εκεί. Από εκεί βγαίνει να ενημερώσουμε τη Δημοτική Αρχή ότι εντάξει. Εγώ βέβαια θυμάμαι ότι είχε πει ο Δήμαρχος Χίου να κάνουμε υπομονή.
1: Ναι. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ το είχε πει.
0: Ναι, υπομονή.
1: Πόσο?
0: Υπομονή.
1: Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Μα γαλανός είναι.
0: Υπομονή λέει. Στον άρρωστο.
1: Μέχρι να βγει ψυχή του.
0: Έτσι λέει η παροιμία. Ναι. Θέλω να πω τόση ώρα ότι προς τη Δημοτική Αρχή ότι η σκατήλα δεν μπορεί να το πεις διαφορετικά, ρε παιδί μου, είναι αυτή η μυρωδιά, είναι σκατήλα, δεν είναι δηλαδή σκουπίδια, δεν είναι μπόχα, δεν είναι ξέρω εγώ ψοφίμι, δεν είναι, είναι σκατήλα, είναι καθαρό πράγμα. Δηλαδή αυτό στο βιολογικό πάλι εχθές ήταν αφόρητη η κατάσταση. Μα αφόρητη.
1: Προφανώς όλο το καλοκαίρι το φετινό δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Ρώτησα εκεί εργαζόμενο στη δουλειά πώς αντέχετε, ρε παιδιά. Λέει, τι να σου πω, λέει, μήπως λέει ότι έχει κάτι σημασία. Εδώ που τα λέμε, παιδιά, ναι. Και δεν είναι μόνο, είναι.
1: Συνηθίσεις. Μετά από λίγη ώρα συνηθίσεις.
0: Πού να επιθεώρηση εργασίας. Ας πούμε. Διεύθυνση υγιεινής. Ας πούμε. Σωματείο εργαζομένων. Στην αυτοδιοίκηση. Ας πούμε. Ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα κανένας. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν εκεί. Άσε τώρα ότι δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει καμιά δεκαριά επιχειρήσεις εκεί. Και μόνιμους κατοίκους.
1: Κακός.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο το μυροβόλον της νήσου που κατεβαίνει στο αεροπλάνο και αμέσως λες τι γίνεται εδώ.
1: Μυροβόλος.
0: Ομαδικά εστήκανε αυτοί. Τι συμβαίνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Στο κάτω κάτω αυτό λες ρεζίλι μας κάνει για χαρά, σηκώνεται, φεύγει ο άλλος. Εκείνοι που μένουν μόνιμα και τι θα κάνουν που δουλεύουν εκεί.
1: Δεν έχουν συνηθίσει.
0: Δεν ξέρω. Δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Δεν λύνεται. Είπαμε είναι πόσο υπομονή θα κάνει ο κόσμος δηλαδή.
1: Απεριόριστη. Και η υπομονή είναι σαν τη βλακεία, να μην έχει όρια.
0: Όσον αφορά την ίσον τούτη, νομίζω ότι έχει μια βάση. Να θυμίσουμε ποια μέρα διανύουμε
1: που, του έτους.
0: Του έτους που το...
1: Είμαστε, είπαμε στο 230.
0: Όχι ρε, του έτους αυτού.
1: Ποια είναι ο έτους.
0: Του έτους που συμπληρώθηκε με τα λεωφορεία.
1: Έχουμε συμπληρώσει ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και πόσες μέρες. 372 είναι συνολικά.
0: 372 μέρες που το νησί είναι χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και τα χωριά είναι αποκομμένα από το κέντρο. Με κανέναν να μην δίνει σημασία. Ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε από την πολιτική ηγεσία. Ούτε από εμάς τους ίδιους. Δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής ηγεσίας. Εντάξει. Το νησί έχει 45-60 πρόεδρους κοινοτήτων, έτσι. Δεν τους αφορά αυτό το θέμα. Τι περιμένουν ακόμα να γίνει δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε για διαφημίσεις γιατί έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε και τον Μαρδά να μιλήσουμε γιατί θα μας... Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση του για το πρόβλημα το οποίο προέκυψε με τις... τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας.
1: Εγώ να θυμίσω πάντως ότι διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων και μέχρι 31 Αυγούστου στο εντός της Χίου, λεωφόρος ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, μπορούμε να βρούμε πολλά είδη στη μισή τιμή, όπως ας πούμε ο τριθέσιος καναπές Παλέρμο, που από 1000 έχει μόνο 691,50 ευρώ. Η Ονόρθ που από 1314 και 50 έχει 934 ευρώ. Και πολλά ακόμη ήδη για το σπίτι.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αρχείος, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, από χθες αναφερόμαστε στην είδηση αυτή για την απόφαση της Τουρκίας να δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα στην περιοχή του Καστελόριζου και το άλλο στην περιοχή βορείως της Ελίμνου. Και τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας κλπ. Και κατά πόσο δημιουργεί εντάσεις, προβλήματα και παρελκόμενα αυτών των προβλημάτων, που είναι τα ταραγμένα νερά στο Αιγαίο Πέλαγος, που πλέον εκτός από τον εθνικό λόγο και τη σημασία που έχει αυτός, δημιουργούν προβλήματα ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο τουριστικό ρεύμα της Τουρκίας προς τα νησιά μας, που ειδικά στην περίπτωση της Χίου είναι μονομερής αυτή η κατάσταση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Στο τηλέφωνο Κώστας Σομαρδάς, ο οποίος το κατέχει το θέμα νομίζω καλύτερα. Από χθες λέγαμε ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί του, το καταφέραμε σήμερα. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ειρήνη.
0: Σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεσαι?
1: Είμαι στον πλανήτη Γη, είμαι εκδρομή στο Αιγαίο. Χθες πήγα στα Καλάβρητα, στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Όπως ξέρεις, επικατοχής σε αντίπεινα εξολόθρευσης Γερμανών εχμαλώτων. Οι Γερμανοί σκότωσαν 440 άνδρες στα Καλάβρητα. Είδα λοιπόν εκεί στην πινακίδα ότι οι δύο αξιωματικοί παραπέφθηκαν σε δίκη μετά τις δίκες της Νιρεμβέργης, τιμωρήθηκαν με ισόβια και σε 5 χρόνια ήταν έξω.
0: Είδες, και άλλο το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάλι καλά που τους δικάσανε και 5 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, ωραία εμπειρία, δεν την έχω την εμπειρία αυτή, μπράβο που πήγες εκεί πέρα. Έχεις παρακολουθήσει την επικαιρότητα, είμαι σίγουρος.
1: Βεβαίως. Μα εγώ τα είχα πει εξ αρχής.
0: Μα ναι, ναι. Για πες μας λοιπόν, τι
1: είχα πει ότι με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις άλλες προωθημένες ενέργειες που έχει κάνει η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρέπει να περιμένουμε αντίδραση από την Τουρκία. Θέλω να εξηγήσω αυτό που δεν έχει εξηγήσει κανείς αναλυτής από χθες.
0: Ναι.
1: Τι είναι τα θαλάσσια πάρκα και γιατί μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα κυριαρχίας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με απλά λόγια να πω στον κόσμο, τα θαλάσσια πάρκα είναι περιοχές στη θάλασσα για να προστατευθούν τα ψάρια.
0: Μάλιστα. Οι φώκες.
2: Τα ψάρια, ναι, γενικά.
1: Ναι. Γενικά, οι θαλάσσιοι οργανισμοί. Τι εγκαταστάσεις προβλέπουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα? Για να ελεγχθούν λοιπόν αυτές οι περιοχές, εγκαθίστανται drones, ραντάρ, κάμερες, δορυφορικά συστήματα, περιπολίες ακτεωρών, προβλήτες, φύλακες, σημαντήρες, πλωτήρες, φουσκωτά, αγκυροβόλια, και παράλληλα προβλέπεται και μια αίθουσα ενημέρωσης των πολιτών που επισκέπτονται τα θαλάσσια πάρκα και κυρίως των μαθητών.
0: Άρα κυριαρχία, αυτά που λέω τώρα είναι κυριαρχία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Νομικά,
0: ναι,
1: αυτά που εξήγηλε η Τουρκία, που είναι πια προεδρικό διάταγμα, νομικά είναι στον αέρα. Στην πράξη όμως είναι παρουσία de facto της Τουρκίας και πέραν των χωρικών της υδάτων, δηλαδή εκτός της Σύμβρου, εκτός των χωρικών υδάτων της Σύμβρου και πέρα από τα χωρικά ύδατα που είναι απέναντι από το Καστελόριζο. Δηλαδή θα έχουν τέτοιες δραστηριότητες που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο η Τουρκία να εκδώσει μια ναύτεξη, μια δηλαδή ναυτική αναγγελία, και να πει σε αυτή και σε αυτή την περιοχή του θαλασσίου πάρκου απαγορεύεται η αλία, απαγορεύονται οι έρευνες και απαγορεύεται η ναυσιπλοεία. Και εμείς πρέπει να πάμε να τους εμποδίσουμε και να επιβάλλουμε de facto και εμείς και de jure την κυριαρχία μας. Να γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο κρίσης.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αν αυτό, γιατί ας πούμε στη μεριά της Ελλάδας και από τη μεριά της Ελλάδας τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο κλπ. Όπως συμβαίνει και πολλές φορές στον τόπο μας, μπορεί να το εξαγγείλουμε και να μην το κάνουμε ποτέ. Η Τουρκία θα κάνει το ίδιο.
1: Για το Ιόνιο δεν υπάρχει πρόβλημα, εννοείται. Μέχρι στιγμής δεν διεκδικεί το Ιόνιο η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η λογική της Τουρκίας? Η Τουρκία λέει τραβάω μια γραμμή στη μέση και δεν αναγνωρίζω ότι και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και γενικά όλου του Αιγαίου δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με απλά λόγια να πω, υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός της θάλασσας που έχει τεράστια ενεργειακή αξία λόγω πιθανώς πετρελαίου φυσικού αερίου. Και ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι η θαλάσσια στήλη. Δηλαδή, θα τραβήξουμε μια νοητή γραμμή, η επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τον πάτο, που περιλαμβάνει αλλιεύματα, που περιλαμβάνει ρεύματα, τα οποία είναι αξιοποιήσιμα.
0: Ναυάγια ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Αρχαιολογικά ευρήματα. Λέει λοιπόν η Τουρκία, τα νησιά σας δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και θα πάρουμε τη γραμμή στη μέση μεταξύ των μικρασιατικών ακτών και των υπηρετικών ακτών της Ελλάδας. Εκεί, γραμμή στη μέση κάθετη, από την Χαλκιδική μέχρι την, Κρήτη. Ναι. Λέει λοιπόν η Τουρκία ότι εγώ δικαιούμαι να βγω και έξω από τα χωρικά μου δήματα, γιατί έχω δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Όμως η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας λέει ότι και τα υπηρετικά μέρη, αλλά και τα νησιώτικα και τα νησιά, δικαιούνται υφαλοκρηπίδας. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία λέει, δεν αναγνωρίζω ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα.
2: Σύμφωνα, όπως είπες, με το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο όμως η Τουρκία δεν το έχει αποδεχθεί ποτέ, έτσι.
1: Ναι, δεν το έχει αποδεχθεί, αλλά μερικές διατάξεις της επικαλείται και επιπλέον, επειδή η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει επικυρωθεί από μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών, ισχύει και για τις χώρες που δεν την έχουν υπογράψει. Αυτή η Σύμβαση έχει ένα άρθρο, το άρθρο 74, που λέει, όσο δεν γίνεται οριοθέτηση μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή τι δικαιούται η Τουρκία στο Αιγαίο και τι δικαιούμεθα εμείς, ναι, τα κράτη πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που υπονομεύουν μια συμφωνία.
0: Καλά, αυτό είναι ευχή. Είναι μια ευχή.
1: Ναι, είναι μια ευχή. Μα, το θέμα δεν είναι να επικαλεστούμε μόνο ορισμένες διατάξεις.
0: Πάμε αυτά που λες είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά να θέλω να πάμε παρακάτω. Δηλαδή αυτά η Τουρκία τα αφισβητεί χρόνια, δεν είναι σημερινό τώρα αυτό. Τα θαλάσσια πάρκα όμως, και ειδικά στο σημείο, στα σημεία τα οποία ανακοίνωσε, είναι άλλο πράγμα, καινούριο πράγμα, το οποίο αν το ξεκινήσει και το βάζει στην πράξη, δηλαδή αν πει εγώ θα πάω ρε παιδί μου στο Καστελόριζο να κάνω ένα μευτήριο φώκιας, θα πάω βορείως της Λίμνου να πάω να εγκαταστήσω με ένα παρατηρητήριο, ξέρω εγώ, του Ροφού και θα βάλω και εκεί ένα σκοπό εκεί, ένα φύλακα, θα κάνω και μια αίθουσα εκδηλώσεων να δείχνω τα ντοκιμωτέρ μου κλπ. Δηλαδή θα αμφισβητήσεις την πράξη κυριαρχία.
1: Κοίταξε, κυριαρχία τώρα είναι δύσκολες έννοιες. Κυριαρχία δεν έχει, ούτε έχουμε εμείς κυριαρχία πέραν των διεθνών δυνατών. Αυτό λέγεται κυριαρχία.

0: όταν υπάρχουν πλωτήρες, όταν θα πηγαίνουν έρχονται φουσκωτά της Ακτιορού της Τουρκίας, όταν θα γίνουν αγκυροβόλια, όταν θα γίνουν αίθουσες ενημέρωσης πολιτών και μαθητών, καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί θα υπάρχει ή θα πατήσει ο Τούρκος το πόδι του. Και στην πράξη θα έχει παρουσία, ας πούμε κυριαρχία με τη γενικότερη έννοια, de facto κυριαρχία. Ναι. Τι γινόταν μέχρι τώρα όμως? Αυτοί οι δύο μεγάλοι ηγέτες της μεταπολίτευσης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και οι επόμενοι μικροί, οι μεγάλοι ηγέτες με τα μεγάλα τους λάθη, είχαν πει το εξής. Και πρώτος το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μετά την κρίση του χώρα τον Αύγουστο του 1976. Όταν είδε ο Καραμαλής ότι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την Τουρκία διότι το πλοίο χώρα έκανε έρευνες στην υφαλοκρηπίδα και το διεθνές δικαστήριο είπε «Α, δεν μπορώ να το σταματήσω γιατί έχει πει ότι θα σας δώσει αποζημίωση». Άρα η ζημιά που ενδεχομένως σας έκανε στην θεωρούμενη δική σας υφαλοκρηπίδα δεν είναι ανεπανόρθωτη. Κατάλαβε ότι είμαστε μόνοι πάλι. Και τι συμφώνησε με τον Πρωθυπουργό Ντεμιρέλ? Όσο διαρκεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή ποια χώρα δικαιούται τι, ούτε εμείς, ούτε αυτοί θα κάνουμε έρευνες και γεωτρήσεις. Δηλαδή τι έκαναν? Πάγωσαν αμοιβαίως τις έρευνες και τις δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα.
1: Α, ωραία, και αυτό το σέβεται ο Ερντογάν?
0: Στο Αιγαίο μέχρι τώρα το σέβεται, όλοι το σέβαστηκαν.
2: Ναι. Αυτό τώρα θα είναι παραβίαση.
0: Δεν τα έχω μοιραστεί, δεν έχω πει τι, δεν έχουμε συμφωνήσει τι δικαιούται ο καθένας. Και για να μην είμαστε συνέχεια στα πρόθυρα πολέμου, ούτε εγώ ούτε εσύ θα κάνουμε κάποια ενέργεια.
2: Το βάζουμε κάτω το χαλί συνέχεια κάτω από το χαλί.
0: Ακριβώς, αυτό είναι μείωση και των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, ναι. Αλλά έτσι διατηρήθηκε για 50 χρόνια η ειρήνη.
2: Ωραία.
0: Με ενδιάμεσες κρίσεις, έτσι.
2: Ναι. Τώρα όμως η Τουρκία φαίνεται ότι επιλέγει να δημιουργήσει πάλι προβλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στα νησιά οικονομικά?
0: Κοίταξε, όταν δημιουργηθεί μια κρίση, τότε μπορούμε να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο και ενδεχομένως να έχουμε και μια γενικότερη αντιπαράθεση.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνει κανείς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει επιπτώσεις, άμεσες επιπτώσεις, ας πούμε, στον τουρισμό, δεν θα έχει.
2: Άμεσες.
0: Αλλά όταν εμείς θέλουμε να περάσουμε, ας πούμε, από το θαλάσσιο πάρκο, να περάσουν δηλαδή τα εμπορικά μας πλοία, αλλά ακόμα και τα πολεμικά και οι ακτεωροί. Όταν θέλουμε να περάσουμε από το πάρκο εκτός των χωρικών υδάτων, ας πούμε έξω από την Ήμβρο, έτσι, και έρθει η ακτοφυλακή της Τουρκίας και μας εμποδίσει, τότε θα βρεθούμε στα πρόθυρα ενός επεισεδίου. Εμείς θα κάνουμε πίσω ή θα καλέσουμε το πολεμικό ναυτικό να προστατεύσει τα πλοία μας, τα εμπορικά και τα πλοία του λιμενικού. Λέω ένα σενάριο, έτσι.
2: Ναι,
1: αυτό θα πρέπει να το απαντήσει βέβαια η ίδια η κυβέρνηση τώρα.
0: Όχι μόνο η κυβέρνηση, θα πρέπει να το απαντήσει όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας και ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός και κάποιοι αυτοί οι πατριώτες στο Facebook που θέλουν τώρα τα 12 μίλια, τώρα την ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, να ποια είναι τα αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε δίκιο, αλλά πρέπει να το διεκδικούμε όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή, αν ας πούμε πει κάποιος να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, ώστε ενδεχομένως η περιοχή που είναι εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων καλυφθεί από τα δικά μας 12 μίλια, γίνομαι κατανοητός?
1: Ναι, να καλύψουμε.
0: Αν το κάνουμε αυτό και σε όλο το Αιγαίο, ας πούμε, έτσι, η Τουρκία θα κάνει το αντίστοιχο. Καταρχάς η Τουρκία έχει πει ότι αν επεκτείνετε τα 12 μίλια,
1: είναι αιτία πολέμου.
0: Θα σας κηρύξω τον πόλεμο.
2: Μα τώρα
0: και προσέξτε.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα όμως τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, δεν μπαίνει, εδώ και πολλά χρόνια δεν μπαίνει θέμα τέτοιο.
0: Ναι, τώρα, αλλά υπάρχουν, ακούω κάποιους καθηγητές, κάποιους διθενολόγους, τους λέω εγώ και διεθνολόγους. Ακούω κάποιους πατριώτες στρατιωτικούς που υπηρέτησαν το λεγόμενο κατευνισμό και τώρα είναι επαναστάτες στο Αιγαίο, από το στούντιο και από τα κανάλια, που λένε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Δεν το λένε κάθε μέρα, κάθε πρωί?
1: Εκεί βέβαια που μπορούν να επεκταθούν, γιατί εκεί που είναι λιγότερο από 12 μίλια πάμε στη μέση.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν λένε εκεί που μπορούμε. Λέει να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα, είναι υπάρχει η πρόταση στα 12 μίλια και να κηρύξουμε, λέει, ΑΟΣ, να ενώσουμε την ΑΟΣ της Ελλάδας με, με τη Κύπρο.
2: Επειδή αυτό είναι παλιά ιστορία και επαναλαμβανομένα έχεις δίκιο ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αυτοί, είναι επαναστάτες.

0: στην τηλεόραση. Θεωρείς εσύ, έτσι από την εμπειρία που έχεις, θεωρείς ότι η Τουρκία το ανακήρυξε την οικονομικές ζώνες σε
1: τα θαλάσσια πάρκα
0: σε αντιπαράθεση με τα δικά μας, ή θεωρείς ότι θα το κάνει πράξη? Γιατί εκεί το πρόβλημα, αν θα γίνει πράξη, αν το ανακήρυξε.
2: Κοιτάξτε, όσο εμείς κάνουμε ένα βήμα και έχει κάνει η κυβέρνηση 15 βήματα και δεν μπορώ να εξηγήσω μετά, η Τουρκία, όταν εμείς κάνουμε ένα βήμα, η Τουρκία κάνει 2 βήματα. Και αυτό έπρεπε να το περιμένουμε. Δηλαδή ήμουν ο μόνος που έλεγα πέρσι και δεν τριαμβολογούσα. Λέω, αυτή η πολιτική του Μητσοτάκη είναι τολμηρή. Και πρέπει να περιμένουμε διπλάσια αντίδραση από την Τουρκία. Προσέξτε, γιατί τώρα ακούω κάποιους αναλυτές και αντί να επαινούν την Ελλάδα, έστω την κυβέρνηση που έκανε αυτές τις ενέργειες, τα βάζουν εναντίον του Μητσοτάκη. Ενώ ο Μητσοτάκης, παρότι έχει μεγάλη ευθύνη για τα εσωτερικά, διαφάνεια, σκάνδαλα, υποκλοπές, ναι, έχει κάνει ενέργειες που δεν τις έχει κάνει κανείς ένας πρωθυπουργός. Και αυτές οι ενέργειες έχουν κάνει τον Ερντογάν να λυσάξει. Τι έχει κάνει η Ελλάδα λοιπόν? Έχει εξαγγείλει τα θαλάσσια πάρκα μέσα στα χωρικά μας ύδατα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τα δικά μας είναι μέσα στα χωρικά ύδατα. Αλλά τι γίνεται? Το πρόγραμμα είναι να γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία την κυριαρχία. Μιλάμε τώρα στις νότιες Κυκλάδες. Έχει εξαγγείλει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δηλαδή σε όλη τη θάλασσα που δικαιούται η Ελλάδα από άψη δικαιώματος κυριαρχικού, να ξέρουμε τι κάνουμε, ποιες ενέργειες στη θάλασσα. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι 480.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και μιλάμε ότι καλύπτει τουλάχιστον 22.500 βραχονησίδες. Έκανε τη Σεύρον νοτίως της Κρήτης. Προσέξτε, η Σεύρον δεν έχει πάει μόνο 12 μίλια, έχει πάει 120 μίλια νοτίως της Κρήτης. Έβαλε βέτο στο πρόγραμμα Save Δανείων και εξαιρέθηκε η Τουρκία από 150 δισεκατομμύρια που μπορεί να πάρει από αυτό το ποσό, με χαμηλότοκα δάνεια τα οποία τα ξεπληρώνει μετά από 40-50 χρόνια. Δημοσίευσε τους χάρτες αλληλείας πέραν των 6 ελληνικών μιλίων. Δηλαδή να προστατεύσουμε την καταστροφή των ψαριών, μηχανότρατες κλπ. Ίδρυσε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου τώρα τον Απρίλιο. Κύπρος, Ισραήλ, Αμερική. Ανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
0: Μάλιστα.
2: Και διάφορα άλλα τα οποία δεν θέλω να κουράζω.
0: Συν την ελληνογαλλική, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Κάλεσε τη γαλλική εταιρεία Meridiam να μπει στην επιχείρηση για το καλώδιο στην Κάσο, που εκεί πράγματι η κυβέρνηση έκανε πίσω, ναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ενέργειες στο βάθος έχουν ένα επεισόδιο και στο τέλος θα πάμε σε πλήρη αντιπαράθεση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγε ο Μητσοτάκης 7 με 8 Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα,
0: ναι,
2: έγινε νοτίως της Κρήτης άσκηση υπτάμενου ανεφοδιασμού των ελληνικών F-16 από υπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού του Ισραήλ. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς το νόημα αυτής της ενέργειας, έτσι? Δεν διατυμπανίστηκε.
0: Σε φορτώνουν να πας στην Κύπρο.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Διότι εμείς δεν έχουμε αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Τα έχουμε ζητήσει από την Αμερική και δεν έχει απαντήσει εδώ και 10 χρόνια.
0: Δεν μας τα δίνει.
2: Και τώρα θα αγοράσει η κυβέρνηση από την Πορτογαλία βραζιλιάνικες κατασκευής 3 τάνκερ ανεφοδιασμού για να μπορέσουμε να κάνουμε υπτάμενο ανεφοδιασμό αν χρειαστεί να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Προσέξτε, η απόσταση Κρήτης-Κύπρου είναι 800 χιλιόμετρα. Ακόμα και τα σύγχρονα Ραφάλ χρειάζονται 25 με 30 λεπτά για να πάνε στην Κύπρο και δεν μπορούν να βομβαρδίσουν πάνω από 5 με 10 λεπτά. Πρέπει να επιστρέψουν ή να προσγειωθούν στο Λίβανο ή να δεχθούν υπτάμενο ανεφοδιασμό. Θέλω να πω, εύκολα λες να κάνουμε τα 12 μίλια, να κάνουμε την ΑΟΣ, μας ταπεινώνει η Τουρκία. Το θέμα είναι τι μέσα έχουμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό έχω μελετήσει στο βιβλίο μου «Προήμια Πολέμου», από τα Σεπτεμβριανά, από το 1955 επί Αλεξάνδρου Παπάγου μέχρι σήμερα, το λέω εγώ ρεαλιστικά, όλοι οι πρωθυπουργοί τη δύσκολη ώρα κάνουν πίσω. Να θυμηθούμε την κρίση των ημιών.
0: Καλά, εντάξει, είναι πολλά, είναι πολλά.
2: Αλλά υπάρχει ένα όριο βέβαια στο να κάνεις πίσω νόπις το χωρίσεις. Ναι. Αυτή την περίοδο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μια κρίση με την Τουρκία πρέπει να είναι νικηφόρα. Και δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να μπούμε σε αντιπαράθεση κάτω από διεθνείς συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές για μας. Να θυμίσω στους ακροατές μας την εικόνα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όταν όλοι πήγαιναν και χάιδευαν τον Ερντογάν. Ο ένας τον κρατούσε από το χέρι, ο Ρούτε. Ο άλλος του χάιδευε την πλάτη. Ο άλλος του γυάλιζε τα παπούτσια.
0: Εντάξει. Κώστα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, συγγνώμη αν μαύρισα την καρδιά του κόσμου, αλλά ήθελα συνειδητά να το κάνω για να δείξω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
2: Να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θέσουμε την Αμερική πρώτων ευθυνών και να είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, εγώ λέω στον κόσμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για θυσίες.
0: Mm. Ναι. Κώστα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια στην Ευρώπη.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
6: έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
13: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αργήσαμε με την ανάλυση Κώστα Μαρδά, αλλά ήταν χρήσιμη. Να θυμίσω λοιπόν ότι αύριο Τετάρτη στο Golden Sun υπάρχει μουσική βραδιά και έτσι μπορείτε να απολαύσετε το δείπνο σας στην πισίνα με τα μουσικής, με το μενού του Ζόρε Κοτσερασβίλη. 2271-032-080 για να κλείσετε τραπέζι και να απολαύσετε τη βραδιά.

0: Είχαμε ένα δυσάρεστο συμβάν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, μάλλον τα ξημερώματα, 5 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε μια πυρκαγιά σε κατάστημα αντιπροσωπεία δικύκλων στον Καμένο Πύργο. Επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ευτυχώς έσωσε τον άνω όροφο και τις διπλανές οικίες εκεί, αλλά η επιχείρηση πέστη πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Τα αίτια ερευνούνται, δεν ξέρουν από τι πήγε, από τι ξεκίνησε τώρα την καγιά. Πέτει τα ξημερώματα, δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω τι έγινε και από την αποκή πλευρά, γιατί είχε δύο καταστήματα ο πολίτης. Ένα από την δεξιά πλευρά και ένα από τα προς τη Βερίκη δηλαδή. Είναι μεγάλη ζημιά και επίσης δεν ξέρουμε αν είχε και κάποια ασφάλεια στο κατάστημα. Τα δούμε αυτά στη συνέχεια, δύσκολα πράγματα.
0: Πραγματικά δύσκολα.
1: Η φωτιά είναι κάτι το οποίο είναι... Ναι. Θα τα βρει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα βρει. Ναι. Για τις φωτιές τα τουρκικά μας τα εξήγησε ο Κώστας.
0: Όσον αφορά αυτό που με δήλωσή του έκανε γνωστό ο βουλευτής Χιού του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ότι δηλαδή απεντάχθηκε το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με απόφαση μάλιστα του αρμόδιου υφυπουργού.
1: Υπήρξε άμεση απάντηση του Νότη Μηταράκη.
0: Ότι το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, εξάλλου εξ αρχής το τέλος του 2026, έλεγαν και έδειχναν.
1: Άλλαξε, λέει,
0: χρηματοδοτικό πλαίσιο.
1: Έφυγε από το ένα, πάει στο άλλο.
0: Συνεχίζεται κανονικά και επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα και δεν νομίζω ότι και οι εργασίες δεν προχωρούν ικανοποιητικά.
1: Θυμόσαστε ότι από την αρχή το είχαμε πει αυτό. Είναι από πάνω. Από πάνω είναι ο Σταύρος.
0: Καλημέρα.
1: Πάτωνε.
2: Καλημέρα και εσάς.
0: Όσο μπορείτε πιο σύντομα.
2: Εσάς. Ναι. Θα προσπαθήσω. Κοιτάξτε, αυτές είναι οι δικαιολογίες της κυβέρνησης, ότι ό,τι τους απεντάσετε, επειδή δεν έχουν κάνει κανένα σοβαρό προγραμματισμό, θα το βάλουμε στο ΕΣΠΑ. Γιατί δεν πήγε εξ αρχής στο ΕΣΠΑ? Και ποιο ΕΣΠΑ, αυτό που δεν έχει ακόμα άξονες, δεν έχει προσδιοριστεί 27-32.
1: Δεν είπαν ΕΣΠΑ πάντως.
2: Το ΕΣΠΑ είπε. Και ο Μηταράκης έγραψε πάει στο ΕΣΠΑ. Και γιατί δεν πήγε από την αρχή? Λοιπόν, θα μείνει καραβοφάναρο πως το πάνε και αυτό.
0: Δεν θα μείνει καραβοφάναρο.
1: Διάβασα το. Σταύρο, να σε ενημερώσουμε. Για να μην
2: όχι, εγώ βλέπω από το Facebook τι έγραψε. Δεν είδα.
0: Και εμείς βλέπουμε την ανακοίνωση. Πες τη, λέει σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Δεν
0: αναφέρει πουθενά το ΕΣΠΑ.
1: Δεν λέει ΕΣΠΑ όμως.
2: Αν δείτε στο Facebook σε ανάρτησή του, λέει ΕΣΠΑ. Εγώ δέχομαι αυτό που έστειλε σε εσάς. Και γιατί δεν το προσδιορίζει?
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Και του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη το πρόγραμμα. Και γιατί δεν πήγε από την αρχή?
1: Στο λέω για να είσαι εσύ
0: ακριβή. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, και... πάντως το έργο από την αρχή για τέλος του 26 λέγανε.
2: Ειρήνη, μπορεί να μας δικαιολογήσουν γιατί απεντάχθηκε?
1: Εντάξει, αυτό είναι...
2: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έχουν απενταχθεί. Βάζανε αέρα πατέρα ό,τι να είναι, όπου να είναι, και τώρα δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, δεν προλαβαίνουν και λένε το απεντάσσεται το ένα έργο πίσω από το άλλο, όπως και του Υπουργείου Ναυτιλίας που σας είπα προχθές, το 1/3 των προγραμμάτων απεντάχθηκε χωρίς καμία δήλωση που θα ενταχθούν, πουθενά δεν θα ενταχθούν. Και τώρα έχουμε και το μουσείο να βγει, λοιπόν, η κυρία Μενδώνη, να βγει ο κύριος Μηταράκης και να πει ναι, ήδη έχει ο φάκελος, όπως είδα το πακέτο, πάει στο ΕΣΠΑ, πάει στο τραγαγύρευε πρόγραμμα.
1: Πάντως είναι σαφέστατη η απάντηση. Λέω τι απαντάει. Ότι η
2: απάντηση είναι σαφέστατα σαφής.
1: Οι εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος
2: και το αεροδρόμιο έχει συγκεντρωθεί το 24 και το δικαστικό μέγαρο το 22.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε φτάσει στο 27 και δεν γίνεται τίποτα. Ας αξιολογηθεί.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Τώρα, όσον αφορά και εμένα τελευταίο, έχω κάποια δευτερόλεπτα νομίζω.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτά που είπε ο Κώστας Μαρδάς, ο οποίος είναι ένας ίσως από τους πιο ενημερωμένους και σοβαρούς δημοσιογράφους σε αυτά, και σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
2: Μια παρατήρηση μόνο που έχω να κάνω είναι ότι αυτά τα τολμηρά που περιέγραψε ο Κώστας από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είναι μαγκές του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι επιταγές κανονισμών ευρωπαϊκών και ευρωπαϊκών οδηγιών. Τα πάρκα, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τουριστικός θαλάσσιος...
1: Η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία είναι των Ευρωπαίων...
2: Μισό λεπτό. Η αμυντική συμφωνία, μαγκιά είναι το γεγονός του ηλεκτρική σύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, που επειδή φοβάται να το κάνει, το έδωσε στην, το πούλησε στη Γαλλία το 66%. Εγώ, ξέρετε, εγώ δεν λέω, δεν είμαι πολεμοκάπηλος, αλλά είμαστε σε ένα οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούμε τις διρεκτίβες, τους κανονισμούς και τις οδηγίες.
1: Παραδέξω όμως ότι δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας δεν έχει τη σφραγιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η αμυντική συμφωνία προχώρησε και η Τουρκία με τη Γαλλία.
1: Λέει η Τουρκία με τη Γαλλία ότι αν δεχτεί επίθεση η Τουρκία θα την επισπίσει η Γαλλία.
2: Γιάννη, έχουμε χειροπιαστά πράγματα την πραγματικότητα. Τι θα γίνει στο μέλλον εάν δεχτούμε επίθεση είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή de facto υποχωρεί η Ελλάδα. Θα μου πει κανείς και τι θες δε Μιχαήλ, να γίνει πόλεμος? Όχι, δεν θέλω να τα αφήνουν έτσι άντε. Πάμε και ό,τι γίνει και αν γίνει μετά θα τρέχουμε πίσω τους να τα διορθώσουμε.
1: Καλώς.
2: Περί αυτού πρόκειται.
1: Καλώς θα πω.
2: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε και ήρωα το Μητσοτάκη που τελικά υποχωρεί στα πάντα.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος είναι πύρε στην παραπέτεια, δηλαδή, πώς το λένε.
2: Κάποιο μέρα είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και δυστυχώς καθυστερήσαμε πάρα πολύ, οπότε δεν προλαβαίνουμε για άλλα. Τα νεότερα θα τα ακούσετε από το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Να πούμε να αγοράσουν χαρτιά υγείας, του λείπα.
1: Πες το.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και κουζινόκαρτα και την τοπική βιοτεχνία να στηρίξουμε. Και αφού πάραμε και τα χαρτιά υγείας, του λείπα, να θυμηθούμε να πάμε και στο Golden.
1: Το είπα αυτό.
2: Θα πεις εσύ το χωρίσαν. Μπράβο. Κάντε και καμιά ασφάλεια, παιδιά. Δέσποινα Γιωργούλη. Και ασφάλειες φωτιάς κάνει, παιδιά. Αμάν, 690-605-1419. Σε κανέναν να μην τύχει αυτό που έγινε στον πολίτη, τον άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρω, σε περίπτωση τέτοια ή μια ασφάλεια ίσως να ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. 690-605-1419, εδώ στην Αγιοργούλη θα σας ενημερώσω για τις ασφάλειες.
1: Εδώ τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον ε. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
4: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Τη θέση της κυφτής του Λίπας παίρνουν οι ολάνθιστες τριανταφυλιές και το δικό μου το βλαστάρι το έφρεψες αμέτρητες φορές. Ίσως να μην πίστεψες ποτέ πως μέσα από μια φλέβα θα πόντιζες ψυχές. Σε κάθε ηλιοδύση είσαι ανατολή, στη βαρύ χειμωνιά ουρανιοτόξο, θαλπορή. Κάθε που το είναι σου χαρίζεις, γίνεσαι ζωή.

τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύγου. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθένα.

0: μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271 027 27 7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
2: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC North Aegean Rip Cruises σας ταξιδεύει στη δυτική και νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: μαζούσες.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωση Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 2271 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με την Χριστίνα Ψηλή. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων δεν περιορίζεται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, ωστόσο η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Μιχαηλίδη, μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει ο κ. Μηταράκης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος, το 2026. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται κανονικά, επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εμποδίζοντας την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο Δήμαρχος Χίου ζήτησε να κάνουμε υπομονή, αλλά προφανώς αυτή έχει ημερομηνία λήξης με την ολοκλήρωση των εργασιών του Δημοτικού Κήπου. Έτσι, μετά από μερικές ημέρες ηρεμίας, από χθες επέστρεψε στην περιοχή του αεροδρομίου η αφόρητη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα αλήθεια.gr, εκτός των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ, που καμιά επιθεώρηση εργασίας ή υγείας ή συνδικαλιστικός φορέας ενδιαφέρεται για τις συνθήκες που εργάζονται, εκτός της αλγινής εντύπωσης στους επισκέπτες στο αεροδρόμιο για το μυροβόλο της νήσου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και ζουν μόνιμα κάτοικοι, οι οποίοι τώρα εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης, είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σήμερα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Η επιστροφή των εκδρομέων ξεκίνησε και από τη Χίο, με τους πρώτους 2.000 και πλέον επιβάτες να φεύγουν ακτοπλοϊκό στο Σαββατοκύριακο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκό 8.000 άτομα και 1.650 αυτοκίνητα, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει τις 15.000 συνολικά και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, τόνισε ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης, σημειώντας ότι καθημερινά από τη Χίο φεύγουν με τα πλοία 900 με 1.000 επιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, σήμερα όλη τη διάρκεια της ημέρας θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού Πυλαδίων. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων καθόλου το 24ωρο. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύς διαστήματος Χίου, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο 8 το πρωί με 8 το βράδυ με 10 και 4 στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Σύλλογος Αστρονομίας Χίου. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν οι καθηγητές πανεπιστημίων Σπύρος Βασιλάκος, Εμμανουήλ Ράμος, Εμμανουήλ Γεωργούλης, Χριστίνα Γιαννόπαπα και φυσικά ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας Σταμάτης Κρυμιζής. Στο πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο Λυσιάνα, την 5η 20 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην αυλή του Ναυτικού Μουσιουχείου. Παρουσιάζουν το βιβλίο και συνομιλούν με τον συγγραφέα η Δέσνα Τσαρδάκα, αρχαιολόγος, και η Κυριακή Βαγιάνου, φιλόλογος. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των Πολιτιστικών Συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24/8/26 στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά. Και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει και ο συγγραφέας. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή. Ο Πάνος Όμπουλος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρατάφτα εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην τηλεόραση της Αλήθειας και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει γυναίκα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της ενοριακής αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά, Ανδρέα Μάμουκα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας, που γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884, ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μασίχτιχας Χίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα Τα Γιουκαλίλια. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά η Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου μαζί με τη Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Χίου θα πραγματοποιήσουν συναυλία με ελεύθερη είσοδο και με τίτλο «Η φιλία που μας ενώνει». Να σημειώσουμε ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί συναυλία χοροδιακής και ορχιστρικής μουσικής αφιερωμένη στο Γιάννη Χρήστο. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο υπαίθριο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φίλων Εμποριού Μαύρος Γυαλός ολοκληρώνει ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους με συναυλία που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού. Στον Εμποριό με τους Βυργινία Ρήγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια, δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, θυγατέρα του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Θα τη θυμηθούμε στην προβολή της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, τηλεόραση της Αλήθειας, σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Ακαδημίας του Βερολίνου αύριο στις 9 στο Μουσείο Μαστίχας. Τη Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι, από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου, θα προβληθεί η απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμό στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιούργου στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λογοκομείου της Χίου, αυτή την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες, ενώ θα γίνει περίπατος γνωριμίας με το χώρο για όλους από μέλη του Συλλόγου. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τετζερόνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βάσας Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Παρασκευής, ενώ στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής θα τελεστεί με Θεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μερών της Θεοτόκου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί πανηγυρικός Όρθρος Μεταρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Την 5η 27 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου Λατομίου, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης. Την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7.30 με Θεόρτιος Εσπερινός. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο, διοργανώνοντας για τρίτη και τέταρτη εβδομάδα εκδρομές με λεωφορείο μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Σημείο αναχώρησης Κεντρικό Δημαρχείο Χίου, δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 2271-3-51-720 και 2271-3-51-723. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18 που νίκησε εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στον Όρμο Λόδι οργανώνει τους Γιοργαντίδιους Ναυταθλητικούς Αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον επιθετικό Θανάση Ορφανούδη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου. Ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου απέκτησε τον μέσο Ορέστη Πρόνη που έπαιζε στον Όμηρο. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων τον ναυτικό όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο, 22 Αυγούστου, η Αιτζία Ρεγκάτα. Η 25η ιστιοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Χίου, όπου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξης και μέσω φούρνων και αγαθονησίου θα τερματίσει στο Μαραθώ Καμποτισάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Η επιλογή της Βολισσού σημειώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι μιας και η εκκίνηση θα δοθεί από τα λιμιά, μια περιοχή που το περασμένο καλοκαίρι δοκιμάστηκε από την καταστροφική πυρκαγιά, αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση στήριξης της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι το Αιγαίο συνεχίζει να ταξιδεύει, να δημιουργεί και να κοιτάζει μπροστά. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Αυγούστου με φόντο τον παραδοσιακό και ιστορικό οικισμό του Κάμπου Χίου. Με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Μηνά στα Θημιανά, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές με έντονο αθλητικό, κοινωνικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι και στην πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα είναι έθριος. Η άνεμη είναι νοτιοδυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο θα είναι έθριος. Η άνεμη θα είναι νότια-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 100%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοταριά στον αριθμό 23 και Τρεμουλιάρη και Σία στην οδό Αεροπόρου Δουκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα στον αριθμό 79. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1923 φτάνει στο νησί ο στρατιωτικός διοικητής αρχιπελάγου συνταγματάρχης Γρηγοράκης, που τον επισκέπτεται αντιπροσωπεία προσφύγων με αίτημα «Δεν ζητάμε τίποτα, μόνο να μην μας αδικούν. Είμαστε γυμνοί, πεινασμένοι, αξιοθρύνητοι, αλλά δεν είμαστε ζητιάνοι. Σεβόμαστε τους νόμους, δεν ζητάμε λύπηση, αλλά δουλειές». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1932 φτάνει στο νησί ο αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, ο στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης. Τον υποδέχθηκαν οι οπαδοί του με επικεφαλή στον βουλευτή του κόμματος στοιχείο Ηλίας Πιώτη. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1986 κυδεύεται δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο Χιώτης Ολυμπιονίκης Δισκοβόλος Νίκος Σύλλας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2012, μεγάλη πυρκαγιά στο νησί διαρκεί 10 ημέρες και αποτεφρώνει 160.000 στρέμματα πευκοδάσους και μαστιχοκαλλιεργιών.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλητών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίο στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βύρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπιλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
1: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε έναν καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία, στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφθηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 7χρονη στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου, όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα απάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Γιαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του οφθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς εκτός του νησιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό διοικητή του Χαρκόβου, έχουν πληγεί σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για 2 αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Και στα αθλητικά, την πρόκριση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βολός του Ηρακλή επίσης με 3-1. 2-10-300-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδοθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου, είναι τίτλοι των ειδήσεων. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που επίπτουν στην δικαιοδοσία της, οπομένως δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικαίκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Επανήλθε το πρόβλημα της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού καθαρισμού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, αναφέρει το αλήθεια.gr. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα οι πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Ξεκίνησε και αποτυχία η επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκώς 8.000 άτομα και 1.650 αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει στις 15.000 και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Θόδωρο Μιχαλάκη. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας και την Παρασκευή τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Στο πλαίσιο έργων της ΔΕΙΑΚ, σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε σκαφές στην Οδό Σπηλαδίων και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο θα εκτελούνται εργασίες θα μείνει αποκλεισμένο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύης διαστήματος Χίου αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές παρουσιάζονται σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα» την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Αυλή του Ναυτικού Μουσείου. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 στην Πλατεία των Μεστών και την ίδια ώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής. Την Πέμπτη αυτοπροσώπος στην τηλεόραση της Αλήθειας, ο θρυλικός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος. Αιμοδοσία την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην Καλλιμασιά. Η αιμοδοσία θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα γίνει σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα αύριο σε 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Θεατρική παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φιλών Εμποριού Μαύρος Γυαλός διοργανώνει συναυλία αύριο σε 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού στο Εμποριός με τους Βιργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊντέρη από το Δήμο Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κλέρη Κοστάλα θα θυμηθούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας 7 και στις 11 και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα του Γιουκαλίλη. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά συναυλία της Χοροδίας Νεανίδων του Βερολίνου και της Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Χίου, ενώ από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ η συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου που θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Προπολούνται εισιτήρια στην Πηξίδα και στο Ticket Service. Αύριο Μέλιο στο περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου, η σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λογοκομείου της Χίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου, με εκδηλώσεις το πρωί αλλά και με συναυλία το βράδυ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε εισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18, νικώντας εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμολο διοργανώνει τους Γιοργαντίδιους Ναυταθλητικούς Αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το Ναυτικό Όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού ως έμπρακτη δήλωση στήριξης της πυρόπληκτης τοπικής κοινωνίας. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό το πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές. Ο καιρός. Σήμερα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 3 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο αίθριος, η άνεμη νοτιοανατολική, η έντασή τους 2 από 4, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 29 με 100%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Ντένι Μαρκορά και Φλόρα συζητούν για μαγειρική.
2: Τι το έδινε και εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο?
3: Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα, κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
6: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδεύσεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατάτο σαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ.
2: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλιτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίος στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο.

0: στα μεστά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βίρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
1: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ελάτε να βάλουμε τα κόκκινα γυαλιά, μήπως και τα δούμε κι εμείς όλα σινεμά. Καλημέρα σε όλους, είναι η Χιώτη και η Ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Τη ζωή μου αντιγράφω.
0: Τρίτη 18 Αυγούστου, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή.
2: Ήλιος πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί.
0: Μια μέρα όμορφη από πλευράς καιρικών συνθήκων η σημερινή.
2: Ήλιος είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
0: Μετά από τις συνεχόμενες ημέρες με τα πολλά μποφόρια, πέσαμε στα 2-3 μποφόρ σήμερα. Με τα βλητεία, ανεμινοτιοδυτική, δυτική, βόρη προς το τέλος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένοι θα είμαστε, γιατί δεν θα έχουμε αέριδες, αλλά θα ανέβει σταδιακά και η θερμοκρασία που θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Όσοι ξέρουν αγαπούν σε ποιον ερώτα.
0: Έτσι έτσι με ήπια θέματα να ξεκινάμε με τον καιρό, καταλάβατε. Γιατί αν δούμε τι συμβαίνει γύρω γύρω, δυστυχώς φως από τη Μέση Ανατολή δεν βλέπουμε. Σε τεντωμένο σκηνή είναι όλη αυτή η κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν παράταση της συμφωνίας. Μερικές εβδομάδες δίνει και το Ιράν πριν περάσει στην επίθεση.
2: Ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί.
0: Εδώ οι γείτονες οι Τούρκοι επιμένουν με τα δύο θαλάσσια πάρκα στη Λίμνο και στο Καστελόριζο. Δεν πάει η Ελλάδα να αμφισβητεί ότι οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα σε περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει θαλάσσια δικαιώματα. Δεν καταλαβαίνουν οι γείτονες, συνεχίζουν κανονικά.

Και μέσα σε όλα είχαμε και αυτή τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Οι αρχές, λέει, ψάχνουν ειδικά τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου. Μια συντριβή η οποία οδήγησε σε 3 νεκρούς, στον 55χρονο χειριστή ελληνικής καταγωγής, αλλά και στο ζευγάρι των νιόπαντρων Βρετανών.

0: Και εμείς τώρα εδώ στη Χίο δεν ξυπνήσαμε καλά, γιατί είχαμε μια φωτιά στις 5 περίπου τα ξημερώματα στην καρδιά της πόλης, στην Οδό Βερίτη, στο κατάστημα δικύκλων του Κώστα Πολίτη.
1: Κατάληξη, πώς με σ' αφήνω πίσω.
0: Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά περιορίστηκε στο χώρο του καταστήματος. Δεν εξαπλώθηκε ούτε στον πάνω όροφο, που ήταν και το σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του Κώστα Πολίτη, ούτε στα διπλανά οικίματα. Όμως καταστράφει ολοσχερός το δεύτερο κατάστημα της αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη.

0: Δώστε τα στις...
1: Πρωί-πρωί είχαμε και τη δυσοσμία στον βιολογικό καθαρισμό, η οποία επανήλθε, δηλαδή πέφτουν τα μποφόρ, είναι τέτοιος ο συγχρονισμός. Πέφτουν τα μποφόρ, μα ξανάρχεται η δυσοσμία στο βιολογικό, περνάς από εκεί και κρατάς τη μύτη. Τώρα, αν είσαι απλός περαστικός, έχει καλός, λες 1, 2, 3, 4, 10, 30, 40, 60 δευτερόλεπτα, θα περάσει, θα φύγω από τη ζώνη. Τη δύσκολη. Αν δουλεύεις εκεί, αν μένεις εκεί, τα πράγματα είναι ζώρικα. Μετράει πάντως πολλές εβδομάδες αυτή η ιστορία με τη δυσοσμία του βιολογικού που για ένα πολύ μικρό διάστημα σταματάει και μετά επανέρχεται δρυμύτερη. Λοιπόν, η άλλη καλή είδηση της ημέρας είναι ότι έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού να απαντήσει επισήμως πλέον για το θέμα που αφορά στο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Στην ουσία επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο κύριος Μηταράκης απαντώντας εμέσως στον συνάδελφό του, τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ότι το έργο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί διότι εξασφαλίστηκε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην προκειμένη περίπτωση, χείρα βοηθείας έτεινε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που εντάσσει το έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027. Παιδιά, εγώ μια πορεία έχω, επειδή το έργο είναι υψηλού προϋπολογισμού. Και πρέπει να γίνει σαφέστατα για να μπει στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Ποια άλλα έργα που είχαν προγραμματιστεί να μπουν στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου θα βγουν εκτός για να μπει το Αρχαιολογικό Μουσείο? Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι συγκεκριμένοι, έτσι. Δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Έτσι, από τη στιγμή που έφυγε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν προκάμαμε γενικώς να κάνουμε όλα τα έργα που είχαμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, και καλώς μπαίνει στο ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου, αλλά να μας ενημερώσει και κάποιος. Μπαίνοντας στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τι θα βγει έξω? Νομίζω εδώ ο ρυθμός τσιφτετέλη κολλάει. Αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου θα σας τη διαβάσουμε μετά.
2: Γεια σου Λαύρο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Βάρη, γεια σου Ηλία, να ζήσει Λάρη.
1: Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 12, μαζί μας η συνάδελφος Βαγγελιό Αμέντα για να μας πει για το περιστατικό που είχαμε σήμερα τα ξημερώματα εκεί στην Οδό Βερίτη με τη φωτιά στο κατάστημα Πολίτη. Βαγγελιό, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Δυστυχώς η μέρα δεν ξεκίνησε καλά για την πολίτη μας που είχε την επιχείρηση, η οποία καταστράφηκε το ένα από τα δύο καταστήματα που υπάρχουν στην Οδό Βερίτη. Καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός, τουλάχιστον η εικόνα που είδαμε το πρωί καταγράφοντας με την κάμερα της αλήθειας ήταν ότι είναι όλα στάθηκε από καΐδια, δηλαδή μηχανάκια, εξοπλισμός, ό,τι υπήρχε μέσα σε ένα κατάστημα έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το πρωί από άγνωστη αιτία, εννοείται ότι διερευνώνται τα αίτια, μέσα στο κατάστημα και αμέσως επενέβη με ισχυρή δύναμη πυροσβεστική, καθώς όπως καταλαβαίνετε υπήρχε και σπίτι στον επάνω όροφο. Μάλιστα έμεινε, αν δεν κάνω λάθος, η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, η οποία ανησύχησε βέβαια. Υπήρχαν τα διπλανά καταστήματα. Μιλάμε για μια φωτιά, μια πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης. Με αρκετά. Οπότε το βάρος της πυροσβεστικής πέρα από την κατάσταση έπεσε και στο να μην εξαπλωθεί. Κάτι που το κατάφερε. Δεν είδαμε να υπάρχουν ζημιές στα διπλανά καταστήματα. Λίγο μόνο πάνω όροφος εξωτερικά. Όπως ήταν οι φλόγες και ο καπνός δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Αλλά ευτυχώς η φωτιά έζησε πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα. Βέβαια άφησε πίσω της αποκαίδια όσον αφορά τη συγκεκριμένη
1: επιχείρηση. Ακριβώς τα αποκαίδια. Και ο ιδιοκτήτης βέβαια, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν το είχε ασφαλίσει ή όχι την επιχείρησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάβει να έπαθε μια τεράστια ζημιά, καθώς και τα ό,τι υπήρχε μέσα στο μαγαζί, το είδαμε, ήταν καμένο.
0: Ναι, και μια επικίνδυνη φωτιά, δηλαδή θέλω να πω ότι και το γεγονός ότι δεν επεκτάθηκε και παραπλεύρωση πάνω στον όροφο, και αυτό είναι σημαντικό να το κρατήσουμε.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ήταν και το μεγαλύτερο στοίχημα της πυροσβεστικής, από τη στιγμή που υποθέτω ότι φτάνοντας η φωτιά έκαιγε μέσα στο χώρο του καταστήματος. Νομίζω ότι πέρα από την κατάσταση ο διπλός στόχος ήταν να μην υπάρχει και επέκταση, γιατί όπως πολύ καλά το λες υπήρχαν καταστήματα δίπλα, θα ήταν τεράστιες οι ζημιές και όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές οι πυρκαγιές είναι ανεξέλεγκτες.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγελιό. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχεις και κάποιες δηλώσεις για την εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Πανεπιστήμιο για το Κέντρο Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος, αυτό που σχεδιάζουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Βρισκόμαστε τώρα στο Δημαρχείο που θα γίνει η συνάντηση και με τον Δήμαρχο, είναι εδώ από το Σύλλογο Αστρονομίας, είναι και ο κύριος Κρυμιζής, οπότε αυτά φαντάζομαι λίγο αργότερα θα μπορέσουμε.
0: Άντε να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί τα ακούμε
1: αυτό πολύ βρισκόμαστε.
0: Καιρό. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Με αφορμή, επαναλαμβάνουμε, την εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τώρα, σας υποσχεθήκαμε κάτι πριν τις διαφημίσεις, στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Καταρχάς, κρίνεται ως θετικό το γεγονός ότι το έργο δεν διακόπτεται. Το έργο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί. Η χρηματοδότησή του εξασφαλίζεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, όπως αναφέρει στην απάντησή του, και λέει το Υπουργείο ότι θα ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Θυμίζουμε ότι στη δήλωσή του ο κ. Νταράκης έλεγε ότι θα ολοκληρωθεί φέτος το έργο, μέσα στο 2026. Αυτό δεν το βλέπουμε με σαφήνεια να αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 είναι απολύτως επωφελής τόσο για το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και για την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, η οποία αντιμετώπιζε τον κίνδυνο απώλειας πόρων λόγω του κανόνα νήσιν 3. Δηλαδή, με λίγα λόγια, επειδή θα χάνε χρήματα η περιφέρεια, γιατί δεν θα προλάβαινε να εκτελέσει έργα μέσα στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα, μπαίνει τώρα το μεγάλο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου, που είναι και υψηλού προϋπολογισμού, οπότε θα απορροφήσει πόρους. Για την περιφέρεια, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, η μεταφορά των πραγματοποιηθήσεων δαπανών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο συμβάλλει στην κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του κανόνα νήσιν 3 και συνεπώς στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας πόρων από το πρόγραμμα της. απώλεια πόρων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα είχε αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώ για το Υπουργείο Πολιτισμού εξασφαλίζεται επιπλέον χρηματοδότηση για την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης που δεν προβλεπόταν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, το Αρχαιολογικό Μουσείο θα αποδοθεί ολοκληρωμένο στους κατοίκους του και στους επισκέπτες του νησιού στο συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται από το ΕΣΠΑ. Θυμίζουμε ότι το ΕΣΠΑ Βόρειο Αιγαίο είναι 2021-2027 και έχει και άλλα δύο χρόνια ακόμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί το έργο να μην ολοκληρωθεί και το 26, να πάει λίγο πιο πίσω. Το είδαμε να γίνεται και με το, και με το έργο του Δημοτικού Κήπου, το οποίο πήγε στο επόμενο ΕΣΠΑ. Αυτό που ακόμα δεν έχει γίνει διοικητική παραλαβή, το αλλά θα γίνει. Λοιπόν, καταλήγοντας το Υπουργείο Πολιτισμού, λέει ότι η απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε εγκατάλειψη του έργου. Αντιθέτως, μετά την αξιολόγηση της υποβληθής σας πρότασης από την ΕΙΔ Βορείου Αιγαίου, το έργο συμπεριλαμβανομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εργασιών για τη νέα μόνιμη έκθεση συνεχίζει τα πρόσκοπτα στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027. Αυτή την οπτική παρουσιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εντάχθηκε στο πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Και επειδή θα έχανε χρήματα το Βόρειο Αιγαίο έτσι όπως πήγαιναν οι ρυθμοί απορρόφησης, τώρα θα τις απορροφήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Καταλάβατε. Αυτό μας λέει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Μένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών, φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμβρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσάρας. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφτηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 7χρονη στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα απάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Αιγιαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άλλων των δύο μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικός ή εκτοπλοϊκός εκτός νησιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Σε λειτουργία τέθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της μετά ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Αλλαγή ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος, η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεστφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδεύσεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατάτο σαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 18 Αυγούστου είναι τίτλοι των ειδήσεων. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της, οπομένως δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοσχερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Επανήλθε το πρόβλημα της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού καθαρισμού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, αναφέρει το αλήθεια.gr. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σήμερα οι πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 22 Ιουνίου και τις 12 Αυγούστου του 2025. Ξεκίνησε και αποτυχία η επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκώς 8.000 άτομα και 1.600 αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει στις 15.000 και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό πράκτορα Θόδωρο Μιχαλάκη. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα, αντλιοστάσιο Ελλάδας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας και την Παρασκευή τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Στο πλαίσιο έργων της ΔΕΙΑΚ σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε σκαφές στην Οδό Σπηλαδίων και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο θα εκτελούνται εργασίες θα μείνει αποκλεισμένο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύης διαστήματος Χίου αλλά και μελλοντικές προοπτικές παρουσιάζονται σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα» την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Αυλή του Ναυτικού Μουσείου. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7.30 στην Πλατεία των Μεστών και την ίδια ώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής. Την πέμπτη αυτοπροσώπος στην τηλεόραση της Αλήθειας, ο θρυλικός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος. Αιμοδοσία την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην Καλλιμασιά. Η αιμοδοσία θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα γίνει σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα αύριο σε 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Θεατρική παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φιλών Εμποριού Μαύρος Γυαλός διοργανώνει συναυλία αύριο σε 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού στο Εμποριός με τους Βιργινία Ρίγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊντέρη από το Δήμο Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κλέρη Κοστάλα θα θυμηθούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας 7 και στις 11 και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου αύριο στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα του Γιουκαλίλη. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά συναυλία της Χοροδίας Νεανίδων του Βερολίνου και της Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Χίου, ενώ από τις κορυφές εκδηλώσεις του φεστιβάλ η συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου που θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Προπολούνται εισιτήρια στην Πηξίδα και στο Ticket Service. Αύριο στο Περιβόλι από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου, η σπονδυλωτή αργεντινική κομμωδία Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Κοφινάς Σύφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λόβοκομείου της Χίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου, με εκδηλώσεις το πρωί αλλά και με συναυλία το βράδυ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18, νικώντας εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Νόρμολο διοργανώνει τους Γιοργαντίδιους Ναυταθλητικούς Αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το Ναυτικό Μιλοχίου ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου η Αιτζία Ρεγκάτα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού ως έμπρακτη δήλωση στήριξης της πυρόπληκτης τοπικής κοινωνίας. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό το πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές. Ο καιρός. Σήμερα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 3 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο έθριος, η άνεμη νοτιοανατολική, η έντασή τους 2 από 4, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 29 με 100%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη ως Ντένι Μαρκορά και Φλόρα συζητούν για μαγειρική.
2: Και ζει το χταπόδι νυχτιάτικο.
3: Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα. Κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς για το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο, σας είπαμε. Κρατήστε τις δύο επισημάνσεις αναφορικά και με το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, διότι δεν αναφέρει, τουλάχιστον για το κτίριο, η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι θα τελειώσει μέσα στο 2026, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός με βάση την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το δεύτερο θετικό είναι ότι εντάσσονται μέσα και οι εργασίες που αφορούν τη μόνιμη έκθεση, αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου κλπ. Μέσα σε αυτό το έργο, άρα θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος του επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου το έως το 2027, εκτός και αν δοθεί και κάποια παράταση τώρα από εκεί και πέρα. Διαβάζουμε τη δήλωση του Νότι Μηταράκη που αφορά τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις από τις φωτιές του 2025. Τόσο στην Κεντρική Χίο είχαμε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά της 22ης Ιουνίου, όσο και στη Βόρεια Χίο από τη φωτιά της 12ης Αυγούστου του 2025. Το ειδικό πρόγραμμα για απώλεια εσόδων των επιχειρήσεων, όπως λέει ο κύριος Μηταράκης, εφαρμόζεται και μάλιστα σήμερα θα πραγματοποιηθούν πλήρωμες. Αν και εσείς που μας ακούτε είστε μέσα σε αυτή την ομάδα των πυρόπληκτων επιχειρήσεων και δείτε τα χρήματα στο λογαριασμό σας, να πάρετε να μας το πείτε, διότι έχω και μια έτσι απορία για το πόσα λεφτά τελικά θα δοθούν ανά επιχείρηση για την απώλεια εσόδων λόγω της πυρκαγιάς.

Επίσης θα ήθελα να ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το έργο της ΔΕΙΑΧ στα Σπηλάδια, για το έργο αποχέτευσης, των δικτύων αποχέτευσης. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα έργο μακράς διαρκείας και αυτό. Να πούμε ότι με νέα ανακοίνωσή της η επιχείρηση μας λέει ότι σήμερα, επειδή γίνονται σκαφές στο δρόμο των Σπηλαδίων, ξεχάστε με τα αυτοκίνητά σας το πέρασμα από εκεί, θα είναι αποκλεισμένος ο δρόμος για όλο το 24ωρο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην

0: πει το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
1: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας, παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Από την επόμενη εβδομάδα έχουμε και τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Φέτος επίσημος προσκεκλημένος είναι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος. Στην ουσία η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει από την επόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα με το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέμα ταξίδι. Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη μαζί με 8 καλλιτέχνες συνδυάζουν την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που εμπνέεται από το έργο του Οδυσσέα Λιτ. Η εκδήλωση αυτή, εμπνευσμένη όπως είπαμε από το έργο του Οδυσσέα Λιτ, γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Από τα Καρδάμηλα στα Λιμιά της Βολισσού την 3η 25 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, όπου θα γίνει συναυλία με τον Ακύλα. Και από τον Ακύλα στο Γιάννη Ρίτσο. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου λοιπόν στην πλατεία Πιθώνα της Βολισσού η Χιώτισσα Χρυσακλούβα παρουσιάζει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσο από την ποιητική ενότητα Τέταρτη Διάσταση.

Πάντως μετά την εκδήλωση αυτή με την Χρύσα Κλούβα θα υπάρχει και παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα από Πάλου Πιπίδη πάλι στη Βόλισσο. Μετά η πλειοψηφία των εκδηλώσεων μεταφέρεται στο Καστέλι. Είναι ένας από τους αγαπημένους χώρους των διοργανωτών. Την 5η 27 Αυγούστου θα είναι και η εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η καθηγήτρια ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου. Και την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα είναι η βραδιά αφιερωμένη στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα έχουμε στον ίδιο χώρο συνάντηση εκπροσώπων της πολιτικής οικονομίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα είναι τα θύρα ανοίξια στον Άγιο Γιώργη τον Σικούση και θα παρουσιαστεί και έκθεση, θα εγκαινιαστεί η έκθεση του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού Σωτήρη Σόρογγα στο Χαμιδιέ Τζαμί, στο κάστρο της Χίου. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της περιφέρειας έχει και η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών που θα γίνει Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Καστέλι. Ενώ την 3η 1η Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο μεταξύ άλλων θα έχουμε καλεσμένου στον καθηγητή του Τζον Χόπκινς, τον Δημήτρη Γιάτρου Μανολάκη, τον φιλόλογο και ιστορικό Μιχάλη Μόσχο, τον Πίτερ Σαρίς και τον Τζορζ Γουίνσορ που είναι κόμις, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης τον Νίκο Τοσταμπολίδη και την ηθοποιό και σκηνοθέτρια Μιμή Ντενίση με θέμα από το Λόρδο Έλγιν στην Μαρία Κάλλας. Θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τη γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας.

0: Και βέβαια φέτος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα έχουμε και για πρώτη φορά μια έκθεση για τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου που θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο Γιώργος Καλουτάς. Στις 5 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα εγγένειά της. Βέβαια να σημειώσουμε ότι οι εκδηλώσεις φέτος περιλαμβάνουν και ζητήματα που αφορούν τον θαλάσσιο τουρισμό και την ναυτιλία με ενημερώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Βροντάδο. Και βέβαια θα έχουμε και την παράσταση της Κατερίνας Δασκάλου στον Ανάβατο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μονόλογο της Κλυτεμνίστρας θα παρουσιάσει η Κατερίνα Δασκάλου, εξαιρετική βέβαια πάντα, και νομίζω θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την πρωταγωνίστρια της συγκεκριμένης παράστασης και για τους θεατές, δεδομένου ότι αυτή θα δοθεί στον ξεχωριστό οικισμό του Αναβάτου, έτσι. Αυτά τώρα είπαμε στις 4 Σεπτεμβρίου. Τώρα πιο κοντά αυτή την Κυριακή μπορούμε να πάμε στο Λοβοκομείο. Εκεί μας καλεί ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη για να παρακολουθήσουμε δράσεις που θα γίνουν και το πρωί και το βράδυ. Λειτουργεί σαν υπηρεσία φύπνισης, θα μπορούσα να πω, ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη. Κάνοντας αυτές τις εκδηλώσεις στο Λοβοκομείο μας λέει ότι είναι εκεί το μνημείο και περιμένει το ενδιαφέρον μας, το έμπρακτο ενδιαφέρον μας και των φορέων και της κοινωνίας. Ο Ματθαίος Μαυρογιώργης, πρόεδρος συλλόγου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πολύ μου άρεσε ο όρος.
0: Ναι. Ο χαρακτήρας.
1: Λοιπόν. Όντως έτσι αισθανόμαστε κι εμείς.
0: Ναι, κάνετε το καμπανάκι εκεί, ελάτε να μας δείτε.
1: Μία μεγάλη καμπάνα θα πρέπει να χτυπήσουμε, όχι καμπανάκι.
0: Για πες μου τώρα, τι γίνεται, γιατί αναφέρεις ότι έχουμε και νέες φθορές εκεί στο χώρο.
1: Οι φθορές είναι συνεχόμενες, δυστυχώς. Μέρα με τη μέρα, δεν είναι χρόνο με το χρόνο. Αυτό τώρα που επήγει και πέρα από το κομμάτι του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και όλα αυτά που έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει δρομολογηθεί, τώρα ήμουνα στην περιφέρεια και μιλούσα με τις τεχνικές υπηρεσίες, το Σεπτέμβριο θα βγει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, θα περιμένουμε μέχρι την άνοιξη την καλύτερη ιδέα η οποία θα βραβευτεί και θα από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο της χρηματοδότησης. Το κομμάτι όμως το άμεσο που επήγει, το οποίο θίξαμε και θα θίξουμε με την περιφέρεια και πρέπει να συνεργαστεί με τη Μητρόπολη σαν ιδιοκτήτης του χώρου, είναι άμεσα η φύλαξη και ο καθαρισμός του χώρου. Δηλαδή το ότι ήταν από θαύμα που γλίτωσε από την πυρκαγιά πέρσι, η τρίτη πυρκαγιά που γλιτώνει το Λεπροκομείο, αλλά πέρα από το κομμάτι του καθαρισμού, για να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον από θέμα πυρκαγιάς θα εξασφαλιστεί η διάσωσή του, είναι το θέμα της φθοράς, η οποία φθορά δεν είναι μόνο από το χρόνο δυστυχώς, είναι και από τους βανδαλισμούς που γίνονται συνεχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, προχωράει και κάποιο πρόγραμμα αναδάσωσης εκεί, τι γίνεται,
1: έχει
0: τι σας
1: γίνει,
0: έχουν πει.
1: Έχει γίνει, ναι, ήδη αναδάσωση στον ευρύτερο χώρο, είναι πάνω από τον Άγιο Δημήτρη.
0: Άλλο στον Άγιο Δημήτρη, κοντά στο Λοβοκομείο.
1: Όχι, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχω ενημέρωση για κάτι εκεί.
0: Το γεγονός ότι κάηκαν ακριβώς πάνω από το Λοβοκομείο, δηλαδή ναι, έφτασε να γλύφουν οι φλόγες εκεί το χώρο. Έχει προκαλέσει και περαιτέρω φθορές στο μνημείο, δηλαδή έχουμε καταπτώσεις, κατολιστήσεις.
1: Όχι,
0: από αυτά που έμειναν μετά, επειδή δεν έχει σταπρανή δέντρα να συγκρατούν τα χώματα, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ναι, έχουν γίνει κάποια ανασχετικά και από ό,τι έχουμε πιέσει την περιφέρεια θα γίνουν κι άλλα πιο ψηλά ανασχετικά. Ο χειμώνας που πέρασε δεν έδειξε ιδιαίτερες φθορές.
0: Ναι.
1: Δεν έδειξε. Το θέμα όμως είναι ότι σίγουρα πρέπει να, αν μπει σε κάποιο πρόγραμμα αναδάσωση, ίσως πρέπει να είναι άμεση. Και το δεύτερο κομμάτι, σας ξαναλέω, ότι είναι το θέμα της φύλαξης.
0: Της φύλαξης
1: από τους βανδαλισμούς.
0: Εκεί σας έχει πει κανένας ότι μπορεί να αναλάβει δράση?
1: Ο ιδιοκτήτης είναι ο οίκος αγάπης. Είναι η Μητρόπολη.
0: Η Μητρόπολη στην ουσία, ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία εκείνη. Βέβαια, σε συνεργασία με την περιφέρεια, εμείς έχουμε προτείνει είτε να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας κτλ. Αλλά το πράσινο φως πρέπει να φύγει από την Μητρόπολη. Καταλαβαίνετε.
0: Και πρέπει κάποιος να βάλει και τα χρήματα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι εκεί κολλάει το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα ποιος είναι αρμόδιος και ποιος αναλαμβάνει.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι βέβαια με τη Μητρόπολη έχουμε πολύ καλή συνεργασία και το δείχνει και έμπραχτα η Μητρόπολη ότι παραχώρησε την, μπήκε στη διαδικασία όλη αυτή με την περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι πάντα ανοιχτός ο Μητροπολίτης και ο Οίκος Αγάπης.
0: Και έκανε και ο Οίκος Αγάπης έκανε και κάποιες προκαταρτικές έρευνες για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο χώρος.
1: Βέβαια, η Μητρόπολη είναι πάντα κοντά σε αυτές τις διαδικασίες και πάντα κοντά και στο Σύλλογο. Σε ό,τι έχουμε ζητήσει, σε ό,τι έχουμε ασχοληθεί, είναι κοντά. Αλίμονο. Απλά πρέπει τώρα να μπει στη διαδικασία άμεσα το θέμα της φύλαξης.
0: Πρέπει να μπούμε στην πράξη κάποια στιγμή. Δηλαδή φαντάζομαι, επειδή και εγώ είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά και έχω ακούσει πολλά θεωρητικά για το λοβοκομείο, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και έργα να γίνονται.
1: Έργα. Επειδή όμως η αλήθεια είναι ότι τώρα όλο αυτό τώρα, το θέμα της αποκατάστασης εκκρεμεί 40 χρόνια, θα εκκρεμεί για αρκετά ακόμα. Είναι θέμα τώρα γραφειοκρατίας.
0: Από την περιφέρεια, τι σας είπα. Γιατί είπατε συναντηθήκατε σήμερα με τις τεχνικές υπηρεσίες. Γνωρίζουμε και εμείς τη διαδικασία για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
1: Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βγαίνει στον αέρα, να το πω απλά, το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Εάν την άνοιξη τώρα, ας πούμε, έχουν αποτελέσματα από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Σας είπαν πόσο άμεσα μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργο. Γιατί μετά, και δεν είναι το έργο, μετά πρέπει να γίνει οριστική μελέτη.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Θα υπάρχει μια 9-μελής επιτροπή από ό,τι μας είπε ο κ. Καρτάλης, η οποία θα εγκρίνει την καλύτερη μελέτη, θα βιωσιμότητας πάντα, έτσι, δηλαδή να έχει και κάποιο μέλλον, δεν είναι μόνο να το φτιάξει. Πρέπει λογικό είναι να υπάρχει και κάποιο, μια βιωσιμότητα, όταν θα φτιαχτεί. Από εκεί και πέρα, αυτό θα είναι άλλα 4-5 χρόνια, όλη αυτή η διαδικασία.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και λογικό, γιατί είναι ένας χώρος, δεν είναι μόνο τα κτίρια, είναι ένας χώρος 700 στερμάτων. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί όγκο μιλάμε.
0: Ναι. Ευτυχισμένο το 2032.
1: Πρέπει να γίνει και μια δουλειά σωστή, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Όχι πασαλήματα. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, έχουμε τραβήξει τόσα και τόσα το κτίριο βασικά και όλη η ιστορία του. Πρέπει να είναι και αντάξιο της μνήμης του ό,τι γίνει. Καταλαβαίνετε. Στην παρούσα φάση όμως, επήγει, σας το λέω τώρα, σαν γείτονας, σαν μέλος συλλόγου και σαν Ματθαίος που ευαισθητοποιούμε στο χώρο του Κοφινά και του Λευκοκομείου, γιατί ξέρετε ότι εμείς οι Κοφινούς είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με το Λευκοκομείο. Ότι επήγει το θέμα της φύλαξης και της προστασίας του τώρα.
0: Για το μόνο που δεν είπαμε μέχρι στιγμής είναι για τις εκδηλώσεις Κυριακής, να το πούμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε.
1: Να τα πούμε λοιπόν
0: για
1: αυτά. Λοιπόν. Η μέρα μνήμης έχει καθιερωθεί τα τελευταία 16-17 χρόνια και είναι ένα τρόπος ακόμα που βάλαμε στο πλάνο σαν σύλλογος για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια τη δικιά σας, με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που ευαισθητοποιούνται στο θέμα. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα λοιπόν ξεκινάμε με μια λειτουργία, μια επιμνημόσυνη δέηση που οφείλουμε να κάνουμε στους ανθρώπους που έζησαν 600 χρόνια εκεί σαν νοσηλευόμενοι, σε όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του, στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί κτλ. Σε όλους αυτούς τους ευεργέτες και δωρητές που το ανακαίνισαν και το έστησαν όπως έχει τη μορφή τώρα. Θα κάνει ένα κέρασμα ο σύλλογος, να ευχαριστήσει τον κόσμο που ήρθε. Θα κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει την ιστορία του. Και από εκεί και πέρα το απόγευμα, γύρω στις 8 θα ξαναμαζευτούμε, θα υπάρχει μια μουσική βραδιά με τρεις φίλους που έρχονται αφιλοκερδώς να ενισχύσουν την προσπάθειά μας. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα αυτά που σας είπα και θα δούμε αν μπορούμε να λύσουμε κάποιες απορίες και τα λοιπά από τον κόσμο που θα έρθει.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να υποδοθούν οι προσπάθειες και εμείς εδώ είμαστε για
1: μακάρι
0: να επικοινωνούμε. Είναι μια ιστορία 6 αιώνων, δηλαδή.
1: 6
0: δεν
1: αιώνων.
0: Πρέπει να γυρίζει ηχείο στην πλάτη της. Σε μια ιστορία 6 αιώνων, σε ένα ίδρυμα πρωτοπόρο για την εποχή του.
1: Ναι,
0: που αν σκεφτεί κανείς τη διάσταση που πήρε και τη φήμη που πήρε η Σπιναλόγκα, χάρη σε ένα βιβλίο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Η Σπιναλόγκα ήταν πολύ,
1: μια ιστορία 50
0: πολύ
1: χρόνων.
0: Μικρή, πολύ μικρή.
1: Μια ιστορία 50 χρόνων.
0: Στο λοβοκομείο της Χίου. Λοιπόν, έτσι. Και κτηριακά και ιστορικά είναι κάτι που
1: είναι
0: πρέπει
1: ένα
0: να αναλυθεί.
1: Είναι ένα διαμάντι το οποίο έχουμε την τύχη να το έχουμε στη γειτονιά μας και στη Χίριο. Πραγματικά. Και πρέπει να το αναδείξουμε επιτέλους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλούμε τον κόσμο να βοηθήσει, να φωνάξει και να το διακριτήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ καλά. Για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθεί.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hue φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271-020.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Ενάνη. Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

Λοιπόν, ο Παϊπαλέο μας τραγουδάει η Άλκη στις πρώτο ψάλτη. Έτσι για να περάσουμε μουσικά σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Με το τρίτο μέρος των χιωτικών ραδιοπαλμών μετά τη 1.30 το μεσημέρι, για να δούμε και τα της εκδήλωσης που θα γίνει αύριο στο Πανεπιστήμιο για το κέντρο παρατήρησης εγγύης διαστήματος που σχεδιάζεται να γίνει στοιχείο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 18 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με την Χριστίνα Ψηλή. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων δεν περιορίζεται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Ωστόσο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα. Το έργο στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου θα ολοκληρωθεί φέτος, διαβεβαιώνει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, απαντώντας έμεσα στις αναφορές του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Μιχαηλίδη, μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει ο κ. Μηταράκης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος, το 2026. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται κανονικά, επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Όλος χερός καταστράφηκε το δεύτερο κατάστημα αντιπροσωπείας δικύκλων του Κώστα Πολίτη στην Οδό Βερίτη, όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εμποδίζοντας την εξάπλωση στο δεύτερο όροφο της οικίας, όπου διέμενε η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, αλλά και στα διπλανά κτίρια. Το κατάστημα καταστράφηκε όλος χερός, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο Δήμαρχος Χίου ζήτησε να κάνουμε υπομονή, αλλά προφανώς αυτή έχει ημερομηνία λήξης με την ολοκλήρωση των εργασιών του Δημοτικού Κήπου. Έτσι, μετά από μερικές ημέρες ηρεμίας, από χθες επέστρεψε στην περιοχή του αεροδρομίου η αφόρητη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα αλήθεια.gr, εκτός των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ, που καμιά επιθεώρηση εργασίας ή υγείας ή συνδικαλιστικός φορέας ενδιαφέρεται για τις συνθήκες που εργάζονται, εκτός της αλγινής εντύπωσης στους επισκέπτες στο αεροδρόμιο για το μυροβόλο της νήσου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και ζουν μόνιμα κάτοικοι, οι οποίοι τώρα εκτός της απίστευτης σκόνης των έργων επέκτασης είναι αναγκασμένοι να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Όπως ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σήμερα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές στο πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων για οικονομικές απώλειες σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 22ης Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου του 2025. Η επιστροφή των εκδρομέων ξεκίνησε και από τη Χίο, με τους πρώτους 2.000 και πλέον επιβάτες να φεύγουν ακτοπλοϊκό στο Σαββατοκύριακο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φύγουν ακτοπλοϊκός 8.000 άτομα και 1.650 αυτοκίνητα, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα το σύνολο των επιβατών για Πειραιά θα φτάσει τις 15.000 συνολικά και πάνω από 3.000 θα είναι τα αυτοκίνητα, τόνισε ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης, σημειώντας ότι καθημερινά από τη Χίο φεύγουν με τα πλοία 900 με 1.000 επιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΧ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, σήμερα όλη τη διάρκεια της ημέρας θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού Πυλαδίων. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων καθόλου το 24ωρο. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του Κέντρου Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος Χίου αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο 8 το βράδυ με 10 και 4 το Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Σύλλογος Αστρονομίας Χίου. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν οι καθηγητές πανεπιστημίων Σπύρος Βασιλάκος, Εμμανουήλ Ράμος, Εμμανουήλ Γεωργούλης, Χριστίνα Γιαννόπαπα και φυσικά ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας Σταμάτης Κρυμιζής. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου με τίτλο «Λυσιάνα», την 5η 20 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην αυλή του Ναυτικού Μουσιουχείου. Παρουσιάζουν το βιβλίο και συνομιλούν με τον συγγραφέα η Δέσποινα Τσαρδάκα, αρχαιολόγος, και η Κυριακή Βαγιάνου, φιλόλογος. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των πολιτιστικών συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24 Οκτώβου του 26 στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά. Και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει και ο συγγραφέας. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θρυλικός δημοσιογράφος. Θρυλική φωνή. Ο Πάνος Όμπουλος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρατάφτε εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην τηλεόραση της Αλήθειας και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει γυναίκα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της ενοριακής αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9.30 στη Δασκαλόπετρα. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά, Ανδρέα Μάμουκα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας, που γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884, ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μασίχας Χίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο από τη Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου και την Ορχήστρα Τα Γιουκαλίλια. Την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στη Βίγλα Αγίας Ελένης στον Καρφά η Χοροδία Νεανίδων του Βερολίνου μαζί με τη Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Χίου θα πραγματοποιήσουν συναυλία με ελεύθερη είσοδο και με τίτλο «Η φιλία που μας ενώνει». Να σημειώσουμε ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί συναυλία χοροδιακής και ορχιστρικής μουσικής αφιερωμένη στο Γιάννη Χρήστο. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο υπαίθριο Θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης στον Καρφά. Ο Σύλλογος Φίλων Εμποριού Μαύρος Γυαλός ολοκληρώνει ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους με συναυλία που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο του Μαύρου Γυαλού. Στον Εμποριό με τους Βυργινία Ρήγου, Γιάννη Δάνο και Χάρη Αναστασιάδη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου αύριο σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια, δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, θυγατέρα του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Θα τη θυμηθούμε στην προβολή της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, τηλεόραση της Αλήθειας, σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι από την κινηματογραφική λέσχη Χίου θα προβληθεί η απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμό στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Λογοκομείου της Χίου, αυτή την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες, ενώ θα γίνει περίπατος γνωριμίας με το χώρο για όλους από μέλη του Συλλόγου. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσετζερόνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βάσας Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία σε 7 το πρωί της Παρασκευής, ενώ στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής θα τελεστεί με Θεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μερών της Θεοτόκου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός Όρθρος Μεταρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Την 5η 27 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου Λατομίου, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης. Την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7.30 με Θεόρτιος Εσπερινός. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο, διοργανώνοντας για τρίτη και τέταρτη εβδομάδα εκδρομές με λεωφορείο μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Σημείο αναχώρησης Κεντρικό Δημαρχείο Χίου, δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2271-3-51-720 και 2271-3-51-723. Αθλητική επικαιρότητα. Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18 που νίκησε εύκολα την Ιταλία με 21-11. Η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στον Όρμο Λόδι οργανώνει τους Γιοργαντίδιους Ναυταθλητικούς Αγώνες που περιλαμβάνουν αγώνες πόλο, κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαρβασιακός απέκτησε τον επιθετικό Θανάση Ορφανούδη που έπαιζε στην αναγέννηση του Λοποταμίου. Ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου απέκτησε τον μέσο Ορέστη Πρόνη που έπαιζε στον Όμηρο. Με συντονιστή όμιλο την ΠΕΚΕΒ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, ξεκινά το Σάββατο, 22 Αυγούστου, η Αιτζία Ρεγκάτα. Η 25η ιστιοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Χίου, όπου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξης και μέσω φούρνων και αγαθονησίου θα τερματίσει στο Μαραθώ Καμποτισάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Η επιλογή της Βολισσού σημειώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι μιας και η εκκίνηση θα δοθεί από τα λιμιά, μια περιοχή που το περασμένο καλοκαίρι δοκιμάστηκε από την καταστροφική πυρκαγιά, αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση στήριξης τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι το Αιγαίο συνεχίζει να ταξιδεύει, να δημιουργεί και να κοιτάζει μπροστά. Για 14η συνεχή χρονιά η Χίος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον ημιμαραθώνιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Αυγούστου με φόντο τον παραδοσιακό και ιστορικό οικισμό του Κάμπου Χίου. Με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Μινά στα Θημιανά, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 5 ξεχωριστές διαδρομές με έντονο αθλητικό, κοινωνικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι και στην πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα είναι έθριος. Η άνεμη είναι νοτιοδυτική εντάσεως έως 3 εποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 60%. Αύριο θα είναι έθριος. Η άνεμη θα είναι νότια-ανατολική εντάσεως 2 εποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 100%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοταριά στον αριθμό 23 και Τρεμουλιάρη και Σία στην οδό Αεροπόρου Δουκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα στον αριθμό 79. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1923 φτάνει στο νησί ο στρατιωτικός διοικητής αρχιπελάγου συνταγματάρχης Γρηγοράκης, που τον επισκέπτεται αντιπροσωπεία προσφύγων με αίτημα «Δεν ζητάμε τίποτα, μόνο να μην μας αδικούν. Είμαστε γυμνοί, πεινασμένοι, αξιοθρύνητοι, αλλά δεν είμαστε ζητιάνοι. Σεβόμαστε τους νόμους, δεν ζητάμε λύπηση, αλλά δουλειές». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1932 φτάνει στο νησί ο αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, ο στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης. Τον υποδέχθηκαν οι οπαδοί του με επικεφαλής τον βουλευτή του κόμματος στοιχείο Ηλίας Πιώτη. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1986 κυδεύεται δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο Χιώτης Ολυμπιονίκης Δισκοβόλος Νίκος Σύλλας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2012, μεγάλη πυρκαγιά στο νησί διαρκεί 10 ημέρες και αποτεφρώνει 160.000 στρέμματα πευκοδάσους και μαστιχοκαλλιεργιών.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδο έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλιτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Οι σικιαδιώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίος στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βύρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί η Κουντρουμπού, καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
3: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας, παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον

0: σας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε ότι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία του κέντρου παρατήρησης εγγύης διαστήματος Χίου. Έχει σχεδιαστεί να γίνει στην περιοχή Άψιλες, εκεί ψηλά, για να μπορούμε να παρακολουθούμε το διάστημα. Να πούμε ότι αύριο θα γίνει μια εκδήλωση στην οποία θα ανακοινωθούν και περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γίνεται σε συνδιοργάνωση από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου, και οι δύο έχουν εδώ και αρκετά χρόνια πιέσει προκειμένου να γίνει το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την πρωτοβουλία είναι και χιώτες επιστήμονες που έχουν διακριθεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ανάμεσά τους ο κορυφαίος επιστήμονας ο Σταμάτης Κρυμιζής, ο Μανώλης ο Γεωργούλης, η Χριστίνα Γιαννόπαπα. Σήμερα αυτή η ομάδα των τριών επιστημόνων μαζί με τον κύριο Γιάννη Γκιάλη, καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, και τον Γιώργο Μελέκο από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Χίου και με τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον Παντελή τον Βρουλή, γιατί συμπράττουν σε αυτό το εγχείρημα περιφέρεια και δήμους, για να δουν κάποια ζητήματα που τους αφορούν στα πλαίσια του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το οποίο γίνεται και σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τη δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μάλαφης.
1: Πολύ συσσωρευμένη τη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενη χρόνια, γιατί τίποτα δεν γίνεται από παρθενογένεση. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, όπως ο Σταμάτης ο Κρυμπιζής, ο κύριος Γεωργούλης, η κυρία Γιαννόπαπα, ο Σύλλογος Αστρονομίας της ΧΙ, ο κύριος Μελέκος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τον κύριο Γκιάλα. Δίπλα είναι αρρωγός η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, Δήμος και Περιφέρεια, Περιφέρεια και Δήμος. Και πιστεύουμε ότι ο σκοπός είναι να γίνει ένας αστρονομικός σταθμός στη ΧΙ, ο οποίος θα κάνει τη ΧΙ να μπει στο χάρτη το παγκόσμιο για τις υπηρεσίες που θα μπορεί τις καλές να δώσει αυτή όλη η υποδομή. Και βεβαίως νομίζω ότι η παρουσία όλων αυτών των επιστημόνων και των υπολείπων από το αστεροσκοπείο των Αθηνών, βέβαια, που παράρτημα θα είναι αυτή η δομή, από το ΕΛΚΕΡ και όποιοι άλλοι επιστημονικοί φορείς της χώρας μας χρειαστούν, θα είναι δίπλα, έτσι ώστε αυτό να γίνει πράξη και να δώσει μια ιδιαιτερότητα στα τόσα ιδιαίτερα που έχει ΧΙ, να έχει και ένα πολύ σημαντικό που να έχει σχέση με την τεχνολογία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Μαλαφή. Για να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Γκιάλα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που συμμετέχει στο συγκεκριμένο εγχείρημα.
2: Μια προσπάθεια για να φτιάξουμε ένα κέντρο παρατήρησης του διαστήματος στοιχείου. Αυτό

0: Το πράγμα είναι ένα πολύ μακρύ project, πάει αρκετά χρόνια πίσω και θα πάει και πολλά χρόνια μπροστά. Για αυτό το σκοπό, για να μπορούμε να κρατάμε ενήμερος και την τοπική κοινωνία, αλλά και να μπορούμε να συντονιζόμαστε, κάθε χρόνο κάνουμε μία εκδήλωση που δείχνει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε, τι γίνεται και ούτω καθεξής. Πέρσι είχαμε κάνει μια τέτοια εκδήλωση και φέτος είναι η δεύτερη εκδήλωση που κάνουμε και έχουμε καλέσει όλους αυτούς που βλέπετε εδώ πέρα, τόπο επιστήμονες, κορυφαίους επιστήμονες, οι οποίοι θα προσφέρουν τις γνώσεις τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Εμείς αύριο θέλουμε να δώσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό για τις εργασίες που έχουν γίνει τον περασμένο χρόνο και και επίσης να κάνουμε μία, ας πούμε, μία ιχνηλάτηση του τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για το επόμενο 1-2 χρόνια. Επομένως αυτή είναι η κατάσταση.
1: Πότε θα γίνει και τι ώρα και πού?
0: Λοιπόν, θα γίνει στις 8 με 10 αύριο το βράδυ στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Γκιάλα και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μελέκο, τον Γιώργο Μελέκο, από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου.
3: Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουν και οι φορείς και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε και τα τρία επίτιμα μέλη του συλλόγου μας και μας βοηθάνε σε όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό για το Χίο και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι γράφουμε πια ιστορία.
2: Λοιπόν, για το Κέντρο Παρατήρησης Αγγής Διαστήματος στις Αψηλές, σημαντική είναι η συμβολή των διεθνούς κύρους επιστημόνων, χιωτών στην καταγωγή, ο Σταμάτης ο Κρυμιζής έχει βάλει τη σφραγίδα του, ο Μανώλης ο Γεωργούλης, η Χριστίνα Γιαννόπαπα και οι τρεις βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο. Πάμε να τους ακούσουμε, ξεκινώντας με τον κύριο Κρυμιζή, ακολουθεί η κυρία Γιαννόπαπα και αμέσως μετά ο κύριος Γεωργούλης.
4: Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθώ να του δώσω κάποια ορατότητα και δημοσιότητα στο εθνικό επίπεδο και ειδικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επειδή εκεί υπάγεται η διαστημική υπηρεσία της Ελλάδος, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί ως πρόγραμμα στην επόμενη πενταετία, το οποίο έχει ήδη προγραμματιστεί στο λεγόμενο Greece Space 2.0 και έχει αρκετή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και όταν ενταχθεί το πρόγραμμα αυτό του όλου του αστρονομικού πάρκου Χίου σε αυτό το τομέα και με την υποστήριξη και την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, όπως θα σας πει και η Γιαννόπαπα, αυτό έχει μεγάλη σημασία και επιστημονικά, όπως ακούσατε ήδη, αλλά και κυρίως για την πολιτιστική διάσταση και την διάσταση της τεχνολογίας της χώρας σε οπτικές τηλεπικοινωνίες, οι οποίες είναι στην αιχμή του δόρατος της σημερινής των σημερινών τηλεπικοινωνιών. Ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε να το εντάξουμε μέσα στο πρόγραμμα του διαστημικών δραστηριοτήτων για τα επόμενη πενταετία.
5: Να πω ίσως εγώ αμέσως για τα ευρωπαϊκά. Ωραία. Από τη δική μου τη μεριά και εγώ με μεγάλη χαρά παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις για το τηλεσκόπιο εδώ της Χίου και από τη θέση μου στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στο European Space Agency αλλά και τώρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Διαστημικό Πρόγραμμα, όπου έχει τη δυνατότητα και κοιτάει προγράμματα όπως το Space Surveillance and Tracking, δηλαδή χρήση των τηλεσκοπίων για την παρακολούθηση του διαστήματος, όχι μόνο επιστημονικά αλλά και για τα αντικείμενα, τις επόμενες γενιές των τηλεπικοινωνιών και πολλά άλλα, και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και συνεργασία, και βλέπω ότι και η πολιτεία από τη μεριά της εδώ του τόπου αλλά και η επιστημονική κοινότητα το έχει αγκαλιάσει, οπότε ο δικός μου ρόλος είναι να τους ενημερώσω για τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτά λειτουργούν και ενδεχομένως πώς το τηλεσκόπιο θα μπορέσει να ενταχθεί και να μπει στο μέλλον σε αυτά τα προγράμματα και να συνεισφέρει ως το πιο ανατολικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.
2: Λοιπόν, και από την κυρία Γιαννόπαπα να κλείσουμε τον κύριο Γεωργούλη.
6: Ναι. Όλοι μας είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας, έχουμε γεννηθεί εδώ. Την παρακολουθούμε από τα πέρατα του κόσμου και είμαστε κοντά όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Και τη γνωρίζουμε ο καθένας από την πλευρά του, γιατί έχει τις μνήμες του, έχει τα βιώματά του, ξέρει τον τόπο όπως τον γνωρίζει. Τώρα θα τη μάθουμε και κάτι άλλο. Η Χίος είναι ένα νησί το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακή και στρατηγική θέση εντός Ελλάδας, εντός Ευρώπης, εντός ενός ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, και αυτό προσπαθούμε να τονίσουμε με τη στήριξη που προσφέρουμε σε μία υποδομή η οποία θα μπορέσει να φέρει μόνο όφελος στον τόπο. Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε λίγο πατριδογνωσία για να δούμε πού γίνεται αυτό, τι προσφέρει, σε ποια μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτη και δυστυχώς ελλιπώς αναπτυγμένη περιοχή της Χίου γίνεται αυτή η υποδομή, μπορείτε να έρθετε αύριο στην εκδήλωση που γίνεται. Είναι μεγάλη χαρά μας που βλέπουμε και το Δήμο Χίου και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αγκαλιάζουν και να στηρίζουν το εγχείρημα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι εθνική, αναπτυξιακή, τοπική, και θα προσπαθήσουμε να τη φέρουμε σε πέρας, γιατί θα φέρει στον τόπο μια τεχνική ομάδα μέσα από το Πανεπιστήμιο, η οποία θα έχει την τεχνογνωσία, όλο το know-how για να μπορεί να κάνει αυτή την αρχική προσπάθεια κάτι πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τους επιστήμονες να αναφέρονται στο συγκεκριμένο εγχείρημα και επί της ουσίας να μας ανοίγουν την όρεξη για τα όσα θα ακουστούν στην αυριανή εκδήλωση στις 8 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης. Με πολιτικό ανοίξαμε, με τον Γιάννη τον Μαλαφή, τον Δήμαρχο Χίου. Με πολιτικό θα κλείσουμε αυτή την αναφορά, διότι έχουμε δηλώσεις και από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βρούλη. Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα στηρίζουν και μέσω προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος της Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
7: Γίνεται μια σύσκεψη ακόμα, αλλά εγώ για λόγους που έχω κάποια ραντεβού και δεν το γνώριζα, πρέπει να φύγω. Πάντως μορφωθήκαμε ακόμα παραπάνω σχετικά με το αστεροσκοπείο. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Εμείς από την πλευρά μας, σαν περιφέρεια, ξεκινάμε να κατασκευάσουμε τα κτίρια όπου θα εγκατασταθεί το αστροσκοπείο στη Βόρεια Χίο. Βάζουμε 75.000 περίπου και πάλι θα συνεισφέρουμε αν και εφόσον χρειαστεί. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θωρακίζει και το κράτος, αλλά είναι κάτι καλό για τη Χίο, για τους μαθητές να έχουν μια ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της αστρολογίας.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βρούλη. Πάμε σε διαφημίσεις, οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

αυτή η οποία εκπομπή ξεκίνησε με μια φωτιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς ένα από τα δύο καταστήματα του συμπολίτη μας, του Κώστα του Πολίτη, καταστήματα με μηχανάκια στην Οδό Βερίτη, και έληξε κοιτάζοντας το διάστημα με το σχεδιασμό που υπάρχει για να γίνει ένα κέντρο παρατήρησης εγγύης διαστήματος στην περιοχή Άψιλες στο έτος. Έτσι είναι η ζωή. Έχει και τα κάτω της, έχει και τα πάνω της, ή αν θέλετε τα πάνω της και τα κάτω της. Εμείς καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35 με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Σας ευχόμαστε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. 5 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφου στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη και είναι καλά στην υγεία τους. 2 συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Δρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με 2 ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελαίου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Χάρτη στον οποίο τα ασθενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάν Γκαλμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απορρίπτει στο μεταξύ το Ιράν τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Η Συρία αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφαλεία της. Τραγική κατάληξη είχε μια συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμη άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Τσινγχάι της Κίνας. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνιώνουν από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δηλητουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. 5 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφους μετά τη βύθιση σκάφους, το οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια, Πλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη και είναι καλά στην υγεία τους. 2 συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμού. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Στην Κάριστο συνελήφθη χθες ένα 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Χάρτη στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του, στη συνέχεια δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διαξαγούν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Η Συρία αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφαλεία της. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβεται Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. 5 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφου στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη και είναι καλά στην υγεία τους. 2 συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμού. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με 2 ακόμη πυρκαγιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννή. Χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στην Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε επληγήσεις περιοχές, Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα θα συνεχιστούν για δεύτερη μέρα οι αυτοψίες στην Ανατολική Μάνη. Σήμερα εξάλλου ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Απόπειρα ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του, στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απορρίπτει το Ιράν τις καταγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του Κόλπου. Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.